Τα ταξίδια που δεν πήγα, τα καράβια του ουρανού. Να κοιτάζω τα πελάγι με τη φόρα του καινού μου. Να βυθίζω μες στα βάθη τα φτερά μου και να ανεβαίνω πάλι.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

εσύ ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά δεζομά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβώ ματιές. Πώς με μεθαίνει

Φεύγεις και πας, είσαι καράβι. Μπροστά κοιτάς η θάλασσά σου, πυρκαγιές και πάγι.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη φυλακώ. Με πονάει

Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 μέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Επιδείνωση του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας, με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red God έως την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Annie με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για άμεσες ξένες επενδύσεις εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία ζητάει η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αύξησης του υψηλού ενεργειακού κόστους. Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 14 δις ευρώ μέσα σε 2 χρόνια για τη στήριξη του κόστους των επιχειρήσεων. «Καλώς ήρθατε πίσω», είπε στα αγγλικά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στη Μαδρίτη, αντιδρώντας με αυτόν τον τρόπο στην πρόταση του Άντι Μπέρναμ για επανένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 5.30 το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Νωρίτερα στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκωσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτριος Χούπης, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Παράλληλα συνεχίζεται η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών προς το Ιράν με την επιβολή ναυτικού αποκλεισμού. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έχουν ανακατευθυνθεί 125 εμπορικά πλοία, δίνοντας στη δημοσιότητα εικόνες από το αεροπλανοφόρο George Bush που πλέει στην Αραβική θάλασσα. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός πλήττει τη διεθνή οικονομία. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας. Βροχή οι καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα.

0: στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελλώδης βορειοανατολική άνεμη εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 21 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός και θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με Δημήτρη Χατζημιχάλη, με Διονύση Χατζημιχάλη και Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνη αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξ. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχετε. 1η Οκτωβρίου σήμερα στο Earth News Radio 105,8. Τι να δει.
1: Ανέβαλε ψηλές κάλτσες.
0: Βέβαια, έβαλα ψηλές κάλτσες. Το συζητάμε πρώτη φορά.
1: Και του χρόνου.
0: Και του χρόνου. Ναι, να είμαστε καλά. Γεροί να είμαστε, παιδιά. Μπαίνει ο μήνας για τον οποίο πλακώνονται. Γιατί είναι Οκτώβριος, είναι Οκτώμβριος, είναι Οκτώβριος. Οκτώβριος ή Οκτώβρης. Σκέτο.
1: Ναι, ναι, Οκτώβρης.
0: Το Οκτώβρης. Πώς τσαντίζουμε
1: τον Οκτώβρη. Το μυαλό.
0: Αλλά ναι, εντάξει, οκ, okay, περιορέξεως κολοκυθόπιτα.
1: Εδώ υπάρχει ένα.
0: Υπάρχει ένα κύριο εδώ πέρα που στέλνει ρε ζωά πρωί-πρωί, ας πούμε. Καλημέρα. Μια καλό μήνα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα σας ευχόμαστε.
0: Τι χαρά είναι αυτή να παίρνουμε τέτοια μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ξυπνάμε, ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε.
1: Όπου είναι κακό να ξυπνάς έτσι.
0: Όχι, όχι, μπορεί να είναι και καλό. Δηλαδή να εκτονώνεται και μετά να είναι την υπόλοιπη μέρα καλά.
1: Γλυκούλης.
0: Γλυκούλης, μπράβο.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Fake γλυκούλης, αλλά πας περιπτώσει γλυκούλης την υπόλοιπη μέρα.
1: Ναι.
0: Αλλά κατά τα λοιπά, σκασίλαμε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι θέλαμε να πούμε.
1: Τι
0: ο Νίκος ο Τσιπλάκης είναι εδώ.
1: Βέβαια.
0: Και σας εύχεται κι αυτός.
1: Ναι.
0: Καλό Οκτώβρη.
1: Και ο Τσιπλάκης έχει πρόβλημα. Γιατί είναι άλλοι τον είναι Τσιπλάκη, άλλοι τον είναι Τσιπλάκη. είναι θέματα, το ξέρω.
0: Η κολτσίδα. Πού κρύβεται η κολτσίδα. Εδώ είναι.
1: Εδώ είναι
0: η κολτσίδα. Λοιπόν, παραγωγή. Στην εκπομπή, έτσι. Ήρα Πανανίου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Σερέτη είναι εδώ και ο Χατζημιχάρης είναι εδώ. Μια χαρά. Όλα καλά.
1: Τα ζώα.
0: Τα ζώα.
1: Τα ζώα.
0: Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας.
0: Πες τους.
1: Ο ένας είναι μέσω Viber.
0: Όπα ρε.
1: Βέβαια. Earth News. Και ενώ. Radio. Και στέλνετε το μήνυμά σας. Μας βρίσκεται δηλαδή.
0: Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε.
1: Από τη ζώα.
0: Ακόμα και ναι, ναι, ναι. Ακόμα και ναι.
1: Όλα αυτά.
0: Ομορφιές τέτοια.
1: Happy Halloween και τέτοια. Λοιπόν, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, θα μας βρείτε.
0: Το έχει κάνει ήδη ο Νίκος, ο φίλος μας από την Ξάνθη.
1: Ναι.
0: 15 βαθμούς, 16 έχουμε εμείς. Η Κυριακή από την Καλαμάτα με 20, παρακαλώ, καλό μήνα. Η κυρία Ποθητή από την Σαντορίνη, καλό μήνα να έχετε. Και η Φωτεινή, καλό μήνα με υγεία και χαρά, καλές ειδήσεις.
1: Δεν παίζει.
0: Φωτεινή τώρα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Θα προσπαθήσουμε. Ναι.
0: Εμείς ξέρετε, το παλεύουμε.
1: Ναι.
0: Το θέλουμε και μας αρέσει. Αλλά δεν.
1: Θέλω να σου αφιερώσω τη σημερινή ημέρα. Εγώ όχι γιατί είναι 1η Οκτώβριο,
0: Ναι, τι άλλο είναι.
1: Είναι Διεθνής Μέρα Καφέ.
0: Αμάν, ωραία.
1: Αυγά καφέ δικά σου.
0: Αυγάς καφέ δικά μου, τελείως. Ναι. Και εγώ σου χαρίζω το αμέσως από κάτω. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
1: Αν είσαι ηλικιωμένο.
0: Όχι, παιδί μου, χορτοφαγίας, τι ηλικιωμένο.
1: Χορτοφαγίας, γιατί είμαι χορτοφάγος εγώ.
0: Να γίνει.
1: Γιατί.
0: Σου εύχομαι.
1: Γιατί. Εγώ σου εύχομαι τα καλύτερα. Γιατί.
0: Λοιπόν, η Κύπρος γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 1960. Θα γίνει σήμερα ταρταλτζούν παρέλαση. Η πλάκα είναι ότι στην παρέλαση αυτή θα είναι και Βρετανοί εκπρόσωποι. Δηλαδή. Πάνε και χαιρετίζουν την ημέρα ανεξαρτησίας από τη Βρετανία.
1: Θα σου πω. Θα σου εξηγήσω.
0: Είναι large.
1: Η Βρετανία αυτό το διάστημα έχουν γίνει μεγάλες καρδιές.
0: Ναι, ρε.
1: Δηλαδή, αγαπάνε ξανά την Ευρώπη. Θέλουν να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν ότι. Εντάξει, γιατί να έχουμε καταλάβει την Κύπρο. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί του.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Γιατί είμαστε αυτό. Είναι
1: οπότε
0: large.
1: Είναι σε τέτοια φάση.
0: Εκτός από την Βρετανία, θα είναι εκεί και εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αιγύπτου και έχει ξεχωριστή σημασία, φυσικά και της Ελλάδας και της Γαλλίας. Εννοείται που ήταν η Γαλλία και η πρώτη που έσπευσε να στείλει όταν δέχτηκε επίθεση στην βάση του ακροτήρι από τη Χεζμπολάχ και του φιλοϊρανού τη Χεζμπολάχ. Ήταν η πρώτη που έστειλε.
1: Δηλαδή,
0: η πρώτη μετά από εμά,
1: ναι,
0: έτσι. Μετά
1: ναι,
0: από εμά, που στείλανε πλοίο.
1: Ναι. Δηλαδή θα έχει κόσμο, μάλλον.
0: Θα έχει κόσμο, μπόλικο. Δηλαδή μετά που θα μιλήσουμε με τον Κωστή, το ρωτήσουμε
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: γι'
1: αυτό.
0: Και θα έχει και ελληνικά αεροπλάνα που ήδη πετάνε, γιατί κάνουν πρόβες πάνω από το νησί και σε χαμηλές πτήσεις. Θα έχει και τα νέα Ισραηλινά συστήματα που τρελαίνονται. Βέβαια την ίδια ώρα οι Τούρκοι θέλουν να κάνουν καλώδιο σύνδεση των κατεχόμενων με την Τουρκία.
1: Δεν πάνε να θέλουν.
0: Θα στείλουν το Roots Race.
1: Θα το βγάλουμε από την πρίζα. Να τελειώμα με αυτά τα καλώδια.
0: Αλλά είναι εθνική εορτή στην Κίνα. Για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτωβρίου του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούγκ. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν και αναστάτωση ωραία κατάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι που έχουν περάσει την ιστορία από τον Μάο Τσετούγκ. Και επίσης από τον Μάο Τσετούγκ έχει περάσει την ιστορία και η χείρα του. Είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότια Κορέα, του παιδιού στη Σιγκαπούρη και τη Γουατεμάλα, τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους.
1: Τα μάθαμε από τις τελετές έναρξης όλα αυτά.
0: Έλα ρε του Βάλου.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν. Το νησιωτικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει ανεξαρτησία του καθεστώς και δαιμονίας του ΟΗΕ. Τραχαγύρευε
1: ναι,
0: τώρα. Από σημαία Παλάου έχουν πολλά πλοία που δέχονται επιθέσεις.
1: Ναι.
0: Τα οποία άλλα είναι ρώσικα, άλλα είναι.
1: Είναι καλό το Παλάου.
0: Προφανώς είναι έδρα εκεί πέρα διάφορων ναυτιλιακών εταιριών ή εμπασχολεί στα χαρτιά τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Και είναι και η μέρα του Σάκε στην Ιαπωνία.
1: Ωραίο το Σάκε.
0: Γιατί το λένε Σάκε.
1: Δεν ξέρω, όλα λάθος τα γράφουν.
0: Ωραίο το Σάκε.
1: Ωραίο.
0: Πρέπει να είναι χλιαρό. Όμως.
1: Και κρύο είναι ωραίο.
0: Και κρύο είναι ωραίο. Το έχω πει και από την κατάσταση.
1: Ζεστό αλλά, και κρύο είναι ωραίο.
0: Αλλά αυτοί το πίνουν κανονικά, λέω, είναι το ζεστό.
1: Όχι, και, και τις δύο πλευρές το πίνουν, μου το έπανε, ρώτησα.
0: Α, ναι.
1: Εννοώ και με τις δύο μορφές.
0: Ναι,
1: δεν είναι θέμα.
0: Ναι,
1: δεν έχουν
0: ωραίο
1: θέμα.
0: Είναι. Παράγεται,
1: σάκε να είναι και ό,τι να είναι.
0: Παράγεται από ρύζι και με. Εντάξει. Είναι...
1: Σου φαίνεται το μεταξύ ελαφρύ.
0: Όμορφο.
1: Και πίνει και μετά ουόπ.
0: Καλά, πίνει. Μετά νανούλια. Ωραία. Πρώτα πίνει καφέ.
1: Ναι.
0: Τρως αυγά και μετά πας για σάκε. Δεν είναι ωραία μέρα για 1η Οκτωβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία μέρα.
1: Και άμα σε λένε και Ανανία, Ανανούλα ή Ρωμανό.
0: Ναι.
1: Γιορτάζεις.
0: Ανανία, ε.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ανανούλα,
1: χρόνια πολλά.
0: Ρωμανός.
1: Είναι της Αγίας Σκέπης της Θεοτόκου επίσης σήμερα.
0: Ναι.
1: Είναι η σύναξη Παναγίας της Γοργοεπικόου.
0: Ναι.
1: Είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός σήμερα.
0: Α, τι καλά.
1: Βέβαια.
0: Ξέρω μια οδό τέτοια. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ο Ρωμανού Μελωδού.
1: Είναι και του Αγίου Ρεμιγίου προστάτη της Γαλλίας.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Μπράβο. Ναι. Ό,τι προστατεύει τη Γαλλία καλό είναι γιατί θα το χρειαστεί.
1: Ναι. 331 π.Χ.
0: Για πες.
1: Ο Μέγας Αλέξανδρος. Ο Μέγας Αλέξανδρος. Συντρίβει το στρατό του Πέρση.
0: Τι θυμάσαι αυτή.
1: Ναι, Αλίκη Νικολαίδου. Σπουδαία.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος.
1: Ναι, αλλά ήταν φοβερή. Αυτό το κάνει στην παροδία
0: ένας...
1: ο.
0: Ναι, μωρέ, ξέρω. Με ο Πίντς Κώστας.
1: Όχι.
0: Όποιος.
1: Ο Μουστάκας νομίζω.
0: Τέλος πάντων, πα φορέ.
1: Αλλά τέλος πάντων ήταν ιστορικός. Σπουδαία.
0: Βέβαια ήταν.
1: Λοιπόν, 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα στα Αυγάμιλα. Ναι, ναι. Με την νίκη αυτή ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν διαβάζει λίγο ο άλλος απέναντι.
0: 1873 ο άλλος δεν ξέρει ότι οι Πέρσες είναι οι προπάτορες των Ιρανών.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα. Το 1873 κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής», πρωτότυπος. Εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: Είχαν μαζευτεί ο Κορομιλάς για διάφορα.
0: Και λέγανε πώς θα βγάλουμε την εφημερίδα.
1: Πώς θα βγάλουμε
0: η Εφημερής.
1: Ναι.
0: Μαζί τα λέμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται σήμερα, υπάρχει μια.
1: Ναι, μόνο σήμερα. 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης, από τις πιο ιστορικές, ίσως πιο ιστορική δίκη όλων των εποχών. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Αμετανόητοι μέχρι τέλους. Το έχουν οι Ναζί. Η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλευτικού Μουαβανέτ, με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
0: Ναι. Και το 2015 το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, έγραφε η έκθεση, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
1: Αυτές οι εκθέσεις. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Χρόνια πολλά στο Στέλιο Μάινα και το Ζάγκα Λιφιανάκη που έχουν σήμερα γενέθλια. Θα είχε γενέθλια σήμερα, αλλά θα ήταν θαύμα της φύσης. Ο Δομήνικος Θεοδωκόπουλος που ήταν ούτως ή άλλως ο Ελγκρέκο, ένας σπουδαίος παγκόσμιος, όχι μόνο ζωγράφος, παγκόσμιος.
0: Αντιστοίχως έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1974 ο Σπυρίδων Μαρινάτος, Έλληνας αρχαιολόγος, σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη θύρα της Σαντορίνης, διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας. Το 2004 έφευγε ο Ρίτσαρντ Άβεντον, φωτογράφος. Ασπρόμαυρες φωτογραφίες έβγαζε κυρίως ή από αυτές έγινε γνωστός. Πορτρέτα διάσημων του Χόλιγουντ. Είναι από τις καλύτερες φωτογραφίες που έχουν βγει ποτέ. Και επίσης ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. Και αυτός έφυγε σαν σήμερα το 2012, 1η Οκτωβρίου. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Από το Αργοστόλι. 18 βαθμούς. Καλό μήνα να έχετε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλό μήνα. Να βάζεις κοντές κάλτσες μέχρι να πας τη αιρέσει στο λιβάδι σαν τιμωρία. Αχα, αχα. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε.
0: Τι έχουμε.
1: Έχουμε καταρχήν πολύ. Α, δεν είπα να πω λίγο τον καιρό.
0: Πες λίγο τον καιρό, μωρέ. Γιατί
1: και γι' αυτό λοιπόν θα σας πω ότι έχει πολύ αέρα έξω. Πάρα πολύ. Φυσάει πάρα πολύ.
0: Καλά, αυτό δεν χρειάζεται να μπει στην έμεινα να το δεις.
1: Όχι, ήθελα με αφορμή θα πω τον καιρό.
0: Λισομανούς όλο το βράδυ.
1: Ναι, φυσάει πάρα πολύ.
0: Βάραγανε οι τέντες και τα λοιπά.
1: Γιατί έχει και σκουπίδια στους δρόμους ξαφνικά από διάφορους που τα αφήνουν.
0: Αποκλείεται.
1: Ναι, και μπορεί να είναι εμπόδια μέσα στη μηχανάκι, προσέχετε.
0: Τα μαζεύουν οι Δήμοι.
1: Και τα λοιπά. Δεύτερο, δεν είναι θέμα Δήμων. Άμα εσύ κατεβαίνεις και τα αφήνεις έξω από τον κάδο, δεν σου θέλει ο Δήμος, αν δεν έχει περάσει ακόμα το πρηματοφόρο.
0: Τα αφήνουν οι Δημότες.
1: Ναι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Α, μπράβο. Και οι Δημότες και οι Δήμοι. Mm. Λοιπόν, και μέχρι και κάδους παίρνει, έχει τόσο δυνατούς ανέμους.
0: Παιδί μου στο Αιγαίο, μας τα έλεγε χθες, προχθές πότε μας το λέγανε, θα έχει εννιάρια σήμερα. Βγήκε χθες έκτακτο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα έχει εννιάρια στο Αιγαίο, έχετε το νου και έχετε το νου και για τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Δηλαδή, πριν ξεκινήσετε, αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε σήμερα, αν έχετε βγαλιστήρια, πάρτε ένα τηλέφωνο τα λιμεναρχεία.
1: Ναι.
0: Έτσι, το τοπικό λιμεναρχείο για να ξέρετε. Αν βγει απαγορευτικό, θα σας το πούμε.
1: Επίσης, έχει σπάσει ένας αγωγός και τρέχουν τα νερά.
0: Πού?
1: Στον Άγιο Δημήτριο, εκεί κοντά στον υποσταθμό της ΔΕΗ. Αν μας ακούν από την ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορεί, δηλαδή.
0: Ποιον Άγιο Δημήτριο? Πότε...
1: Τον Άγιο Δημήτρη, τον Βραχάμι.
0: Α, στο Βραχάμι. Πες στο Βραχάμι, γιατί Άγιο Δημήτρη υπάρχουν πολλές. Πού
1: έγινε ο Άγιο Δημήτρη, να την κύριε Διονύση.
0: Έχουμε Άγιο Δημήτρη, έχουμε και κάτω από το λιβάδι.
1: Ρε Διονύση. Άσε από το λιβάδι σου πια. Όχου. Λοιπόν, έχει, πραγματικά όμως τρέχει πάρα πολύ νερό, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ούτως ή άλλως. Είναι σαν πλημμύρα εκεί πέρα. Αν δεν σας έχουν ειδοποιήσει, σας ειδοποιούμε εμείς. Πάει και χαμένο κιόλας. Λοιπόν, σήμερα. Θα έχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο και ισχυρούς έως θυελώδεις βόρειους ανέμους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία ήταν όπως θες. Βέβαια, όταν φυσάει βορειαδάκι.
0: Είναι άλλη αίσθηση.
1: Άλλη αίσθηση. Το
0: θερμόμετρο δείχνει ίδια.
1: Ναι. Αλλά... Γι' αυτό δεν θα σας πω τις θερμοκρασίες. Μέχρι 27 το πολύ θα φτάσει σε κάποιες περιοχές.
0: Καλημέρα.
1: Θα σας πω όμως. Μισό λεπτό.
0: Να πεις,
1: ότι στην Αττική θα έχει πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα σήμερα. 16 με 21 βαθμούς στα βόρεια, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Και θα έχει 7 μποφόρ με ρηπές στα 80 χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική. Στη Θεσσαλονίκη 14 με 24 δεν θα φυσάει. Αυτά δεν θα φυσάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. Στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη 15 βαθμοί. Καλομήνα στον κύριο Κώστα. Ο Παναγιώτης μας λέει καλομήνα και μας στέλνει φωτογραφία από τη Νέα Πολύ Λακωνίας με δύση ηλίου. Εικάζω ότι είναι αυτή. 18 βαθμοί θερμοκρασία. 12 βαθμούς που έχουμε 12 στη Βέρεια. Μας λέει ο κύριος Πασχάλης. Ναι. Ψάχνουν να βρουν θερμοκρασίες. 15 βαθμούς έχει ο φίλος μας ο Απόστολος. Πού βρίσκεται. Ναι. Αυτό το πράγμα με τον ειδικό χώρο κατανάλωση. Ειδικό χώρο κατανάλωση. Φόρο, ναι. Να μην μειώνεται ακόμη και σε αυτή τη συγκεκριμένη δεδομένη στιγμή που τα πράγματα είναι δύσκολα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Κάποιος θα το εξηγήσει. Καλημέρα στον κύριο Σταμάτη, επίσης από την Ελασσόνα, τον κύριο Πάνο. Η σημαία κάτω από την οποία πλέει ένα πλοίο αποτελεί και το φορολογικό, ασφαλιστικό και νομικό καθεστώς της λειτουργίας του. Ναι, το γνωρίζουμε, αυτό λέγαμε. Καθώς θεωρείται και τέτοια επικράτεια σύμφωνα με τη σημαία του, ναι. Δηλαδή το Παλάου δεν είναι μόνο το Παλάου εκεί, το κρατήδιο αυτό. Είναι και όπου είναι το. Καταλαβαίνετε, το πλοίο.
1: Πλοίο
0: του. Είναι μέχρι εκεί. Ναι. Καλημέρα στη Ματίνα. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 16 και βοριάδες. Ναι. Νομίζω με το κοντομάνικο δεν θα περάσω καλά σήμερα. Μα δεν μας ακούτε, που σας το λέγαμε από χθες προχθές. Ότι θα έχει βοριάδες και πτώση θερμοκρασίας. Μας λέγανε προχθές ότι η βουτιά θα ήταν 7 βαθμούς.
1: Βέβαια.
0: Η θερμοκρασία. 7 βαθμούς θα είχε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο. Παπαγιώργη.
1: Μπράβο.
0: Και τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Θέλει τα μηνύματα.
0: Ναι. Για πες.
1: Τι να πω, κοίταξε, σε λίγο θα βγούμε πάλι από το στούντιο.
0: Ναι, θα βγούμε.
1: Αλλά πριν βγούμε να σας πούμε ότι θα σας πούμε αρκετά για αυτό το, για αυτή την πτήση της Fly Dubai. Όλος ο πλανήτης μιλάει για αυτό το γεγονός. Γιατί ξεκίνησε ως αεροπειρατεία. Στη συνέχεια άρχισαν να βγαίνουν διάφορα σενάρια. Το τι σενάριο κυκλοφόρησε μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, να κατέβουν δηλαδή οι άνθρωποι από το αεροπλάνο και να περιγράψουν τι έγινε στο Τελ Αβίβ που έφτασαν τελικά.
0: Το σενάριο που δεν έχει ακουστεί και θα σας το πω εγώ τώρα,
1: ναι.
0: Γιατί θα παίξει τις επόμενες μέρες, είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι.
0: Το έστησε ο Νετανιάχου.
1: Α, ναι, καλά.
0: Για τις εκλογές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το έστησε ο Νετανιάχου, ναι, για τις εκλογές. Κρατηθείτε, θυμηθείτε με όταν θα βγει αυτό το πράγμα.
1: Κοίτα, έτσι όπως το.
0: Τι. 18 βαθμούς έχει στην Καλλιθέα, να ξέρεις. Ναι. Καλημέρα, κύριε Χρήστο.
1: Ναι, θα ακούσει κι άλλα πρωί. Λοιπόν. Πάμε μουσικά στους τίτλους. Εσύ πάει και 27.
0: Έχουμε πολλά να πούμε, παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επιδείνους του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση Red Code μέχρι την Κυριακή. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Την αύξηση των 72 δόσεων σε 120 και αυστηροποίηση των κανόνων λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.840 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία η 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Flight Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά επιρωτικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Καλό μήνα και πάλι σε όλες και σε όλους. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Οδεύουμε ολοταχώς προς τα Χριστούγεννα.
1: Και σας λέγαμε πριν από λίγο ότι μπορεί να βγει απαγορευτικό απόπλου. Είδαμε στο Earth News τώρα ότι έχει βγει απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και από Ραφίνα.
0: Βέβαια.
1: Θα υπάρχουν και ανακατατάξεις στα δρομολόγια προς Αργοσαρονικό. Γι' αυτό έχετε το νου σας. Καλά, το είπαμε νωρίτερα. Σαν να βλέπαμε μπροστά,
0: ναι, ρε παιδί μου. Βολωμένο γράμμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα που λέει παρά τους ανέμους που είναι στο Καρλόβας, έτσι, με 17 βαθμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Η θάλασσα παραμένει ζεστή. Ωραία, βέβαια, για καλοκαιρινό, για μεσημεριανό μπάνιο. Άμα το μεσημέρι θα γίνει αμποφόρ, μπαίνει.
0: Καλά,
1: μπαίνει. Μπορεί θάλασσα να
0: είναι
1: αμποφόρ.
0: Άμα
1: είναι απάγιο, ναι. Και ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Με δυνατούς βοριάδες. Καλημέρα και καλό μήνα μας εύχεται. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Στα νησά φυσάει πολύ.
1: Μόνο στο νησιά.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: είναι διαφορετικά.
1: Ειδικά στα νησιά. Περιμέναμε σήμερα θερμοκρασία. Πώς το λένε, μποφόρ, πολλά.
0: Ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά,
0: ναι,
1: πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Καλημέρα και στις Αλικές του Βόλου και στην Σωτηρία, στην Αντωνία βεβαίως και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Mm-hmm. Καλό μήνα να έχουμε. Mm-hmm. Η εφαρμογή μου λέει στο κινητό δείχνει ότι τώρα έχει 8 μποφόρ. Στην Αρτέμιδα τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Στη Λούτσα. Εδώ. Αυτό εκεί δεν είναι η Αρτέμιδα, εκεί είναι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, διαβάζω, σας λέγαμε χθες, αν θυμόσαστε, από το CNN. Από το CNN διαβάζω τώρα, αλλά σας λέγαμε χθες για τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα ελληνικά μέσα συνέχεια. Που έγραφαν για αυτή την εκτέλεση, την πρώτη εκτέλεση γυναίκας εδώ και 200 χρόνια στο Τενεσί. Και σας λέγαμε την υπόθεση. Επειδή ήταν εκτελεστή τώρα που μιλάμε, η Κρίστα Πάικ, έτσι τη λένε, διακόπηκε η διαδικασία. Γιατί έγινε μια έφεση της τελευταίας στιγμής. Προσπαθούν τέλος πάντων οι δικηγόροι της να το καθυστερήσουν. Αφού δεν δίνει χάρη ο κυβερνήτης, πώς μπορείς, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα που έχεις τώρα τη ζωή ενός ανθρώπου πάνω σου. Είσαι πολιτικός όμως, δηλαδή είσαι κυβερνήτης. Δεν είσαι, θέλω να πω, δικαστής, ξέρω εγώ, κάτι τέλος πάντων που να εφαρμόζει τον νόμο. Και σου λένε να σου πω το και το, μπορείς να δώσεις χάρη. Και λες, όχι, δεν δίνω. Δεν ξέρω, αυτό το πράγμα δεν σε βαραίνει, αυτό δεν σε ακολουθεί αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω. Δεν είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, επειδή είμαστε στην Αμερική.
0: Ξεκίνησε, πρόσεξε, συγγνώμη. Ναι. Ξεκίνησε η χορήγηση του και διακόπηκε.
1: Εντάξει, αυτό είναι μαρτύριο τώρα, έτσι. Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι βασανιστήριο από μόνο του.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξής, μιας και είμαστε στην Αμερική τώρα. Διάβασα χθες κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Θυμάστε που σας λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Τραμπ δεν λέει την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά
0: ναι,
1: τη λέει super,
0: ναι, ναι,
1: super intelligence.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, υπέρ εξυπνάδα νοημοσύνη. Διάβασα μία έρευνα ενός δημοσιογράφου Αμερικανού γιατί έκανε αυτό. Υπέγραψε και προεδρικό διάταγμα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το έκανε,
0: γιατί
1: ξέρεις.
0: Γιατί το έκανε, πες μου.
1: Λοιπόν, το προηγούμενο διάστημα, μόλις είχε γίνει γνωστό περί τεχνητής νοημοσύνης,
0: ναι,
1: άρχισαν και έβγαιναν διάφορες ονομασίες. Πώς βγάζουμε, ας πούμε, gmail.com.
0: Ναι, ναι.
1: Έβγαιναν εκεί με κατάληξη.ai.
0: Όπα.
1: Τώρα είχαν σπεύσει κάποιοι. Ένα μήνα πριν ανακοινώσει ο Τραμπ ότι θα το πει super intelligence,
0: για πες μου, να το κατοχύρωσουν.
1: Και κατοχύρωναν την κατάληξη .si. Με αποτέλεσμα, με το που έγινε γνωστό από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, να αρχίσει να υπάρχει ζήτηση. Την πρώτη μέρα, λέει, υπήρχαν 140 που ζήτησαν να βγάλουν μία διεύθυνση με τελικό πρόθεμα SI. Τη δεύτερη μέρα ήταν 7.000. Είχαν δηλαδή 50 φορές πολλαπλασιαστεί, 50 φορές πάνω αυτοί που ζητούσαν τέτοια κατάληξη. Δεν υπάρχουν τόσες πολλές καταλήξεις, οπότε όποιοι το είχαν βγάλει πριν, τώρα το μοσχοπουλάνε σε τρελές τιμές αυτό το domain, αυτή την ονομασία.
0: Και είναι, έτσι, όλοι συγγενείς του Τραμπ.
1: Και έλεγε ο δημοσιογράφος που του έγραψε τη συγκεκριμένη ανάλυση, ότι είναι από το περιβάλλον του Ντόναλτ Τραμπ. Από το οικογενειακό περιβάλλον του Ντόναλτ Τραμπ. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχει άνθρωπος που υπογράφει προεδρικό διάταγμα και έχει στο μυαλό του ότι οι δικοί του άνθρωποι θα βγάλουν λεφτά, ρε παιδί.
0: Όχι, οι δικοί του άνθρωποι.
1: Δεν είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
0: Πω, ρε, παιδιά.
1: Το λέω με κάθε επιφύλαξη, ωστόσο είναι μία έρευνα δημοσιογραφική η οποία αναπαράγεται με ρυθμό πολυβόλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Φοβερό.
1: Και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Αν όντως είναι έτσι, δηλαδή υπό άλλες συνθήκες θα έλεγες ότι αυτό είναι σκάνδαλο.
0: Η αείμνηστη
1: γιαγιούλα μου... Είναι σκάνδαλο πλουτισμού, πώς το λένε.
0: Ναι, η αείμνηστη γιαγιούλα μου έλεγε ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
1: Όπα. Καλά, εσύ το βάρινες τώρα.
0: Το βάρινα για να δείξω. Να σου πω κάτι. Αυτό το πράγμα πίσω από κάθε, σχεδόν κάθε απόφαση, ας πούμε, που παίρνει είναι να βγάζει λεφτά η οικογένειά του.
1: Μα εδώ έχει σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν 80 φορές. Και κάθε φορά που τον τελείωνε, όλο και κάποιος τσέπωνε χρήματα από το σκαμπανέβασμα των τιμών του πετρελαίου και του χρηματιστηρίου.
0: Εντάξει, παιδιά.
1: Ή των commodities.
0: Εντάξει.
1: Καλό.
0: Commodities.
1: Commodity.
0: Τα commodities μου αρέσουν πολύ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Καλημέρα στη Θήβα, 16 βαθμούς. Καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ναι.
0: Ωραία.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, 11 βαθμούς στην Ορεστιάδα. Μέχρι τώρα αυτή είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία. Οπ! Και ο Παναγιώτης από τις Σέρες με 10. Ναι. Έσφιξε λιγάκι το κρύο, το βάλαμε το φουτεράκι.
0: Όπα.
1: Χθες το βράδυ έβαλα πρώτη φορά κουβέρτα.
0: Άσε καλά.
1: Μέχρι τώρα ήμουν με σεντόνι. Αλλά τώρα έβαλα κουβερτούλα.
0: Βάλει δεύτερο.
1: Χθες το βράδυ. Όχι.
0: Ναι.
1: Ελαφριά κουβερτούλα.
0: Όχι, όχι, κουβερτίνι στο κουβερτίνι.
1: Δεν είναι ακριβώς ελαφριά, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Κουβερτίνι στο κουβερτίνι και έρχεται το παπλωματίνι τώρα.
1: Κάποια στιγμή τη νύχτα παντού ζεστάθηκα. Να το πω αυτό.
0: Καλύτερα να ζεσταίνεις παρά να κρυώνεις.
1: Ναι, ρε, άμα ζεσταίνεις, καταργάζεις.
0: Το πετάς.
1: Ναι. Τώρα. Ναι. Το χειμώνα. Για το καλοκαίρι τα έχεις βγάλει όλα. Τι άλλο να
0: πετάξεις.
1: Ναι, άλλο λέω. Το καλοκαίρι τι άλλο να βγάλεις. Τα έχεις βγάλει όλα. Τα έχεις πετάξει. Όλοι οι τσίτσιδε κυκλοφορούν το καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, το νούμερο ένα λοιπόν θέμα στον πλανήτη είναι αυτό το θέμα με τη Fly Dubai και την αποτροπή που προσπάθησε ο ένας από τους δύο να το ρίξει το αεροπλάνο.
1: Ευτυχώς που είχε και άλλους μέσα.
0: Ναι.
1: Είχε άλλους δύο εφεδρικούς πιλότους στο πλήρωμα.
0: Ναι.
1: Και ανέλαβαν αυτοί να κατεβάσουν προσγειώσουν το αεροπλάνο. Γιατί υπήρχαν αυτοί, ξέρεις? Γιατί ήταν μέσα στην αίθουσα οι εφεδρικοί πιλότοι. Όχι, δεν ήταν στο κόκπιτ. Με τους επιβάτες. Γιατί ήταν άλλοι δύο, ξέρεις?
0: Γιατί?
1: Οι άλλοι δύο ήταν, λέει, γιατί υπήρξε πρόβλεψη από την εταιρεία ότι αν χρειαστεί να κάνει κάποια παρέκκληση η πτήση, τρέχα γύρω όπως το βάλαν στο μυαλό τους, επειδή θα τελείωνε το ωράριο των κανονικών πιλότων, έπρεπε να υπάρχουν και εφεδρικοί για να αναλάβουν μετά το τέλος της αυτής. Και έτσι είχαν δύο επιπλέον πιλότους μέσα μαζί με τους επιβάτες.
0: Ωραία, μπράβο.
1: Και αυτοί ανέλαβαν και κατέβαζαν το αεροπλάνο. Το οποίο είναι συγκλονιστικό αν το σκεφτείς.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ευτυχώς. Γιατί έπεσε, δεν ξέρω εγώ πόσες χιλιάδες πόδια.
1: 18.000 πόδια.
0: Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα.
1: 14.000 πόδια σε 20 δευτερόλεπτα, 8.000 πόδια σε 1,5 λεπτό, σε 90 δευτερόλεπτα.
0: Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Παιδιά, τώρα να είσαι σε αυτή την πτήση και 18.000 πόδια, μιλάμε τώρα για 6.000 μέτρα, έτσι. 6 χιλιόμετρα, κατακόρυφη πτώση του αεροπλάνου.
0: Να πέφτει το αεροπλάνο έτσι και να βλέπεις και μαχαιρώματα. Δηλαδή...
1: Να βλέπεις αίμα να ρέει από το πιλωτήριο και λες. Εντάξει, κάτι
0: να λες, εντάξει, ήρθε η ώρα μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Αυτό θα πεις. Τέλος πάντων, ο Νετανιάχου το πήγε βεβαίως στα άκρα και μίλησε για τη δική ότι αποτράπηκε μία 11η Σεπτεμβρίου του
1: Ισραήλ. Πολλοί το γράφουν αυτό πάντως. Ότι στόχος του πιλότου
0: να
1: ήταν αυτός.
0: Κάτι. 11η Σεπτεμβρίου ήταν η 7η Οκτωβρίου. Που έμεινε στην ιστορία σου 7η Οκτωβρίου. Μην τα βαφτίζουμε όλα 11 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσε όμως. Δηλαδή, δεν το ξέρουμε ακόμα. Δεν το ξέρουμε αυτό ακόμα. Άλλος. Δεν ξέρουμε τις προθέσεις. Μπορεί ο πιλότος να ήθελε όντως να αναλάβει τον έλεγχο του αεροπλάνου και να το σκάσει σε κάποιο σημείο αναφοράς, ας πούμε, του Ισραήλ. Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Εντάξει.
1: Έτσι, αυτό θα φανεί από την ανάκριση.
0: Δεν το συζητάω αυτό.
1: Ναι.
0: Το θέμα το πρώτο σε εμάς εδώ είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χτες. Γιατί δεν είναι μόνο τα μέτρα για τα καύσιμα. Θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια αυτά. Είναι και 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα των μικρών επιχειρήσεων που πνίγονταν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να ανταπεξέλθουν.
1: Ήθελα να το πω αυτό, ότι εγώ δεν κοίταξα τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κοίταζα όμως τι λέγανε οι φορείς.
0: Ναι.
1: Βγήκαν όλοι οι φορείς, δηλαδή το ΕΒΑ, τα επιμελητήρια, τα διάφορα κτλ. Και λέγανε επιτέλους ένα αίτημα που εδώ και 2 χρόνια το παλεύουμε και το ζητάμε, πραγματοποιείται.
0: Πάγιο.
1: Δεν ξέρω πώς θα τους ωφελήσει. Οι ίδιοι το δικαιολογούν ότι, παιδιά, περάσαμε 3 κρίσεις. Δηλαδή, περάσαμε τη μία κρίση την οικονομική, μετά Πρώτα είχαμε την υγειονομική, μετά έχουμε την ενεργειακή. Δεν αντέχουμε, έχουμε φεσωθεί. Κάπως πρέπει να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αυτή είναι η λογική των διάφορων φορέων. Έτσι, τα δικά τους, τις δικές σου λέξεις αναπαράγω, όχι οι δικές μου. Και άρα έχει και αυτό τη σημασία του.
0: Ναι, πρόσεχε τώρα γιατί δεν μπορεί να ακούσει και τίποτα.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να ακούσει.
0: Εντάξει, το λέω αυτό.
1: Πρώτη φορά
0: λοιπόν,
1: θα είναι.
0: Είναι λοιπόν το ένα είναι αυτό, οι 120 δόσεις, και είναι βεβαίως και οι αυστηρότεροι όροι που τέθηκαν στα fans, στους servicers που τους λένε, τους servicers, αυτούς τους κακούς ανθρώπους.
1: Να το δω αυτό.
0: Ναι. Όχι, έχει, προβλέπονται.
1: Ναι, ξέρω τι προβλέπει. Το
0: Το ζητούμενο είναι το εξής πράγμα, το θέμα. Το θέμα είναι να δούμε, αφού ας πούμε βγήκε το Πασόκ χθες και είπε το είχε πει ο
1: Ανδρουλάκης
0: στη Θεσσαλονίκη, μας αντιγράψατε. Που, αυτό δεν είναι κάτι που το έμπνευσε οι 120 δόσεις. Ήταν θα το έκανε ο άνθρωπος. Αν γινόταν κυβέρνηση θα το έκανε, έλεγε. Λοιπόν, οι 120 δόσεις πήγαν και παλιότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά επανήλθαν τώρα. Λοιπόν, θέλω να δω πώς θα το ψηφίσουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι σημαντικό αυτό.
1: Εντάξει, σημαντικό είναι για τα πολιτικά ήθη. Τώρα και τίποτα πέραν αυτού.
0: Όχι, είναι, και για το...
1: είναι δεικτικό και για την, ναι, είναι δεικτικό για την αξιοπιστία. Αυτό, του καθενός. Αλλά ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του για την αξιοπιστία. Υπάρχουν άλλοι που σου λένε ποια αξιοπιστία, ποια αξιοπιστία. Okay. Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλημέρα και στην Ειρήνη, η οποία μας εύχεται, μας υπόσχεται ότι της Αγίας Εκατερίνης και του Αγίου Διονυσίου των Ολύμπων θα είναι και τις δύο ώρες μαζί μας. Ειρήνη εκ Παλαιού Φαλήρου.
0: Θα το κάψουμε.
1: Καταλάβες, θα το κάψουμε. Θα γίνει χαμούλης. Ναι. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη. Λέει είχε την ίδια σκέψη με σένα. Το έλεγε η γιαγιά της, ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες.
0: Ναι. Δεν έχουν, παιδιά.
1: Την ίδια σκέψη κάνατε.
0: Δεν έχουν.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα κύρια θέματα της επικαιρότητας. Έτσι. Δηλαδή, τα δύο αφορούν την τσέπη μας, το άλλο είναι ένα διεθνές που φανταζόμαστε.
0: Και ο καιρός, βέβαια, έτσι και ο καιρός.
1: Για τον καιρό δεν το συζητάμε.
0: Ναι, και ο καιρός, γιατί
1: και αυτό μας επηρεάζει όλους.
0: Ακριβώς. Καταρχήν, έχει αναστατώνει κόσμο που θέλει να ταξιδέψει, ας πούμε, τώρα με το απαγορευτικό.
1: Όχι, σκέψου μόνο. Εκτός του κόσμου που θέλει να ταξιδέψει, που λες, εντάξει, okay, θα πάει την επόμενη. Είναι και αυτό που παρουσιάσαμε χθες με την Σάμμο, για παράδειγμα. Που, υπάρχει και θέμα τροφοδοσίας. Δηλαδή, εμείς το μυαλό μας πάει μόνο σε κάποιον που μπορεί να ταξιδέψει ένα νησί για να κάνει διακοπές. Αν δεν είναι έτσι, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν τρόφιμα, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν νερά, είναι και τα φορτηγά που μεταφέρουν φάρμακα και πάει λέγοντας.
0: Και είναι επίσης και κάποιοι που λένε πάμε μια κρουαζιέρα το Σεπτέμβριο στην Ελλάδα, ας πούμε, με ένα μεγάλο κρουαζιερόπλοιο. Και λένε βέβαια, έχει πολύ καλό καιρό τέλη Σεπτεμβρίου και 20 Οκτωβρίου στην Ελλάδα.
1: Η κόρη μου είναι με ένα γκρουπ αυτή τη στιγμή, το οποίο σήμερα είχε κανονίσει να κάνει περίπλου νησιού με ιστιοφλοϊκό. Δεν θα τον κάνει, νομίζω.
0: Ούτε.
1: Νομίζω ότι σήμερα δεν θα τον κάνει.
0: Οι επιβάτες λοιπόν του κρουαζιερόπλοιου Queen Anne. Είναι 2.841 επιβάτες. Αυτό λοιπόν έφτασε χθες το βράδυ στο λιμάνι της Σούδας και θα διανυκτερεύσει κιόλας απόψε. Και θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψει ο καιρός. Επειδή έχει επιδείνωση. Καταλαβαίνεις.
1: Να σας πω σε σχέση με το απαγορευτικό το δικό μας. Το διαβάζω στο Earth News.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει έως τις 11 με 12 το μεσημέρι.
0: Έτσι πάει, ναι.
1: Στη συνέχεια, αναμένεται νέο δελτίο, μέσω του οποίου θα υπάρξει ενημέρωση για το αν και πώς θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια. Ορισμένα δρομολόγια ταχυπλών δεν θα πραγματοποιηθούν καθόλου. Ενώ τα δρομολόγια με συμβατικά πλοία, έτσι, στο Ανάργο Σαρονικό, θα γίνουν κανονικά.
0: Ναι, πάντα
1: στο Σαρονικό, επαναλαμβάνω.
0: Στον Αργοσαρονικό.
1: Αργοσαρονικό, τι
0: πάντα γίνονται, ναι, πάντα γίνονται αυτά. Απλά πρέπει να είναι πολύ χάλια η κατάσταση για να διακοπούν.
1: Έχετε
0: αυτά.
1: Το νου σας. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν αυτό που σας λέγαμε στην αρχή της εκπομπής, πριν βγει το απαγορευτικό. Επικοινωνήστε με τα κατατόπου στη λιμεναρχία. Αν είναι να ταξιδέψετε, αν είχατε προγραμματίσει σήμερα να ταξιδέψετε.
0: Τα δελφίνια δεν φεύγουν, νομίζω, όταν έχει απαγορευτικό.
1: Κουνάνε τα δελφίνια, κουνάνε πολύ. Ρε.
0: Δεν κουνάνε, πετάνε.
1: Με τέσσερα μποφοράκια ήδη κουνάει.
0: Λοιπόν, είναι σημαντική ημέρα σήμερα, η 1η Οκτωβρίου, και καλό μήνα και πάλι, γιατί αναλαμβάνουμε την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η χώρα μας.
1: Ναι.
0: Είναι η δεύτερη και τελευταία φορά που την αναλαμβάνουμε, γιατί έχουμε διετή θητεία ως εκλεγμένο μέλος. Και αναλαμβάνομαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη. Θα μου πεις πότε ήταν εύκολη.
1: Να σου πω, είναι αληθεύει αυτό. Το διάβασα κάπου, δεν το ψάξα και πολύ όμως. Ότι είχε πει ο κύριος Γεραπετρίτης ότι αν ήξερα ότι θα είχαμε τέτοιες φουρτούνες.
0: Δεν θα το.
1: Δεν θα ζητούσαμε
0: να κάνουμε. Νομίζω ότι το πει. Τι να πει ο άνθρωπος, ρε παιδάκι μου τώρα. Γιατί εντάξει. Άλλοι τη βγάζανε ζάχαρη, ας πούμε, σε άλλες περιόδους. Δεν είχαν άντε να καταδικάσουν κανένα από εδώ, κανένα από εκεί. Εδώ είναι.
1: Δεν θα το έλεγα ποτέ ζάχαρη. Απλά είναι κάποια πράγματα που εμείς δεν τα υπολογίζουμε καθόλου, ρε παιδί μου. Να σου πω ένα παράδειγμα.
0: Πες το.
1: Στο Σουδάν γίνεται τη κακομοίρα εδώ και χρόνια. Ασχολείται κανένας με το τι γίνεται στο Σουδάν. Απαγάγονται και σκοτώνονται, δολοφονούνται πιτσιρίκια μέσα στα σχολεία τους τώρα. Ασχολείται κανείς. Υπάρχουν οργανώσεις, Μποκο Χαράμ ή διάφορες τέτοιες, ας πούμε, εξτρεμιστικές, ισλαμιστικές, οι οποίες σφάζουν κόσμο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν κουράζονται να σφάζονται?
1: Όχι,
0: πια.
1: Δεν υδρώνει. Στην άλλη, δεν θυμάμαι ποια χώρα είχαν χούντα, ας πούμε, και είναι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, οι οποίες έχουν και στήριξη. Η μία της Ρωσίας, η άλλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, η άλλη της Τουρκίας, η άλλη της. Και μεταξύ τους πλακώνονται, αλλά την πληρώνουν, ας πούμε, χωριάτες, άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να πάνε στα χωράφια τους να βγάλουν το προστοζήν. Δηλαδή. Άρχισε και δεν υδρώνει το αυτή κανενός. Γι' αυτό σου λέω ότι ποτέ δεν είναι ζάχαρη-ζάχαρη. Όλο και πάντα υπάρχει κάποια ένταση. Εδώ λέγαμε ξαφνικά.
0: Εντάξει,
1: ας πούμε,
0: δεν είναι όπως είναι τώρα όμως.
1: Βρε, δεν είναι όπως είναι τώρα.
0: Που έχουμε δύο-τρεις πολέμους, ας πούμε, μεγάλους πολέμους που είναι σε.
1: Είναι και κοντά μας και ασχολούμαστε.
0: Ναι, αυτό.
1: Γιατί μας επηρεάζουν κιόλας. Ναι. Αλλά εντάξει, είχε λέει αψιμαχία σε Αφγανιστάν-Πακιστάν.
0: Και αυτό. Σημαντικό και, είναι.
1: Ναι, θα πει κάποιος και.
0: Όχι,
1: με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει.
0: Εντάξει.
1: Που είχε κάπου στη Λατινική Αμερική δύο χώρες που πλακωθήκανε. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχει και αυτό το ενδιαφέρον του και είναι είδηση και καλά έκανες και την ανέφερες.
0: Ευχαριστώ.
1: Παρακαλώ, όχι.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: παρακαλώ, υποχρεώσεις μου.
0: Φανταζόμαι ότι σε λίγο. Βέβαια έχει πολλά να πει σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Ο Χριστούλιας έχει πολλά
1: έχει
0: να πει.
1: Κάρτες, ωραία.
0: Στο Παπαχλιμίτσο και στην Παπαμιχαήλ, στα δύο παπά. Θα έχει πάρα πολλά να πει. Οπότε εντάξει, το καταλαβαίνουμε αν δεν συνδεθούμε με την τηλεόραση. Δεν θα έχουμε κάποιο.
1: Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι,
1: ξέρουμε, εδώ μπορούμε να στεναχωρήσουμε κάποιου ακροτέ οι οποίοι στείνονται για να μα δουν και στην τηλεόραση.
0: Μη τη πει
1: αλήθεια.
0: Δεν τα ξέρω εγώ. Δεν τα ξέρω. Ωραία,
1: για
0: πάμε.
1: Πες.
0: Με τη SpaceX έχεις καταλάβει τι γίνεται?
1: Τι γίνεται?
0: Όλο τους κάνει η πύραυλη.
1: Παιδί μου, κάνουν τη δουλειά τους και μετά σκάνε.
0: Μετά.
1: Ο συγκεκριμένος που έσκασε, θα σου πω τώρα. Ο συγκεκριμένος που έσκασε, ανέβηκε στο διάστημα. Εκτόξευσε 20 δορυφόρους, τέθηκαν σε τροχιά οι δορυφόροι και μετά όταν επέστρεφε στη γη και πήγαινε να προστατασωθεί, εκεί ξεράγει. Εκεί σκασίλα μας. Εκεί σκασίλα μας, τρόπος του Λέγκιν. Αλλά θέλω να πω ότι η δουλειά του την είχε κάνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ήτανε όμως να εκραγεί, ήταν προγραμματισμένο?
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Αυτό
1: όχι,
0: σου
1: παιδί,
0: λέω.
1: Δεν ήταν προγραμματισμένο.
0: Αυτό σου
1: ναι,
0: λέω.
1: Αλλά τη δουλίτσα, θέλω να πω, δεν είναι από αυτούς που εκρήγνεται στο ξεκίνημα και άρα δεν κάνουν και τη δουλειά τους.
0: Ναι, βρε μάνα μου, αλλά να σου πω κάτι όμως. Είναι στεναχωριέ με τον Ήλον.
1: Στεναχωριέσαι. Τρισεκατομμυριούχος είναι. Δεν θα το λείψουν. Φαντάζομαι δηλαδή.
0: Και εγώ φαντάζομαι.
1: Ναι, φαντάζομαι.
0: Φαντάζεσαι όμως να γίνεται έξαλλος, ας πούμε, και να λέει πόπο, πάλι έχασα.
1: Να σπάει το γραφείο.
0: 30 εκατομμύρια δολάρια. Ναι. Θα πωλήσω. Λοιπόν, να πω μια άλλη σημαντική είδηση, την οποία την είδα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Η Volkswagen.
1: Η ποια?
0: Volkswagen.
1: Volkswagen.
0: Volkswagen, όπως θες πες
1: τη.
0: Ανακοίνωσε ότι καταργεί τις λογικές συμβάσεις εργασίας.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συγκλονιστική εξέλιξη, άμα το σκεφτείτε.
2: Ωραία, πάμε στο ραδιόφωνο.
0: Ναι. Γεια σας, βρε, παιδιά.
1: Καλώς ορίσατε, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, παιδιά. Μήπως έχετε καμιά πορεία, θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Πιερακάκη. Θέλετε κάτι να τον ρωτήσουμε από εσάς?
0: Πότε θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέτρα?
2: Τα επόμενα καινούργια
0: μέτρα.
2: Τα επόμενα καινούργια μέτρα.
1: Πρατεία,
0: θα μας πει 14 Οκτωβρίου. Όχι, αυτό είναι εύκολο. Είναι εύκολο.
1: Ποια 14 Οκτωβρίου? Με την αμόλυβδη.
0: Ναι, γι' αυτό, για την αμόλυβδη. Αυτό είναι όμως το ωραίο και εγώ στο
1: βάθος. Είναι αυτό που συζητάει όλος ο κόσμος. Τι θα γίνει την αμόλυβδη?
0: Ναι. Επίσης, πότε πιστεύει, επειδή είναι και Eurogroup.
1: Άμα είναι να απαντάς εσύ, Παπαχλιμίτσο.
0: Δεν θέλω να απαντήσει εσύ.
1: Μην μιλήσετε με τον κύριο Πιερακάκη να πούμε.
0: Να του πείτε και χρόνια πολλά γιόρταζε.
1: Λοιπόν,
3: σημειώνω
1: αμόλυβδη.
0: Ναι. Και θέλω εγώ να τον ερωτήσεις πότε θα φτάσει στο σημείο. Πες, περνάνε οι κρίσεις και τα λοιπά. Πώς το βλέπει εκείνος? Να πάρουμε αυξήσεις 50% όλους τους μισθούς μας.
1: Εντάξει.
2: Δώρο Πάσχα, δώρο
0: Χριστουγέννων. Ναι, πάντα. Γιατί ρε, εσύ, όσο ζω, ελπίζω.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Θέλω να γίνω ο Μπρούκλης κι εγώ, σαν τους αυτούς που είναι Μπρούκλιδες και...
3: Μπρούκλης, ναι. Τι είπε τώρα. Φράσεις, φράσεις από τα παλιά, φράσεις που χάνονται, όπως λέγεται.
2: Να δεις, αφού σύνταξη θα αργήσουμε να πάρουμε. Ναι. Να αργήσουμε.
0: Αυτό.
1: Αν θα πάρετε εσείς.
0: Θα αργήσουμε πολύ.
2: Ναι, θα αργήσουμε πολύ, τουλάχιστον αυτά τα χρόνια που μας απομένουν εδώ στον εργασιακό μας βίο. Να μπορούσαμε να τα περάσουμε λίγο καλύτερα.
0: Τα πολλά χρόνια μας όμως δεν το έκανε
3: ακόμα. Δεν θα πάρω σύνταξη το 2050. Λίγο θα τσιμπήσω τα. Το 80 έχω γεννηθεί. Λίγο να τσιμπήσω προς τα πάνω τα όρια μετά την επόμενη δεκαετία. Το 50 με βλέπω να παίρνω σύνταξη.
1: Επειδή είναι. Επειδή είναι και.
3: 70.
1: Επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup.
2: Ναι,
1: επειδή είναι και πρόεδρος στο Eurogroup, δεν το ρωτάτε, θα βγάλει προϋπολογισμό η Ευρώπη, γιατί διαβάζουμε ότι είναι λίγο στα κάγκελα όλοι.
3: Προϋπολογισμό.
0: Μπράβο,
1: Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημείωνες, παρακαλώ.
2: Πάλι προϋπολογισμό.
3: Θα σημειώσω όλα εγώ εδώ πέρα με αυτές τις ερωτήσεις και αυτές που έχουμε και εμείς πέρα.
2: Δεν
3: έχουμε
2: γύρω στις
3: 2,5 ώρες του Γιάννη Πυρακάκη να το κάνουμε τις ερωτήσεις που θέλουμε.
0: Εντάξει, τώρα ολόκληρο Πυρακάκη θα έχετε. Αν με το ρωτήσετε.
3: Σωστό. Και εγώ να πω από το Συνολικό Συμβούλιο κάτι πέρασε απαρατήρητο, γιατί προφανώς τα μέτρα είχαν σημασία. Αλλάζει ο κώδικας δικηγόρων, θα πει να απασχολεί κανέναν. Απασχολεί τους δικηγόρους. Θα γίνονται εξετάσεις από κρατικό φορέα για να γίνεις δικηγόρος. Αυτό τι είναι? Είναι κάτι το οποίο το κράτος αναγνωρίζει ότι αυτό το οποίο γίνονταν με δεκαετίες με τους δικηγορικούς λόγους ήταν λίγο, πώς το πω έτσι ευγενικά, λίγο ξεφτύλα, και το παίρνει πάνω του. Αυτό είναι λίγο ντροπή για τους δικηγόρους, δηλαδή για να αναγκάσει το κράτος να το κάνει αυτό, αλλά.
2: Τι γίνονταν μέχρι.
1: Ευτυχώς που το είπες ευγενικά. Αλλά από την άλλη πλευρά, είναι αυτά τα διφορούμενα. Από την άλλη πλευρά, ας πούμε, τον έλεγχο για τα ιατρία την έχει ο ιατρικός σύλλογος. Θέλω να πω, ο οποίος ιατρικός σύλλογος, από ό,τι αποδεικνύεται το τελευταίο 20ήμερο, πόσο πάει τώρα πλέον αυτή η υπόθεση, δεν έκανε πολύ καλά τη δουλειά του ή την έκανε πλημελώς.
3: Αυτό σε πω πιο πριν, που λες για να γίνεις δικηγόρος, για να γίνεις γιατρός, για να γίνεις μηχανικός, για να γίνεις λογιστής, ναι, οτιδήποτε. Σε κάποιες σοβαρές προηγμένες χώρες είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Εξετάσεις, διαδικασίες κλπ. Εδώ ήταν περίπου σαν δημοκρατικό κεκτημένο ότι αφού έχει στοιχείο νομικής, ιατρικής, πολιτικών κλπ. Γίνεσαι αμέσως. Δεν είναι έτσι. Δεν πάει έτσι. Ή μάλλον πήγαινε έτσι. Τώρα δηλαδή, εγώ να σου δώσω ένα παράδειγμα.
2: Δεν εξετάσεις.
0: Το θέλανε δηλαδή και οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ναι.
3: Εγώ έδωσα εξετάσεις στο δικηγορικό σύλλογο Αθηνών, να σου πω το δικό μου παράδειγμα. Ναι. Μην πάμε τώρα στατιστικές, ούτε τι ξέρει ο Χίψη. Δεν εξετάσεις. Είχα διαβάσει τόσο αρκετούς μήνες για να μπορέσω να δώσω, γιατί δεν είχα και επαφή με το επάγγελμα σοβαρή. Και η διπλανή μου, εγώ το ξέρω ποτέ. Ο δικηγόρο σύλλογο, επειδή τι θέλει να έχει περισσότερα μέλη για να έχει περισσότερου ψηφοφόρου, να του ικανοποιήσει όλου κλπ. Άρα του περνάει όλου. Η διπλανή μου τη ρωτάνε στα προφορικά, στο ποινικό, γιατί στο καθένα σε ρωτάνε. Αν κάποιο έχει ποινικό μητρό, α πούμε, τι σημαίνει αυτό. Λέω, εγώ σκέφτομαι μέσα μου, δηλαδή, λέω πόσο πιο γελίες ερωτήσεις θα κάνω για να γίνεις. Ναι. Και εγώ ήθελα να σκοτώ να φύγω και δεν βρισκόμουν.
2: Να έχεις ποινικό μητρό.
3: Όχι, να έχεις λευκό ποινικό μητρό.
2: Τι σημαίνει.
3: Και απαντάει διπλανή μου. Ναι. Απόφαση νομικής. Αν έχεις λευκό ποινικό μητρό, σημαίνει ότι αφώνεσαι.
0: Ότι.
2: Αφώνεσαι.
3: Εσαί. Για πάντα. Όταν όσο έχει λευκό ποινικό. Την κοιτάω έτσι, λέω, δεν είναι δυνατόν. Πέρασε. Τι σημαίνει, ευχαριστώ, περάσατε.
0: Μπράβο, κορίτσι μου.
3: Αυτό.
0: Καλή σταδιοδρομία.
3: Έγινε δικηγόρος. Με τη βούλα του τέτοιου.
0: Εντάξει.
1: Να πούμε και για το του οίκου μας.
0: Και εμείς δίνουμε
2: εξετάσεις.
1: Που δίνουμε εξετάσεις, οι οποίες τώρα. Εντάξει, είναι επίσης στα μάτια του κόσμου. Αυτό λέω, τι λέω.
3: Είναι πολύ πιο σοβαρό για την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος. Διαχρονικά αστείο. Δεκαετίες τώρα.
0: Για την αξιοπρέπεια γενικότερα, νομίζω. Σε πολλά επαγγέλματα και στο δικό μου.
1: Πρέπει να βγούμε, παιδιά. Και εσείς πρέπει να πάτε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μετά θα έχετε τον κύριο Πιαρακάκη.
3: Μου λέει η εξετάσια, συγγνώμη, μου λέει, εδώ λέει δεν κόβουμε κανέναν εμείς. Το πούμε περηφάνεια. Να περάσει το όλο τι έγραφε.
0: Μπράβο. Είσαι μεγάλη καρδιά, πες.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Χαιρετισμού στον πρόεδρο του Eurogroup. Γεια σας.
3: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα για νοικοκυριά και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποίηση εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία.

0: Γιάκος Πιερακάκης. Επειδή ως του καιρού με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη, η οποία τίθεται σε κατάσταση red code μέχρι την Κυριακή. Αναμένονται πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Ειδικό πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις άγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕΑ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα 1η Οκτωβρίου στη Λευκοσία 66η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Στην παρέλαση θα παρίστανται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, καθώς και στρατιωτικοί ακόλουθοι από Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και Αίγυπτο. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι έχουν επίσημη απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρόταση της Τεχεράνης για τερματισμό του πολέμου, την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απορρίψει δημόσια μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα. Δεν διευκρίνησαν τι περιλαμβάνει, ούτε αν πρόκειται για απόρριψη της Ιρανικής πρότασης. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έδωσε εντολή στον Ιρανό ομολογό του και την αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ να αναχωρήσουν νωρίτερα από τη Νέα Υόρκη. Ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινές αρχές τη συμπλοκή στο πιλωτήριο αεροσκάφους της Fly Dubai με περισσότερους από 170 επιβάτες. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι εντάσσει 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Μπήκε ο χειμώνας ο Οκτώβρης.
1: Μήνα.
0: Τι έγινε τώρα που μπήκε ο Οκτώβρης, τι άλλαξε?
1: Τίποτα, συννεφιά έχει, φυσάει
0: αυτό,
1: πάλι.
0: Αυτό.
1: Ό,τι μας άφησε ο Σεπτέμβρης, το συνεχίζει και ο Οκτώβρης, έτσι για να μην νιώθουμε ρε παιδί
0: μου. Τι θερμοκρασία έχει, δεν είδα.
1: Γύρω στους
0: 13. Άμα είναι 10 πλάς, μια χαρά είναι.
1: Κάτι είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Αυτό νομίζω είναι. 13 το
0: λέει.
1: Πρωί.
0: Τώρα ναι, 21-22 θα δούμε το μεσημέρι. Μια χαρά. Τι θέλουμε ακόμα.
1: Ναι,
0: και αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και μάλιστα με τάσεις ανόδου ως προς την μέγιστη το επόμενο διάστημα.
1: Το επόμενο διάστημα.
0: Συννεφιές

0: Θα έχει τώρα ρε παιδιά από εδώ και πέρα, λογικό δεν είναι, και ήλιο θα έχουμε και σύννεφα θα έχει, μια τέτοια κατάσταση θα είναι. Το ενδιαφέρον το σημερινό πάει προς την Κρήτη, γιατί εκεί θα είναι πολύ έντονα τα φαινόμενα από ό,τι φαίνεται και από ό,τι ακούσαμε, με πολύ βοριά, με πολύ βροχή και τέτοια πράγματα. Θα δούμε ωστόσο, ελπίζω να μην είναι πολύ πολύ σοβαρή η κατάσταση, έτσι. Τώρα θερμοκρασίες βλέπω, έχουμε καλές θερμοκρασίες στον Εύρο, στη Ροδόπη και στα όρια της Καβάλας μέχρι εκεί, στα όρια μέχρι τη Δράμα, δηλαδή οι θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 10 βαθμούς, πάμε μέχρι και τους 16-17 στην Αλεξανδρούπολη και στη Σαμοθράκη και στη Θάσο και στην Κομωτινή 15 βλέπω, στις Έλλης είναι πιο χαμηλή, γύρω στους 9 βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Α,
0: ναι.
1: Κάτω το μονοψήφιο δηλαδή.
0: Ναι, πεντάρι έχει και στη Δράμα. Όλη η υπόλοιπη υπηρετική χώρα είναι η θερμοκρασία στο μπλε, δηλαδή 2, 3, 5, 7 εκεί, έτσι. Και όσο πάμε προς την νότια χώρα, ανεβαίνει και το θερμόμετρο. Οι πρωινές θερμοκρασίες κοντά στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Μάλιστα, σήμερα και τι δεν έχουμε λοιπόν. Χρόνια
1: πάνω
0: πολλά στο Ρωμανό.
1: Έχουμε. Χρόνια του πολλά. Γιορτάζει,
0: ναι.
1: Ε.
0: Ρωμανού του Μελωδού, ο μέγιστος αυτός πίνδαρος του χριστιανισμού όπως αποκλήθηκε. Ο μέγιστος αυτός άνθρωπος ο οποίος έγραψε μία σειρά από σπουδαίους ύμνους της Ορθόδοξης πίστης. Ο Ανανίας γιορτάζει.
1: Ναι.
0: Τι.
1: Ναι. Εντάξει, χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια του πολλά. Ο Γιάχ, λέει ο Θεός δηλαδή, έχει δείξει εύνοια. Αυτό σημαίνει από την... Άκου τώρα, προέρχεται από την... Ναι, από την εβραϊκή λέξη Ανανίας. Οκ. Okay. Τι άλλο, έχουμε ένα σωρό μέρες.
1: Τι είναι αυτά?
0: Ένα σωρό παγκόσμιες μέρες.
1: Και διεθνείς ημέρες.
0: Χαμός
1: σήμερα.
0: Ναι.
1: Ωραία, αυτή είναι. Διεθνής ημέρα καφέ.
0: Στην υγειά μας. Έλα
1: εγώ
0: τώρα,
1: τον, ναι,
0: εγώ
1: στην υγειά μας.
0: Βέβαια, πού να το προλάβεις.
1: Ναι. Δηλαδή,
0: δεν είναι ωραίος ο ήχος, παιδιά.
1: Είναι σαν να το ρουφάς μαζί του. Δηλαδή το βλέπεις που έρχεται. Κάνε
0: ναι,
1: εικόνα
0: ακριβώς.
1: Δηλαδή έτσι όπως ρουφάει ο Γιάννης.
0: Να σου πω.
1: Βλέπεις τον καφέ να φεύγει από το φριτζάνι. Δηλαδή αυτό μου δημιουργεί την εικόνα.
0: Ναι.
1: Από το 2015.
0: Τι από το 2015.
1: Καθιερώθηκε.
0: Καλά, αυτό που πολύ πως νοιάζει πότε καθιερώθηκε.
1: Μας
0: αρέσει ο καφές.
1: Με διάφορες ημερομηνίες. Πώς να μας ξάχω, άσε προσωπικά, αλλά και σαν χώρα νομίζω ότι είμαστε
0: δεν
1: από τις
0: να
1: λίγες
0: χώρες
1: που, όχι μόνο αυτό, που απολαμβάνουν τον καφέ.
0: Ναι, με τις ώρες.
1: Με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι πουθενά άλλο στον πλανήτη να γίνει. Ποιο? Να λες, θα πάω να πιω καφέ και
0: να
1: αυτό
0: να
1: σημαίνει ότι θα κάτσω
0: ήτανε...
1: τρεις ώρες και θα πίνω καφέ τρεις
0: δική
1: ώρες.
0: Δική μου στην Ρώμη τέλος πάντων. Έκατσαν εκεί πέρα να πιούν έναν καφέ. Αφού πέρασε περίπου 40 λεπτά, λέει, από την ώρα που καθυσυνούνται, θα πάρετε κάτι άλλο. Σηκωθήκαμε, καταλάβαμε, λέει, και σηκωθήκαμε και φύγαμε.
1: Ναι.
0: Το ίδιο συμβαίνει και στα εστιατόρια. Δεν είναι, μην φαντάζεσαι ότι πας εκεί πέρα και κάνεις το κέφι σου με τις ώρες.
1: Όχι.
0: Όχι. Έφαγες, κύριε.
1: Έχεις συγκεκριμένο...
0: Άδειες τώρα παίρνει
1: ναι.
0: Κάτι άλλο.
1: Συγκεκριμένο ωράριο. Σε
0: τι, για κέφι κάθεσαι εδώ. Άντε.
1: Κοίταξε, μην τα λέμε αυτά και δημιουργούμε.
0: Τι δημιουργούμε.
1: Δίνουμε ιδέες.
0: Τι δίνουμε ιδέες. Η πραγματικότητα είναι αυτή εδώ που τα λέμε.
1: Βασικά, ναι.
0: Πας να φας.
1: Ναι, δεν πας να φας μόνο.
0: Αλλά.
1: Δεν πας να φας, γιατί
0: να
1: αν ήταν
0: και
1: μόνο
0: κριτική.
1: Να φας, κάθεσαι στο σπίτι σου και τρως. Όχι, ναι, θα κάνεις και την κοινωνική κριτική, θα απολαύσεις το γεύμα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Σου. Για την Ελλάδα μιλάμε.
0: Ναι, γιατί σε άλλες χώρες δεν ισχύει αυτό.
1: Δεν μιλάμε για έξω.
0: Τώρα μην πούμε πολλά για τον καφέ, γιατί έχει τόσα για τη διεθνή ημέρα.
1: Μόνο να πούμε.
0: Τι θες να πεις.
1: Θέλουμε να πούμε. Έχει κάτι τι? Που να λέει. Να
0: έχει
1: μια έξτρα πληροφορία.
0: Έξτρα πληροφορία. Ο καφές, λοιπόν. Σύμφωνα με μια παράδοση, το καφεόδεντρο ανακαλύφθηκε γύρω στο 600 μετά Χριστόν στην Αιθιοπία. Εκεί, λέει, ένας βοσκός παρατήρησε ότι τα πρόβατά του ήταν εξαιρετικά ζωηρά όταν έτρωγαν τους καρπούς ενός άγνωστου φυτού, αυτού δηλαδή του καφεόδεντρου.
1: Ναι.
0: Αποφάσισε τότε να δοκιμάσει τους περίωρους καρπούς και ανακάλυψε τις ευεργετικές του ικανότητες. Περήφανος για την ανακάλυψη, σκέφτηκε να μοιραστεί το μυστικό προσφέροντας στο γειτονικό μοναστήρι κόκκους καφέ.
1: Ναι.
0: Οι μοναχοί ήταν ιδιοφύης, έκανε ένα αρωματικό αφέψιμα από τους καρπούς και πολύ γρήγορα απέδωσαν οι ιερές ιδιότητες στο ποτό, καθώς διευκόλυνε, λέει, τις ολονύκτιες προσευχές τους. Ορίστε, πώς ξεκίνησε.
1: Υπάρχει όμως και άλλη εκδοχή.
0: Καλά, πολλές υπάρχουν.
1: Ναι. της παράδοσης αυτής που θέλει τους Σούφοι να είναι αυτοί που ανακάλυψαν τις τονωτικές ιδιότητες του καφέ, οι οποίες τους διευκόλυναν στα πολύ ωραία θρησκευτικά τους καθήκοντα.
0: Και έχει και πάρα πολλά άλλα, τα οποία άμα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε τώρα δεν θα φτάσουμε ποτέ.
1: Είναι πολλές,
0: πάρα πολλά. Πάντως, να, μας αρέσει
1: αυτό,
0: ο καφές.
1: Διεθνής
0: αυτό.
1: Ημέρα καφέ, κρατήστε το. Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
0: Ναι, γιατί...
1: γιατί πρωτογιορτάστηκε το 1977 από την εταιρεία χορτοφάγων Βορείου Αμερικής, από κάπου που θα είχε πολύ κόσμο που εκεί ξεκινάνε όλα αυτά, και σε παγκόσμια κλίμακα ένα χρόνο αργότερα, όταν υιοθετήθηκε από τη Διεθνή Ένωση Χορτοφάγων. Έχει έκτοτε, σταθερά είναι η 1η του Οκτώβρη, για να αναδείξει τη χαρά, την ευσπλαχνία και τις πιθανότητες μακροζωίας που προσφέρει η χορτοφαγία. Χορτοφάγος δεν είναι αυτός που διαιτάται με κρεαζόν και τα προϊόντα τους. Υπάρχουν κατηγορίες χορτοφάγων που τρώνε γαλακτοκομικά, αυγά ή προϊόντα από την εργασία των ζώων, όπως το μέλι. Πολλοί χορτοφάγοι αποφεύγουν να φοράνε ρούχα που προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες και δερμάτινα.
0: Νομίζω η πλειοψηφία του κόσμου έχει σταματάσει αυτά.
1: Ναι. Τουλάχιστον τα δερμάτινα. Τα μάλινα όχι. Δερμάτινα και γούνες δηλαδή τα αποφεύγουν. Ναι, αλλά τα μάλινα όχι.
0: Mm-hmm. Παλαιατήμο δεν ήταν εκείνη να πάω να πάρω δερμάτινα, ας πούμε, από την γείτονα ή μια ωραία γούνα να παραγγείλω. Τι ήταν εκείνο.
1: Άντε το δερμάτινο το καταλαβαίνω. Εκείνο με τη γούνα, σαν αρκούδα είσαι.
0: Ναι, ο σαν. Το σαν βγάλω.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ακόμη και αυτέ οι.
1: Συνθετικέ σα είναι.
0: Χάλια.
1: Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι χαμηλό το τρίχωμα. Υπάρχουν κάποιες όμως που είναι αρκουδιάρες.
0: Τέτοια να πάρεις.
1: Τι,
0: συνθετική αρκουδιάρη.
1: Δεν, με φαντάζεσαι. Δεν μπορώ να με φανταστώ.
0: Ναι, εγώ σε φαντάζομαι. Μια χαρά θα είσαι. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, χρόνια μας πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Τι. Δεν είμαστε.
1: Είσαστε.
0: Μισό λεπτό. Από ποια ηλικία.
1: Αχού, την Τρίτη, ναι. Άνω των 65.
0: Δεν είμαστε ακόμα.
1: Α, είδες λοιπόν, δεν αρέστηκες. Ενώ κατά τους κατά κάποιους άλλους είναι άνω των 70. Κατά κάποιους άλλους είναι άνω των 70. Σήμερα τα άτομα άνω των 65 αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1/3 του πληθυσμού των ασθενών της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι υπέργυροι άνω των 85 είναι επίσης μια ταχαίως αυξανόμενη ομάδα, με διπλάσια αύξηση σε σχέση με αυτή των ανθρώπων άνω του 65.
0: Ακριβώς.
1: Και τετραπλάσια σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Λογικό το κόβω, αφού γενικά ο πληθυσμός γερνάει. Αν το 2006...
0: Και γερνάει και ζει και περισσότερο.
1: Ναι. Αν λέμε τώρα, το 2006 αυτή η κατηγορία αντιπροσώπευε περίπου το 3,8% του ευρωπαϊκού πληθυσμού.
0: Ναι.
1: Σήμερα έχει φτάσει στο 5%, ενώ το 2040 θα έχει υπερδιπλασιαστεί, φτάνοντας σχεδόν το 9,5%.
0: Καλά, τώρα το 2040 εμείς θα είμαστε ή τι θα είμαστε, αν
1: πόσο
0: είμαστε.
1: Μακριά είναι.
0: Τι πόσο είναι μακριά είναι.
1: Τι κάνω, πόσο θα είσαι σε 14 χρόνια.
0: Για υπολόγισε.
1: Σιγά.
0: Μπορεί και να μην είμαι.
1: Τη σύνταξή σου θα έχει πάρει και θα την τρώσει.
0: Ναι. Διεθνής ημέρα λέει για την νόσο Γκοσέ. Αυτή τη θυμάμαι, την έχουμε ξανασυναντήσει. Ωστόσο ποτέ δεν θυμάμαι τι νόσος είναι. Και διάβαζα το πρωί ότι, επειδή έχει πάρα πολλά, είναι μια μετάλλαξη σε κάποια γονίδια που επηρεάζουν τέλος πάντων τη σπλήνα, το ύπαρ και τους
1: πνεύμονες και τα οστά. Έλεγε γενικότερα
0: Τώρα τι για τα ένζημα και αυτά δεν καταλαβαίνουμε.
1: Όχι για τα ένζημα, ενώ όσο ανήκει σε μια ομάδα μεταβολικών διαταραχών.
0: Ναι.
1: Γενικότερα αυτό. Μεταβολικών διαταραχών.
0: Γιατί λέει προκαλεί έλλειψη του ενζήμου γλυκοσερευροσιδάδη. Δεν μπορώ να το
1: πω. Και αυτό όπως είπες οδηγεί σε επηρεάζει τα όργανα όλα αυτά που
0: αυτά
1: είπες
0: που είπα,
1: και το μυαλό των οστών και
0: μερικές
1: φορές
0: εγκέφαλο.
1: Και τον εγκέφαλο.
0: Ναι. Και άλλα έχουμε.
1: Όχι.
0: Θα δούμε τα υπόλοιπα αργότερα. Ωστόσο διάβαζα το πρωί, μάλλον άκουσα και μία συνέντευξη που δόθηκε χθες στον 102 των FM στην R3 για το πώς θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι.
1: Νομίζω ότι δεν θέλω να ξέρω.
0: Θα μάθεις όμως τώρα, γιατί λέει ακόμη και να μηδενιστεί το ΦΠΑ και ο φόρος ο ειδικός, με τη σημερινή τιμή δεν θα μπορεί να φτάσει στο 1,65 για παράδειγμα.
1: Καλά σου είπα εγώ ότι δεν θέλω να ξέρω.
0: Ναι, που σημαίνει ότι
1: Που σημαίνει ότι θα είναι παραπάνω.
0: Είναι, είμαστε πολύ θετικοί στο να είναι σε ένα μεσημερινά δεδομένα.
1: Θετικοί είναι εκείνοι που το σκέφτονται, εκείνοι που το αποφασίζουν και εκείνοι που δεν τους ζορίζει, γιατί δεν σκέφτονται καν ότι θα χρειάζονται, ας πούμε, 2 με 3 τόνους πετρέλαιο, λέμε τώρα, σφιχτά και οικονομικά για να ζεσταθούν.
0: Όχι, δεν γίνεται, παιδιά, δεν ξέρω. Αν είναι ακόμη και αυτό, δηλαδή.
1: 1.750 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων ο τόνος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: 1.750 ευρώ θα το βάλεις σε δόσεις, ας πούμε, και θα κάψεις έναν τόνο.
0: Όχι.
1: Θα κάψεις σε 2 τόνους. Δεν θα κάψεις, τελείωσε. Δηλαδή θα πληρώνεις και δόσεις να το βάλεις. Είναι πάνω από 3.500.
0: Παιδιά, είναι πολλά λεφτά. Τι λέμε τώρα.
1: Θα πληρώνεις μια χρονιά τις δόσεις του πετρελαίου. Μόνο και θα το δεχτεί ο βενζινάς που το πληρώνει, το παίρνει και το πληρώνει.
0: Μόνο αυτό είναι.
1: Με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξοδέψει τίποτα άλλο.
0: Δόσεις τίποτα. Θα βάζεις κάποια κάρτα. Λέω ότι σιγά ο βενζινάς, γιατί να σε κάνει δόσεις.
1: Δεν έχουν όλοι κάρτες.
0: Άμα δεν έχουν, δεν θα σου δώσει.
1: Δεν θα ζεσταθούν.
0: Ναι. Πώς θα γίνει.
1: Βρείτε ένα ρεύμα.
0: Πάντως και
1: πολλοί
0: βενζινάδες δεν θέλουν να πάρουν πετρέλαιο.
1: Γιατί να θέλουν να πάρουν.
0: Γιατί σου λέει πού να το πουλήσουμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε πώς θα πάει. Έτσι κι αλλιώς, να, κοντός ψαλμός σε 13 μέρες από σήμερα.
1: Κοίταξε,
0: θα μάθουμε.
1: Το βλέπω. Είχαμε κάτι σόμπες τις οποίες τις ξεφορτωθήκαμε.
0: Ναι, δεν έχουμε μπαγιά.
1: Ψηλόσομπες.
0: Αλλά θα κάνουμε.
1: Θα βρεθεί τρόπος.
0: Ένα μπορεί, δεν μπορούμε να ανοίξουμε στο παράθυρο, στο δίπλα, στον τοίχο.
1: Στον τοίχο.
0: Τι να κάνεις.
1: Λίγα σπίτια είναι που αργότερα βάλανε.
0: Έχουμε κάτι ωραίες μασίνες στο χωριό, πάντα τις πάρουμε από εκεί ωραιότατα.
1: Και ξέρεις τι οικονομική είναι η μασίνα.
0: Μα που μαντέμι και όλα.
1: Φούρνος είναι.
0: Μια χαρά.
1: Σε ζεσταίνει. Εστία έχει για να βράσει.
0: Ποιος το έλεγε.
1: Δηλαδή. Αυτά που τα πετάξαμε και τα ξεφορτωθήκαμε, τώρα τα ψάχνουμε.
0: Θα πάμε προς την Κομωτινή τώρα, σιγά σιγά, σε λίγο όμως. Ναι, λέγε, εσύ λέγε, λέγε.
1: Ναι, όλα αυτά τα ξεφορτωθήκαμε, γιατί βάλαμε τα καλοριφέρ, καθαριότητα, ζέστη σε όλο το σπίτι.
0: Ναι.
1: Και το πετρέλαιο τότε ήταν στα τάρταρα.
0: Ναι, ναι. Τι έκανε, 40 λεπτά τότε.
1: Και ούτε. Ήταν εποχές που ούτε 40 λεπτά το
0: λίτρο. Με 500 ευρώ την έβγαζε όλο το χειμώνα.
1: Ναι. Ναι, και ήταν και πολλά.
0: Και ήταν και πολλά.
1: Εντάξει. Αλλά ήταν διαχειρίσιμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έλεγες, εντάξει, μια χαρά θα το κάνω.
0: Εγώ θυμάμαι 2 σπίτια ζεσταίναμε. Και το δικά μου, δηλαδή, και το πεθερικά μου ζεσταίναμε με τέτοιο.
1: Ναι.
0: Και όλη μέρα. Ποιο το χαμήλωνε.
1: Ναι. Και
0: μέσα,
1: τώρα ακόμα και την σόμπα πετρελαίου και σόμπες πετρελαίου και εκείνες. Εντάξει, μπορεί να είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο, αλλά άλλο είναι να πάρει ένα βαρέλι και να βγάλει. Μέρες, όχι.
0: Τι
1: και
0: μέρες,
1: μήνα. Και παραπάνω από μήνα.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα εκεί. Βασιλική, καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα,
1: καλό μήνα.
0: Λέγαμε για αυτό που διαβάζαμε και ακούσαμε χθες σε μια συνέντευξη, τέλος πάντων, ότι το πετρέλαιο, ακόμη και να μηδενιστεί εντελώς ο ΦΠΑ αλλά και ο ειδικός φόρος, δεν μπορεί να πάει κάτω από 1,65.
2: Δυστυχώς έτσι είναι και δεν ξέρω τι θα γίνει φέτος.
0: Δεν θα βάλουμε πετρέλαιο. Μπορούμε να βάλουμε, άντε εσύ και ξύλα. Δεν ξέρεις ξύλα, τι κες.
2: Κοίταξε, εγώ και ξύλα είχα και πετρέλαιο, αλλά φέτος τώρα πετρέλαιο.
0: Μωρέ, σε βλέπω με κατοφάνελο, με πανοφάνελο, με σκελέα.
2: Αυτά είναι εκ των όνων κάνω. Αυτά υπάρχουν έτσι και...
0: Άμπραβο,
1: με ό,τι
0: έτσι
1: μπορεί να ζεσταθεί ο καθένας, έτσι.
2: Αυτά υπάρχουν... Με τι να ζεσταθείς, παιδιά. Ναι. Πείτε μου,
0: γίνεται.
2: Με τι να ζεσταθείς.
0: Δεν γίνεται.
2: Όταν θυμάμαι κάποτε είχε 50 λεπτά το πετρέλαιο, λέγαμε για το 1 ευρώ
0: λέμε.
2: Και τώρα πάμε στα 2 ευρώ. Δηλαδή...
0: Και το 50 ήταν ακριβό για εκείνη την περίοδο, έτσι. Είχαμε
2: Ναι. Και το λέγαμε κιόλα. 48,
0: 50. Ναι.
2: Να πω δηλαδή. Είναι
0: πώς,
2: φέτος...
0: πώς έλεγε η πεθερά μου, γκόλιους κυκλοφορούσα μέσα στο σπίτι.
1: Ναι.
2: τώρα μου φύγε αυτό που ήθελα να πω.
0: Ναι, συγγνώμη.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Φαίνεται είναι, να είναι πιο δύσκολος χειμώνας και από την κρίση και από τα μνημόνια.
0: Έτσι
2: και
0: φαίνεται,
2: από όλα.
0: Ναι. Έτσι
2: από όλα. Αυτό είναι ο πιο δύσκολος χειμώνας. Με τι να ζεσταθείς, με ρεύμα. Και εκείνο είναι στο Θεό.
0: Ξέρω.
2: Με το αέριο και εκείνο είναι στο Θεό. Χώρια τι γίνονται, τα διάφορα που γίνονται. Με τα ξύλα.
1: Κοίταξε,
2: και αυτά δεν είναι.
1: Αέριο. Δεν υπάρχει και δυνατότητα σε όλες τις περιοχές. Ακόμα και αυτό να έλεγες ότι θα το κάνω.
2: Μιλάω, ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω τι. Κοίτα, αυτό θα γίνει. Θα επιστρέψουμε στα παλιά τα χρόνια που ζεσθενόταν ένα δωμάτιο μόνο.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί
0: ναι.
2: Πάμε. Σομπίτσα. Στο ένα δωμάτιο και όταν πήγαινες να κοιμηθείς. Περνούσες και εγώ δεν ξέρω.
0: Ναι, αλλά ήταν τότε και κάτι παπλώματα. Έχω εγώ ακόμη ένα τέτοιο, τέλος πάντων, το
1: πασάκο.
2: Αλλά μόνο τα παπλώματα. τα πιστολάκια των μαλλιών που ζέστηναν τα.
0: Ναι, εγώ θυμάμαι, όπως ξάπλουν από τη μία μεριά, δεν μπορούσα να γυρίσω το βάρος του παπλώματος από την άλλη. Λοιπόν, τι νέα.
2: Μαζί με τις γραφούλες. Λοιπόν, έχουμε διακοπές ρεύματος, θα ξεκινήσουν στις 8 σε περιοχές του νομού της Ροδόπης.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι σε αυτά τα πράγματα βεβαίως να εκεί στον οικισμό του Ροδίτη, από το ΔΔΕ της Ροδόπης συγκεκριμένα. Και βέβαια το ρεύμα αναμένεται να έλθει από τις 12.30 και μετά στο βόρειο τμήμα του χωριού και ως τις 2.30 και στο δυτικό. Να ξέρουν λοιπόν, να προγραμματίσουν οι άνθρωποι τις δουλειές τους. Το Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς συντάχθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού τα Καλογιάννια, το γνωστό έθιμο που αναβιώνει ο Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατιανέων στις 24 του Ιούνιου. Στον υπαίθριο παραδοσιακό μουσιακό σαρακατσάνικο οικισμό στο Γλυκονέρι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Περνώντας από τον παλιό το δρόμο από το Πορτολάγος, είναι μια πολύ όμορφη εικόνα. Είναι 5-6 καλύβια νομίζω. Ένα είναι το σχολείο, ένα είναι το επίσημο. Είναι πολύ όμορφη η εικόνα και βεβαίως υπάρχουν προτάσεις και ιδέες για να... και έχουν γίνει και φωτογραφίζεσαι και έχουν έρθει μοντέλα. Λοιπόν, είναι όντως υπάρχουν ιδέες και μεράκι για να γίνει και κάτι παραπάνω. Έχουμε πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο «Νήπιο βιβλιοσκόλικες» που θα υλοποιηθεί από σήμερα 1 του Οκτώβρη έως τις 31 Δεκεμβρίου. Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, επιλεγμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας προτείνονται στα παιδιά, τα οποία τα επιλέγουν με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών και των οικογενειών τους. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως ο μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Από σήμερα και καθημερινά από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, εθελόντρες του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη ψυχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται το φετινό επιτυακό μπλουζάκι του Συλλόγου αλλά και να ενημερώνονται από το έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Σήμερα σε 6 το απόγευμα ξεκινούν και τα μαθήματα παραδοσιακών χωρών από τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα. Από τον Μέγα Βασίλειο, το Σύγχρονο Καπαδοκών, η Μικρασιατών Ροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος. Να, ορίστε ένας τρόπος για να ζεσταίνεστε.
0: Ναι.
2: Να χορεύουμε.
0: Ναι, αυτό.
2: Λοιπόν,
0: πόση ώρα θα χορέψεις πια.
2: Πόση ώρα θα χορέψεις. Θα χορέψεις, θα υδρώσεις, θα αλλάξεις, θα πας να κοιμηθείς.
0: Μα αυτό.
2: Πώς θα κοιμηθείς. Δεν λύνεται η εξίσωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά. Έχουμε τα ελευθέρια του Ιάσμου. Την Κυριακή 4 του Οκτώβρη έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στο ΚΑΠΗ, φεστιβάλ γαστρονομίας στο νέο Δημαρχείο του Ιάσμου και μουσική εκδήλωση από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και την Τρίτη, η μέρα της γιορτής, δοξολογία, 3η 8 Οκτωβρίου, δοξολογία, επιμνημόσυνη δέηση, κατάσταση στεφάνων και παρέλαση. Αυτά. Α, και το Food Truck Festival κάνει στάση φέτος στην Κομωτινή στο πλαίσιο του 5ου καλωσορίσματος Welcome των πρωτοετών φοιτητών από τις 8 ως τις 11 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Πάρκο Αγίας Παρασκευής. Αυτά, παιδες.
0: Ωραία. Καλημέρα. Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να είσαι καλά.
2: Καλό μήνα.
3: Επίσης. Από το σχολείο.
0: Από πού.
3: Διπλανό θρανείο.
0: Ακριβώς.
3: Λες κι ήταν η μοίρα μας να είμαστε μαζί.
0: Δεν. Πόσες τέτοιες περιπτώσεις.
3: Ναι. Θέλω. Όχι πως δεν θέλω. Είναι που δεν πίστεψα ποτέ πως θα συμβεί.

0: Για την Παγκόσμια Μέρα Καφέ που είναι η σημερινή, ο Νίκος Καρακαλπάκης δεν είναι πια έναν δυο. Μάλλον διπλό. Όπως τον πίνω εγώ δηλαδή στην ουσία. Εγώ βάζω τώρα τελευταία και λίγο μέλι. Δεν ξέρω αν δοκιμάζετε εσείς, παιδιά, εμένα μ' αρέσει. Πες
1: ναι,
0: κάτι καλέ.
1: Ναι, μ' αρέσει και εμένα.
0: Ναι,
1: χθες το δοκίμασα. Είναι, κοιτάω για μια σόμπα πέλη, λέει.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι. Που μπορεί να συνδεθεί. Η σόμπα όμως, όχι καυστήρας, ναι. Και να μετακαλωριφέρ.
0: Ναι.
1: Και να ζεστάνει το χώρο μας του κυκλώματος καλωριφέρ.
0: Ναι, έτσι αλλά, γίνεται συνήθως. Αποκορυφτική τιμή. Να σου πω, είμαστε καβάλα τώρα. Καλημέρα στην Τασούλα.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Καλό μήνα.
0: Τι γίνεται.
2: Να σκεφτόμαστε τις σόμπες, τα πετρέλαια.
1: Κοίταξε, με την τιμή που είπε ο Γιάννης ότι ενδέχεται να ξεκινήσει, ας πούμε, το πετρέλαιο.
0: Δεν την είπα
1: όχι,
0: εγώ.
1: Όχι να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ακόμα και να μηδενιστεί, που δεν θα μηδενιστεί, δηλαδή ο ειδικός φόρος και ο ΦΠΑ.
0: Θα είναι στο 1,65.
1: Ναι. Αν γίνουν όλα αυτά. Αλλιώς βάλε κάτι παραπάνω. Οπότε με 1650, 1700, 1800 ευρώ τον τόνο, ποιος θα ζεσταθεί.
2: Και φαντάσου και θυμίσου πώς ήταν οι τιμές όταν έκλεινε η χρονιά. Δηλαδή μέσα σε λίγους μήνες.
0: Τόσο ήταν.
2: Συμβεί. Ναι, όταν αλλά δεν περίμενες.
0: Όχι βέβαια.
2: Γιατί αυτό τώρα λέμε είναι το χαμηλότερο 40. Που μπορεί να πάει. Ναι. Πόσο θα είναι, οπότε τώρα τι έχει να γίνει. Και αυτός ο καιρός. Δηλαδή μας δείχνει τώρα τα δοντάκια του, λες, okay, πέρυσι είχαμε ωραίο χειμώνα, δεν κρυώσαμε ιδιαίτερα, δεν ανάψαμε πάρα πολύ. Δηλαδή μας έκανε κάποια
0: καλά ήταν, ναι, ήταν καλά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα πάει, χρόνια. Επειδή ξεκίνησε, ας πούμε, πολύ νωρίς η ψυχρούλα, μπορεί αργότερα να καλά, αλλά ό,τι και να είναι όμως, όσο πιο βόρεια είμαστε όπως εμείς για παράδειγμα, η κατάσταση, κάποια στιγμή, παιδιά, λες, δεν γίνεται άλλο, πρέπει να ανάψω κάτι για να ζεσταθώ. Δεν πάει άλλο.
2: Συνήθως πάντως εκεί, Αγίου Δημητρίου, έχουμε πλέον τα χαλιά,
0: ακριβώς.
2: Ανάβουμε και είναι εκείνη η ζεστούλα στο σπίτι
0: έτσι.
2: Που πάει αυτή την υγρασία. Εκεί γύρω Αγίου Δημητρίου πάντοτε είναι όλα τα σπίτια έτοιμα για τον χειμώνα. Ωραίος Οκτώβρης, μου αρέσει ιδιαίτερα. Τρέχει ο χρόνος, τρέχει και η ζωή μας, οπότε να την απολαμβάνουμε. Έχουμε πολλά για το Σαββατοκύριακο, θα πούμε αύριο. Κυρίως κάποιες εκδηλώσεις που τρέχουν, θα πούμε αύριο και στοιχεία για την 32η Καβάλα Expo που εγκαινιάζεται και τι θα βρει ο κόσμος εκεί αύριο όλα αυτά. Σήμερα θα πούμε αρχικά για τον Δήμο Παρανεστίου που προχωρά στον εξυγχρονισμό σχολείων της περιοχής με νέο τεχνολογικό εξοπλισμό και στη δημιουργία πρότυπων αιθουσών ρομποτικών συστημάτων τύπου STEAM και είναι πολύ ενθουσιασμένοι με αυτό γιατί οι μαθητές του απομακρυσμένου αυτού Δήμου θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία μάθησης, πειραματισμού, δημιουργίας και καινοτομίας. Αφορά στο Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Παρανεστίου, στο Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου, το Δημοτικό Σχολείο Νικηφόρου, το Γυμνάσιο με Ηλικιακές Τάξεις Νικηφόρου και το Δημοτικό Σχολείο Άντριανής. Και κάθε σχολική μονάδα θα έχει πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής με νέους σύγχρονους υπολογιστές και έξυπνο εκπαιδευτικό ρομποτικό σύστημα με αισθητήρες.
0: Πολύ
2: από εκεί και πέρα, είναι πολύ καλό όπως και να το κάνουμε. Δεν θα έχουν κάτι να ζηλεύουν τα παιδιά από τα παιδιά των μεγάλων κέντρων. Θα γίνεται και σωστή δουλειά. Θα είναι και ενθουσιασμένα με όλη αυτή την τεχνολογία στις αίθουσές τους. Από εκεί και πέρα έχει υπογραφεί ένα μνημόνιο κατανόησης για την αμοιβαία κατάθεση κειμηλίων ιστορικής αξίας μεταξύ των Υπουργών Πολιτισμού Ελλάδας και Βουλγαρίας. Αυτό τι σημαίνει, στην Ελλάδα θα επιστρέψουν 48 κειμήλια τα οποία προέρχονται από την Ιερά Μονή Παναγίας 20 Φήνησης εδώ στην περιοχή της Καβάλας, στα όρια με τη Σέρρη.
0: Ξακουστό μοναστήρι είναι.
2: Ναι και πολύ όμορφο, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Αυτά είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και εμείς σαν Ελλάδα από την πλευρά μας θα δώσουμε στη Βουλγαρία τα λείψανα που βρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχίλλου το 1965 και που έχουν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στο Τσάρο Σαμουήλ της Βουλγαρίας. Ωραίο πράγμα, η ιστορία
0: μάλιστα.
2: Να την ξέρεις και αυτά. Οπότε θα γίνουν αυτές οι ανταλλαγές. Η υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλων θα γίνει στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, οπότε έχουμε αυτό το γεγονός. Επίσης, να ενημερώσουμε τους ακροατές αφορά στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, γιατί έχει προχωρήσει η Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου στην προκήρυξη χορήγησης 10 υποτροφιών σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες που μπήκαν φέτος στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδος και κατάγονται εδώ από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως και μένουν μόνιμα στα όρια αυτής. Δεν έχει σημασία αν είσαι στη Γερμανία, πρέπει να είσαι εδώ για να πάρεις αυτές τις υποτροφίες. Και τώρα τρέχει η κατάθεση των αιτήσεων μέχρι 31 Οκτωβρίου και μετά θα γίνει η αξιολόγησή τους από Επιτροπή του Ταμείου Υποτροφιών της Ιεράς Μητροπόλεως για να δούνε σε ποια παιδιά θα πάνε τα χρήματα αυτά. Οπότε κάποιος που μας ακούει και έχει τις προϋποθέσεις, ας καταθέσει τα χαρτιά του για την υποτροφή αυτή και ετούτα. Εδώ θα βάλω τελεία.
0: Αχ, να σε καλά, Βρετασούλα. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα, Τασούλα.
0: Και πάλι καλό μήνα. Λοιπόν, να πάμε έτσι μέχρι να συναντήσουμε τη Βρετασούλα. Σαν σήμερα έφυγε ο Σάρλς Αζναβούρ το 1900... Όχι, πότε έφυγε?
1: Το 18.
0: Πρόσφατα, το 18, ναι. Στα 94, παρακαλώ.
1: Πλήρη σήμερα.
0: Άφησε απίστευτα τραγούδια. Ils viennent du bout du monde apportant avec

0: πάρει τα μπαγκάζια σου και δρόμο.
1: Υπέροχο, υπέροχο, υπέροχο.
0: Τι ωραίο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό μήνα σε όλους σας. Καλημέρα και καλό μήνα και στη Χρυσούλα μας. Πιάσε
2: κόκκινο. Μπονζού.
1: Σαβά, ακόμα σαβά.
2: Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα. Άντε να δούμε.
1: Να δούμε.
2: Όλα αυτά που σας ακούω να σχολιάζετε.
1: Τι να πεις, ρε Χρυσούλα.
2: Δηλαδή, μόνο καλό έχουμε. Μήνα δεν μου δείχνουν εμένα.
1: Δίκιο αλλά, δεν
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Δυστυχώς, ναι.
2: Ναι, εντάξει, έτσι είναι. Έτσι είναι. Άντε να ξεκινήσουμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο χθες που συνευρίασε. Από εκεί θα σταθώ σε ένα θέμα το οποίο πέρασε και ομόφωνα. Με ακούτε?
1: Σ' ακούμε, ναι, συγγνώμη.
2: Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, πέρασε και ομόφωνα, έλεγα. Είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξει μια πολύ οργανωμένη αντίδραση, εναντίωση στην απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας να εγκρίνει αυτή την απευθεία σύναψη σύμβασης μίσθωσης από την μεταλλευτική Θράκης ΑΕ, μιας έκτασης άνω των 18 τετραγωνικών χιλιόμετρων, στο δημόσιο μεταλλευτικό χώρο στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης. Η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία, να σας θυμίσω, με επικεφαλή στον Στέργιο Ηλιόπουλο, είχε ετοιμάσει ένα ψήφισμα γι' αυτό, για να το συζητήσουν χθες. Όμως, ήδη από την έναρξη της συνεδρίασης, πήρε το λόγο ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, και κατέθεσε πρόταση συγκεκριμένη, με συγκεκριμένες ενέργειες και συγκεκριμένο κείμενο για την ανατροπή αυτής της απόφασης. Τι πρότεινε, λοιπόν? Άμεση συγκρότηση μιας πενταμελούς επιτροπής, δόθηκαν και τα μέλη της, αποφασίστηκε δηλαδή και ποιοι θα είναι σε αυτή την επιτροπή, η οποία θα είναι εξουσιοδοτημένη να προχωρήσει σε άμεσες ενέργειες, νομικές και άλλες, και να αναλάβει και το κόστος των ενεργειών αυτών, αλλά να έχουν οι ενέργειες αυτές και την επιστημονική υποστήριξη, για να κινηθεί με όποιον τρόπο κατά της απόφασης του Υπουργείου. Προφανώς συμφώνησαν όλοι. Ο κύριος Ηλιόπουλος ανέφερε μάλιστα ότι αφού υπάρχει πλέον απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου δεν χρειάζεται το ψήφισμα και ζήτησε στο κείμενο απλά να δηλώνεται η αντίθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να υπενθυμίζεται και οι παλαιότεροι, όχι πολύ πολύ παλαιότεροι, αλλά τέλος πάντων σε κάποια από τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού στη Θράκη, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε πει όταν ρωτήθηκε για τις εξορίξεις χρυσού,
1: ναι,
2: είχε πει συγκεκριμένα, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας, επένδυση δεν γίνεται. Και ο κ. Ηλιόπουλος ζήτησε ακριβώς αυτή η απάντηση να μπει μέσα στο κείμενο που θα συνοδεύει και όλες τις υπόλοιπες ενέργειες που πλέον θα κάνει η Περιφέρεια με την κοινή αυτή ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Αλλάζω θέμα. Θα έχουμε μία εκδήλωση με θέμα το εργατικό δυναμικό και την περιφερειακή ανάπτυξη, αλλά και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και του δικτύου Γιούρες. Θα γίνει η εκδήλωση αυτή αύριο στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας και την Περιφέρεια. Θα ξεκινήσει στις 9.30 το πρωί. Στη διάρκεια της θα γίνει παρουσίαση των ευρωπαϊκών εργαλείων που διατίθενται σε εργοδότες και άτομα που αναζητούν εργασία. Θα συζητηθούν και οι προκλήσεις πιο εξειδικευμένα στον χώρο της αγοράς εργασίας που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και θα συμμετέχουν, πολλοί κόσμοι θα είναι εκεί, και μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου και εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, της ΔΥΠΑ, της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης δηλαδή, περιφερειακές τοπικές αρχές, επιμελητήρια, κοινωνικοί εταίροι και επιχειρήσεις της περιοχής. Έχουμε τώρα ένα αίτημα από την αστυνομική, από την Ένωση, Συνδικαλιστική Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αλεξανδρούπολης, να ανακληθεί η διαταγή που πήραν ο παθολόγος και ο ψυχολόγος του Περιφερειακού Ιατρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, να φύγουν από εκεί και να πάνε στο τμήμα δοκίμων αστιφυλάκων Δημοτήχου. Τώρα, η Συνδικαλιστική Ένωση λέει ότι έχει στείλει μια επιστολή στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και στην ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας και τους λέει ότι είναι εξαιρετικά υψηλής σημασίας η μόνιμη και επαρκής ιατρική και ψυχολογική κάλυψη του προσωπικού,
1: ναι,
2: των αστυνομικών δηλαδή, ναι, και ναι, των οικογενειών τους, αλλά και των απόστρατων. Όλοι αυτοί εξυπηρετούνται από αυτό το περιφερειακό ιατρείο της αστυνομικής διεύθυνσης. Και ζητά επίσης να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του, χωρίς να αποδυναμώνεται κάθε φορά και να φεύγουν οι δύο γιατροί τώρα εν προκειμένου, ο παθολόγος και ο ψυχολόγος, για να πάνε να καλύψουν άλλες υπηρεσιακές ανάγκες.
1: Μάλιστα.
2: Πάμε στις τρεις φοιτήτριες του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, που κατέκτησαν την πρώτη θέση στον διαγωνισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου Χημικής Οικολογίας.
1: Μπράβο τα παιδιά.
2: Μπράβο τα κορίτσια, μπράβο τα παιδιά, τα οποία πήραν αυτό το βραβείο γιατί έκαναν κάτι πολύ καινοτόμο για τις Κυψέλες. Καταρχάς να πούμε τα ονόματά τους. Δήμητρα Ουζούνη, Αποστολία Παπαδοπούλου, Δηματική Κουλαρά είναι οι τρεις φοιτήτριες οι οποίες συμμετείχαν σε αυτόν τον διαγωνισμό με ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης κυψελών το οποίο λέει τώρα συνδυάζει πτυτικές οργανικές ενώσεις, ακουστικά δεδομένα και περιβαλλοντικές παραμέτρους μαζί με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και με όλα αυτά μαζί ανοιχνεύει έγκαιρα προβλήματα που μπορεί να έχουν οι κυψέλες και οι αποικίες των μελισσών που βρίσκονται εκεί.
1: Μπράβο.
2: Και αυτή η πρόταση θέλει να προσφέρει στους μελισσοκόμους έγκαιρες χρήσιμες ειδοποιήσεις για να τους βάζει να παίρνουν πιο γρήγορα τις αποφάσεις που πρέπει να κάνουν.
1: Στην περίπτωση που χρειαστεί,
2: ναι. Ναι, ναι. Για να μην έχουν απώλειες στις αποικίες των μελισσών τους, αλλά να είναι καλύτερη και η παραγωγικότητα και να εξυπηρετηθεί, λέει, και η υγεία των μελισσών.
1: Ναι.
2: Ξαναλέμε μπράβο σε
1: μπράβο,
2: αυτά τα τρία
1: μπράβο,
2: κορίτσια.
1: Μπράβο, ναι.
2: Και θα κλείσω με την Ευρωπαϊκή Γιορτή Πουλιών, η οποία θα γιορταστεί το Σάββατο που μας έρχεται από το Δήμο Σουφλίου σε συνεργασία με τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Εύρου Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ, συντονισμένα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Η γιορτή θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί του Σαββάτου στο Κέντρο Ενημέρωσης της Δαδιάς. Εκεί θα γίνουν πολλές εκπαιδευτικές δράσεις και βιωματικές δράσεις για παιδιά αλλά και για οικογένειες. Στις 8 το βράδυ της ίδιας μέρας θα γίνει και μια μουσική εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Σουφλίου. Είναι μια συναυλία που θα δώσει η Έλληνο-Αυστριακή Ακαδημία Εγχόρδων. Σας το έλεγα και χθες ότι θα γίνει και στην Αλεξανδρούπολη. Strings in Motion, τώρα θα εμφανιστούν ή εμφανίστηκαν. Δεν θυμάμαι.
1: Δεν έχει σημασία, ναι.
2: Πρέπει να το δούμε. Είναι του Διεθνούς Μουσικού Πανεπιστημίου Mozarteum του Salzburg. Ο τίτλος της συναυλίας στο Σουφλί θα είναι «Από το Δούναβι στον Εύρο». Και η ορχήστρα, θυμίζω, είναι μια ορχήστρα διεθνώς αναγνωρισμένη. Κάνει περιοδίες σε όλο τον κόσμο, πάντα με υψηλού επίπεδου ρεπερτόριο κλασικής μουσικής. Προφανώς η πρόσκληση του Δήμου Σουφλίου δεν απευθύνεται μόνο στο κοινό του Σουφλίου,
1: ναι.
2: Απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή κεντρικό και βόρειο Εύρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι τέτοιες ορχήστρες η δικιά μας περιοχή πολύ σπάνια
1: πολύ
2: έχει
1: σπάνια,
2: τη δυνατότητα
1: βέβαια,
2: και την ευκαιρία
1: βέβαια,
2: να δει.
1: Ακριβώς.
2: Οπότε όποιος ενδιαφέρεται το Σάββατο το βράδυ μπορεί να πάει στο Σουφλί και να παρακολουθήσει αυτή την ορχήστρα τέλος πάντων και να ακούσει αυτή τη μουσική. Αυτά, παιδιά.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Χρυσούλα. Καλησπέρα.
1: Σταμάτης Κόκοτας. Σπουδαία φωνή, σπουδαίος καλλιτέχνης. Φεύγει σαν σήμερα το 2022 από κοντά μας.

0: Υπέροχη φωνή, σαν σήμερα σβήνει το 2022, όπως είπαμε. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα και στη Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλό μήνα, Δέσποινα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα, Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Το τραγούδι που ακούγεται από τα ωραιότερα.
0: Ναι.
2: Και σε ερμηνεία, στίχους, μελωδία. Τι να πει κανείς. Υπέροχα. Καλημέρα, λοιπόν. Καλό μήνα να έχουμε. Εμείς σήμερα ξυπνήσαμε με ήλιο. Ξυπνήσαμε λίγο.
0: Εντάξει, ναι. Τώρα βγήκε,
2: έχουμε
0: αλλά
2: ηλιοφάνεια, ναι, έχουμε ηλιοφάνεια. Έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία. Τα λέω αυτά για να καλοπιάσουμε λίγο τον Οκτώβριο.
0: Ναι. Να
1: πάει καλά το υπόλοιπο.
2: Έτσι.
0: Άχω καλός μου.
2: Έτσι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας τώρα. Τα σχέδια για απόδραση κρατουμένου στο κατάστημα κράτησης Νιγρήτα Σερών απέτρεψαν χθες Τετάρτη υπάλληλοι εξωτερικής φρουράς κατά τη διάρκεια του προαυλισμού, όταν αλλοδαπός κρατούμενος προσπάθησε να αποδράσει, αναρριχόμενος από τον τοίχο του προαυλίου προς το εξωτερικό περίβολο της φυλακής. Οι κινήσεις του υπέπεσαν αμέσως στην αντίληψη άνδρα εξωτερικού φρουρού που εκτελούσε χρέη σκοπού, καθώς και στην άμεση αντίληψη του αξιωματικού υπηρεσίας μέσω του κλειστού κυκλώματος παρακολούθηση και δόθηκαν άμεσα εντολές για να σταματήσει η απόπειρα απόδρασης. Και στον ίδιο για να το σταματήσει. Ο κρατούμενος όμως, παρά τις εντολές, συνέχισε να προσπαθεί να αναρριχθεί στον τοίχο με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η άμεση σύλληψή του από την Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης. Στην πορεία υλοποίηση του προπονητικού κολυμβητηρίου, αναφέρθηκε σε συνέντευξη τύπου χθες η Δήμαρχος Σερών, η κυρία Βαρβάρα Μητλιάγκα, επισημένοντας ότι παρά τις καθυστερήσεις και τις προσφυγές που αποτέλεσαν εμπόδια, το έργο προχωρά και θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί το Φεβρουάριο του 2027. Επιτέλους, δηλαδή, κολυμβητήριο σε ΣΕΡΕΣ, προπονητικό κολυμβητήριο, Φεβρουάριο 27, είπε χθες η Δήμαρχος. Τώρα, στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε το έθιμο Λαζαρίνες στη Λιβαδιά Σερών, που αναβιώνει στη Λιβαδιά Σερών. Το Υπουργείο Πολιτισμού, υλοποιώντας από το 2006 τη σύμβαση της UNESCO για τη διαφύλαξη της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έπειτα από συστηματική επεξεργασία της Διεύθυνσης Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τη γνωμοδότηση του αρμόδιου συμβουλίου, αποφάσισε συνολικά 10 νέες εγγραφές στο Εθνικό Ευρετήριο, στο οποίο πλέον, το οποίο πλέον αριθμεί 199 στοιχεία, μεταξύ αυτών, όπως είπαμε, και το συγκεκριμένο έθιμο Λαζαρίνες Λιβαδιάς Σερών. Τώρα, να πάμε.
0: Φαντάζομαι καθώς, γίνεται του Λαζάρου, έτσι, το συγκεκριμένο έθιμο.
2: Ναι. Είναι οι Λαζαρίνες του Λαζάρου, το Πάσχα.
0: Έτσι,
2: το ξέρετε το έθιμο, γιατί δεν είπα κάτι. Είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα.
0: Έτσι, ναι.
2: Και επειδή ο θυμόσφος λαός λέει ότι τον φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, χθες είχαμε τη συζήτηση και ελήφθησαν και αποφάσεις για τον εορταστικό διάκοσμο στο Δήμο Σερών, το χριστουγεννιάτικο εννοώ, κατά τη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής. Αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να γίνει ενιαίος διαγωνισμός που περιλαμβάνει πακέτο την προμήθεια, την τοποθέτηση αλλά και την εγκατάσταση του εορταστικού διακόσμου συνολικού προϋπολογισμού 148.217 ευρώ με ΦΠΑ. Θα μου πείτε τώρα τι πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, αφού χρειάζεται τουλάχιστον ένα μήνα για την εγκατάσταση και όλα αυτά. Οπότε, εντάξει.
0: Ναι.
2: Αν αρχίσει να υλοποιείται Οκτώβριο, μέσα στο Νοέμβριο θα πρέπει να...
0: Θα πρέπει, μου αρέσει.
2: Ναι, μην υπερβάλλουμε, γιατί τώρα βλέπουμε στα social media να μετράνε ανάποδα για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα τρελαθούμε στο τέλος.
0: Κανονικά όμως.
2: Από Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Εδώ ο Γιάννης το Μάρτι έφτασε.
0: Εγώ έφτασα προχθές το Μάρτι. Λέω τι, να, τα Χριστούγεννα κόντεψαν. Μάρτι, τι, να έρθει, πάει ο χειμώνας.
2: Ναι, εσένα δεν σε προλαβαίνουμε κιόλας. Θα αρχίσουμε να μετράμε για το καλοκαίρι τώρα.
0: Ναι, έτσι είναι, τι.
2: Να σας πάω λίγο στη λίμνη Κερκίνη, στη γιορτή πουλιών, προκειμένου να εορταστεί η φθινοπορεινή μετανάστευση των πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα, διοργανώνει και φέτος το παράρτημα Κερκίνης του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος της Κλιματικής Αλλαγής. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών είναι μία από τις μεγαλύτερες αιτήσεις δράσης του δικτύου της BirdLife, στην Ευρώπη βέβαια. Στην Ελλάδα ο συνδυασμός των εκδηλώσεων γίνεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στο Εθνικό Πάρκο της Λίμνης Κερκίνης η γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο ανατολικό ανάχωμα της Λίμνης αυτή την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσουν έως τις 2 η ώρα το μεσημέρι με ενημέρωση σχετικά με την προστατευόμενη περιοχή, δραστηριότητες για τα παιδιά, αλλά και παρατήρηση των πουλιών με τηλεσκόπια. Επειδή έχω πάει αρκετές φορές, είναι από τις πιο ωραίες γιορτές.
0: Έχει πάρα πολύ κόσμο
2: και είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για εκδρομή. Να σας πάω στη μεγάλη γιορτή Τρίγου και Μουσταλευριάς που προγραμματίζεται για ακόμη μια χρονιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών και Φίλων Νέου Σουλίου, όπου θα γίνει και παραδοσιακό πατητήρι στα φιλιών. Θα διανεμηθεί δωρεάν, Γιάννη, Μουσταλευριά για όλους.
0: Αυτά είναι.
2: Θα υπάρξει εργαστήρι Τρίγου για τους μικρούς, για τα μικρά παιδάκια, αλλά και ελαχιοφόρος αγορά με πλούσια δώρα. Να σας πω ότι στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται ακόμη βόλτα με άλογα στα άνω και κάτω πορόια, αλλά και μουσική με τον DJ Δαβίτης. Η όμορφη αυτή εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 η ώρα στο Δημοτικό Σχολείο Νέου Σουλίου. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο ακούγεται, οπότε... τα λέω από την Πέμπτη, γιατί έχουμε και άλλες εκδηλώσεις για το Σαββατοκύριακο. Θα τα πω
0: καλά, κάνει.
2: Για να υπάρχει μια επιλογή για όσους μας ακούν, τι θέλουν να κάνουν και πού θέλουν να πάνε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Καλή συνέχεια και καλό μήνα.
1: Πολύ,
0: να είσαι καλά.
1: Καλό μήνα. Καλό μήνα.
0: Καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τις ωραία πράγματα συμβαίνουν. Βλέπετε.
1: Πολλά,
0: ακούτε.
1: Πολλά ναι. Και ωραία πράγματα.
0: Τώρα. Όχι, θα ακούσουμε αυτό που είναι. Αυτό το τραγούδι το είχε χωραφίσει ο Μανώλης Χλυδάκης όσο ήταν στη ζωή. Δεν πρόλαβε να το κυκλοφορήσει και χθες μόλις η δισκογραφική του το κυκλοφόρησε. Για μια ζωή μονάχα λέγεται.

0: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι η Κύπρος γιορτάζει σήμερα, τα λέγαμε και χθες το απόγευμα, την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα σημειώθηκε το 1960.
1: Και η εθνική γιορτή είναι στην Κίνα για να τιμηθεί η ίδρυση την 1η Οκτώβριο του 1949 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τον Μάο Τσετούνγκ.
0: Επίσης είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Νότιο Κορέα.
1: Η μέρα του παιδιού σε Σιγκαπούρη και Γουατεμάλα.
0: Η Νιγηρία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία το 60 και αυτό.
1: Τα νησιά του Βαλού γιορτάζουν την ανεξαρτησία τους επίσης από τη Μεγάλη Βρετανία το 1978.
0: Κατά πού είναι αυτά?
1: Τώρα δεν θυμάμαι αν τα είχαμε δει.
0: Ναι.
1: Σίγουρα τα είχαμε ξαναδεί, αλλά τα άλλα
0: νησιά, το νησιατικό σύμπλεγμα Παλάου γιορτάζει την ανεξαρτησία του από το καθεστώς της κηδεμονίας του ΟΗΕ 1994.
1: Η μέρα του δασκάλου στο Ουσμπεκιστάν.
0: Και η μέρα του σακέ στην Ιαπωνία προς τιμή του εθνικού ποτού της χώρας που. Σάκε δεν το λένε.
1: Σακέ το γράφει εδώ.
0: Σάκε το ξέρω κι εγώ.
1: Κι εγώ έτσι το ξέρω.
0: Ναι, το ανατέλλοντο ηλίου λοιπόν που παράγεται από ρύζι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Πίνεις κανένα δυο και γεια σας. Δεν θες τίποτα άλλο. Λοιπόν,
1: τώρα,
0: άλλο.
1: Θα πάμε πίσω στον χρόνο. Στο 331 π.Χ. τον Μέγας Αλέξανδρος συντρίβει το στρατό του Πέρση Δαρίου του Τρίτου του Κοδωμανού στην πεδιάδα των Γαυγαμήλων. Με τη νίκη του αυτή, ο Μέγας Στρατιλάτης ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας.
0: Πολλά χρόνια μετά, 1873, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» με εκδότη τον Δημήτριο Κορομιλά.
1: 1946 και εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου.
0: Η Κύπρος, είπαμε, έχει εθνική γιορτή και το 1992 το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Σαρατόγκα βάλει κατά λάθος εναντίον του τουρκικού ναρκαλιευτικού Μουαβανέτ. Καλώς διάβασα. Mm. Με το οποίο συμμετέχει σε άσκηση στο Αιγαίο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 Τούρκοι ναύτες.
1: 2015. Το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει η χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα των μεθόδων διδασκαλίας, της επιλογής των σχολικών εγχειριδίων ή της επιλογής των μαθητών τους, με την αξιοσημείωτη εξαίρεση της Ελλάδας, όπου τα ζητήματα αυτά καθορίζονται από τις εκπαιδευτικές αρχές.
0: Έχουμε κι άλλο. Mm. Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Γκρέκο γνωστός Έλληνας ζωγράφος, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1541.
1: Το 1957 γεννήθηκε ο Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας αυτός ηθοποιός. Ενώ το 1969 γεννέται ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής, Ζαχαρίας Γαλιφιανάκης το ελληνικό το όνομα.
0: Ναι, ναι. Σακέ είναι τελικά. Σακέ είναι το ποτό. Τώρα γιατί
1: λάθος το
0: λάθος τόνος. Ναι. Εντάξει, ναι. Σπυρίδων Μαρινάτος ήταν Έλληνας αρχαιολόγος με σημαντικό ανασκαπτικό έργο στη Θήρα της Σαντορίνης. Το 1929 διατύπωσε τη θεωρία σύμφωνα με την οποία το τέλος του μινωικού πολιτισμού στο Αιγαίο προήλθε από την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας που σημειώθηκε το 1600. Πεθαίνει σαν σήμερα το 1974.
1: Και το 2004 έφυγε από τη ζωή ο Ρίτσαρντ Άβεντον, ο Αμερικανός αυτός φωτογράφος που έγινε γνωστός κυρίως για τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες πορτρέτα διασήμων στάρ του Χόλιγουντ, καθώς και για τις φωτογραφίες κορυφαίων μοντέλων.
0: Η Ελπίδα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Πότε είδαμε?
1: 1949.
0: Γερίνα είναι. Ελπίδα Καραγιανοπούλου. Το πραγματικό τσόνομα. Ελπίδα την ξέρουμε όλοι μας πια.
1: Έτσι, με την ελπίδα θα κλείσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Art News.
0: Καλημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά.

0: Και επιχειρήσεις εν μέσω ενεργειακής κρίσης, η νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία, αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των services για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Για καθαρούς κανόνες στην αγορά του ιδιωτικού χρέους και πραγματικές συνέπειες όταν αυτοί παραβιάζονται, μίλησε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Βροχή καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών μιλούν για κακομεταχείριση και υπέρογγες χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκωσία η 26η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και στην Κρήτη. Τοπικά θελώδεις άνεμοι εντάσσεις 8 με 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρειο και ορεινά τμήματα του νομού, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα. Δυνατό μπάσιμο κάνει ο Οκτώβρης. Είπαμε ότι θα έχουμε ανέμους, είναι το χαρακτηριστικό αυτού του φθινοπόρου και αυτού του χειμώνα. Όπως θα θυμάστε, και το καλοκαίρι ξεκίνησε από τον Ιούνιο με μελτέμια. Οπότε ο άνεμος λίγο πιο δυνατός, λίγο πιο κάπως όχι τόσο δυνατός, υδροσυστικός ή με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς στη Θράκη υπάρχει αυτός υπάρχουν οι αέρδες, τα ρεύματα αέρα, γι' αυτό και μας έχουν ερωτευτεί οι εταιρείες με τις ανεμογεννήτριες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Καλό μήνα για άλλη μια φορά. Εσείς εδώ συντονισμένοι πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο. Μια γλυκιά καλημέρα και στην Ερτορεστιάδας που θα πάμε μαζί αυτό το πρωινό της Πέμπτης, της 1ης του Οκτώβρη. Και Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Να πω ότι εχθές την πυροσβεστική υπηρεσία την απασχόλησε ένα συμβάν με

σε μια λάνα συγκέντρωση βαμβακιού πήρε φωτιά το βαμβάκι, κάηκαν μεγάλες ποσότητες. Ακόμα δεν μπορώ να σας πω την ζημιά που ακόμα την υπολογίζουν. Πάντως κάηκαν μεγάλες ποσότητες. Η φωτιά ξεκίνησε μετά τις 3. Σήμανε συναγερμός βέβαια στις πυροσβεστικές δυνάμεις και στα οχήματα με υδροφόρες του Δήμου που συμμετείχε και ο Δήμος στο έργο της κατάσβεσης. Οι αιτίες βέβαια μπορεί να είναι, η αιτία μπορεί να είναι ένα αναμένο τσιγάρο, μπορεί να είναι κάποια σπίθα από την εξάτμιση, μπορεί όμως, όπως μου είπαν, λόγω και των συνθήκων, βέβαια αυτό μου φαίνεται λίγο για τη συγκεκριμένη περίπτωση λίγο περίεργο, αλλά μπορεί και να συμβαίνει ότι ανάβει το βαμβάκι από μόνο του. Ναι, ανάβει όταν υπάρχουν συνθήκες υγρασίας πάρα πολύ έτσι έντονες και μπορεί να ανάψει το βαμβάκι από μόνο του, να κάνει αυτανάφλεξη δηλαδή. Εγώ το βλέπω περισσότερο ότι κάτι άλλο ήταν, κανένα τσιγάρο, καμιά σπίθα, που δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Έσβησε ευτυχώς η φωτιά, πήρε αρκετές ώρες, αλλά έσβησε εκεί στο σιδηροχώρι. Είχε αυτό το συμβάν στο σιδηροχώρι, νέο σιδηροχώρι Ροδόπης. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο μας τραγούδι, και το πρώτο τραγούδι είναι μια συνέχεια από την χθεσινή κουβέντα που είχαμε χθες εδώ στον ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής, που ήρθε ο αγαπημένος μας Θανάσης Γκαϊφίλιας με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου του Θανάσης Γκαϊφίλιας «Ατέλειωτη εκδρομή, το έργο, η ζωή, τα κείμενα». Είχε ζητήσει ένα τραγούδι ο Θανάσης ο Γκαϊφίλιας, και πάμε να τα ακούσουμε τώρα, «Χώμα ελληνικό».

0: ελληνικό, χοροδία του Τυπάλδου. Και βέβαια με τη συμμετοχή του Θανάση Γκαϊφίλια, στους στίχους του Γιάννη Καλαμίτση, που πήρε από τον Γιώργο Δροσίνη την πρώτη σειρά για το Home Ελληνικό και έκανε μετά τις δικές του προσθήκες. Όλα αυτά έτσι, ένα τραγούδι για προβληματισμό γενικότερο. Τώρα, θα πάμε λίγο στα του συνεδρίου του δημοσιογραφικού. Θα ξεκινήσουμε με το θέμα, με τη θεματική ενότητα περιβαλλοντική κρίση. Και βέβαια η μεγάλη πρόκληση για τη δημοσιογραφία, για το πώς γίνονται οι περιγραφές των γεγονότων, των συμβάντων, πόσο μπορούμε να είμαστε μέσα, πόσο εντυπωσιάζουμε, πόσο ενημερώνουμε, πόσο φοβίζουμε ή τρομοκρατούμε τον κόσμο. Γενικά οι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούν οι δημοσιογράφοι ή πιέζονται από κάποιους να χρησιμοποιήσουν, γιατί πλέον έχουμε περάσει σε μια άλλη σφαίρα πέραν από αυτή της ενημέρωσης, του εντυπωσιασμού ή το να προκαλέσουμε συναισθήματα στον ακροατή ή στον τηλεθεατή. Εκεί έχει χαθεί η μπάλα αρκετά βέβαια. Και όλα αυτά επισημάνθηκαν στο συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Χθοδωρή Κολυδά, τον γνωστό μετεωρολόγο βέβαια, ο οποίος έχει σχέση και με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι υπεύθυνος στο εργαστήρι που υπάρχει εδώ των φυσικών καταστροφών του Δημοκρίτιου Πανεπιστήμιου Θράκης. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε.
1: Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΗ και υποδιοικητής της ΕΜΗ, νυν διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρομετεωρολογίας και Φυσικών Καταστροφών του Assist Lab του Δημοκρατίου
2: Πανεπιστημίου. Εδώ στο δικό μας πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω από κοντά. Αυτά τα χρόνια σας βλέπω την τηλεόραση και που είπατε, περιγράψατε έτσι με τον σωστό τρόπο τι γίνεται ακριβώς με την κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή και αν οι δημοσιογράφοι αποδίδουν σωστά και διασταυρωμένα αυτά που γίνονται ή αν ελέγχουμε, αν έχουν προηγηθεί οι ενέργειες πρόληψης που πρέπει από την πολιτεία. Αν είναι ανθρώπινες παρεμβάσεις, να μην τα βάζουμε όλα κάτω από το χάλι της κλιματικής.
1: Ναι, δυστυχώς αυτό που αποδεικνύει η έρευνα, θα λέγαμε έτσι από τα κεντρικότερα, είναι 6 ερωτήσεις με κατά κάποιο τρόπο 6 απαντήσεις. Αλλά το κυριότερο το κομμάτι είναι ότι ναι, 4 στα 5 άρθρα περιγράφουν και λένε ότι υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση για το τι συμβαίνουν τα ακραία φαινόμενα και οτιδήποτε. Δίνεται λοιπόν ο όρος αυτός ότι υπάρχει επιστημονική εξήγηση, αλλά σε βάθος τεκμηρίωση μέσα, αν ψάξεις, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό το οποίο σε καθοδηγεί να ερευνήσεις μια ειδική μελέτη ή κάποια data set που υπάρχουν. Δηλαδή είναι πολύ μικρότερη ή κάποια σχετική εργασία που υπάρχει από διάφορα επιστήμονες, από πανεπιστήμια, από ερευνητικά κέντρα, που αμέσως θα σε βάλουν στο link, στο που κατευθύνεται, που πρέπει να κοιτάξεις εσύ για να πάρεις περισσότερες πληροφορίες. Είναι πολύ λιγότερη η επιστήμη. Προσπαθεί ο δημοσιογράφος, αλλά βεβαίως ένα άλλο έβριμα είναι και ότι οι τίτλοι σε μεγάλο βαθμό δεν είναι απολύτως ουδέτεροι. Κάτι περισσότερο από τους μισούς τίτλους, θα λέγαμε, είναι ουδέτεροι με μία μικρή υπερβολή για να μπορέσει ο αναγνώστης. Την πολύ μεγάλη, για την ακραία, θα λέγαμε ότι φτάνει περίπου το 20%. Είναι στις κατηγορίες 3 και 4. Αλλά σε κάποιο βαθμό υπάρχει μία υπερβολή που αποδίδεται το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή, που σας είπα προηγουμένως και στα επιμέρους, δηλαδή αν υπάρχει υπερβολή ή όχι. Αυτό, δηλαδή.
2: Γίνεται έρευνα. Ο δημοσιογράφος, ωραία, αποτυπώνει την εικόνα. Μετά κάνει την έρευνα που πρέπει, αν έγιναν οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν από την αυτοδιοίκηση, την πολιτεία.
1: Σε πιο εξειδικευμένα άρθρα, τα οποία αφορούν καθαρά το κομμάτι των εφημερίδων ή του τύπου γενικότερα, θα λέγαμε, που αφορούν επιστημονικά θέματα, γίνεται έρευνα σε μεγάλο βαθμό. Σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σε εφημερίδες, θα λέγαμε, ευρείας κυκλοφορίας, η έρευνα δεν γίνεται σε βάθος και πολλές φορές δεν προβάλλονται τόσο η θέση των επιστημόνων, προβάλλονται κυρίως οι θέσεις οι πολιτικές. Όπως σας είπα προηγουμένως, η λέξη κλιματική αλλαγή η κλιματική κρίση καμιά φορά βολεύει όλους, γιατί αποδίδει τα βάρη στο ίδιο το φαινόμενο ή στο Θεό, θα λέγαμε λοιπόν, που βρέχει περισσότερο και λιγότερο στις ανθρώπινες παρεμβάσεις ή στην αμέλεια ή στα μπαζωμένα ρέματα ή στις πυρκαγιές ή σε οτιδήποτε άλλο, και αποδίδεται λοιπόν ότι συνέβη γι' αυτό το λόγο. Ενώ υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που πρέπει να γίνεται μία, θα λέγαμε, εξειδίκευση και για την περιοχή γενικότερα της Θράκης, θα λέγαμε, για παράδειγμα, είδαμε τη μεγάλη και την καταστροφική πυρκαγιά της Δαδιάς πριν από λίγα χρόνια. Έγινε μελέτη, έγινε σχετική μελέτη, δυστυχώς όμως για την αποκατάσταση και τα λοιπά, τα μέτρα που έπρεπε να πάρθουν θα έπρεπε να είναι περισσότερα. Δεν έχουν πάρθει στο σύνολο.
2: Πάρθηκαν σχεδόν όλα πίσω. Θέλω λίγο με την ιδιότητά σας στο Δημοκρατία Πανεπιστήμιο Θράκης, τη δουλειά που γίνεται σε αυτό το τομέα. Και σίγουρα έχετε λόγο και στο κομμάτι αυτό της αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κοιτάξτε, εμείς το εργαστήριο που είμαστε, γιατί παράλληλα εκτός από το κομμάτι του εργαστηρίου υδρολογίας και φυσικών καταστροφών, παράλληλα κάνουμε και κάποια μαθήματα στο μεταπτυχιακό τμήμα που έχει το Πανεπιστήμιο, σε ανθρώπους της πολιτικής προστασίας, σε ανθρώπους της πυροσβεστικής αστυνομίας. Τους εκπαιδεύουμε δηλαδή για τα κομμάτια τα μετεωρολογικά, τι πρέπει να ξέρουν και τι πρέπει να προσέχουν. Γίνεται λοιπόν σε μεγάλο κομμάτι αυτή τη στιγμή και σε λίγους μήνες θα έχουμε κάποια αποτελέσματα, ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Ίναχος για το πλημμυρικό κίνδυνο. Το έχει αναλάβει το Δημοκρίτιο. Το έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο.
2: Για όλη την Ελλάδα.
1: Για όλη την γενική εικόνα. Το Ίναχος. Και παράλληλα βέβαια πάνω σε αυτό,
2: Ίναχος.
1: Στην ιστοσελίδα ίναχος.eu μπορείτε να βρείτε την πληροφορία. Τρέχει λοιπόν αυτό το σχετικό πρόγραμμα, το οποίο πιστεύω θα μας δίνει μια πολύ αξιόπιστη σε 72 ώρες, δηλαδή για το επόμενο τριήμερο, εικόνα του καιρού και ποιες περιοχές εμφανίζονται μεγάλη επικινδυνότητα. Αυτό γίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό και παράλληλα αξιοποιούνται και κάποια άλλοι παράγοντες στα θέματα της ξηρασίας. Επίσης το Πανεπιστήμιο σε άλλα project τρέχει κάποια σχετικά προγράμματα και διευρύνεται σιγά σιγά και προς την υπόλοιπη χώρα, δηλαδή δεν είναι μόνο για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά και γενικότερα σε θέματα που αφορούν όλη την Ελλάδα.

0: μιλούσα με τον διοικητή της πυροσβεστικής για να πάρω κάποιες πληροφορίες παραπάνω και θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους και από το νέο σιδηροχώρι που επικοινώνησαν χθες με την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας ενημερώσουν για την φωτιά. 120 τόνοι βαμβάκι κάηκαν. Ήταν δύο μεγάλες στίβες εκεί στο έδαφος. Είναι αυτός ο τρόπος, ξέρετε, που συγκεντρώνεται το βαμβάκι σε μια λάνα και το παίρνουν με ένα μηχάνημα και το βάζουν στα φορτηγά. Και βέβαια το θέμα είναι ότι εννοείται ότι κάποιος πινθήρα πήρε, γιατί δεν έχουμε συνθήκες τέτοιες υγρασίας για να ανάψει το βαμβάκι, όπως λένε, αν υπάρχει υγρασία και ανάψει από μέσα του το βαμβάκι. Είπαμε 120 τόνοι, υπήρχαν και γεωργικά μηχανήματα τα οποία ευτυχώς τα κατάφερε η πυροσβεστική να τα σώσει από την φωτιά. Ήταν πολύ δυνατός ο αέρας και υπήρχε κίνδυνος. Λοιπόν, και είπαμε να μιλήσουμε μία από αυτές τις μέρες, να δοθούν κάποιες οδηγίες στους βάμβακο παραγωγούς μας, στους ανθρώπους μας, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί σε αυτού του είδους, αν υπάρχει κάποια, αν πρέπει να γίνουν κάποιες συντηρήσεις στα γεωργικά τους μηχανήματα, τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρουν το βαμβάκι στο σημείο της παραλαβής, να προσέχουν να μην πετάνε το τσιγάρο πίσω. Αυτό γενικότερα δεν πρέπει να το κάνουμε, όχι μόνο για να προσέξουμε να μην πάρει φωτιά το προϊόν. Γενικότερα δεν πρέπει να το κάνουμε, δεν είναι το περιβάλλον ένα απέραντο σταχτοδοχείο, όπου και να περπατήσεις βέβαια, βλέπεις γόπες πεταμένες. Τώρα το επικεντρώνω στο κομμάτι αυτό για το βαμβάκι. Μια από αυτές τις μέρες λοιπόν, μπορεί και αύριο, να μιλήσουμε με τον διευθυντή, εφόσον έτσι γίνει όλη η απαιτούμενη διαδικασία με την αδειοδότηση που πρέπει να πάρει από τους υπευθύνους. Τώρα, παραμένουμε στο δημοσιογραφικό συνέδριο, στο 19ο δημοσιογραφικό συνέδριο που έγινε στη Σαμοθράκη το περασμένο Σαββατοκύριακο και πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Βίρονα Γκοτζαμάνη, ο οποίος είναι καθηγητής δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μας μιλάει για ένα άλλο τεράστιο θέμα, για το δημογραφικό. Μέχρι το 2060 η Ελλάδα θα έχει μειωθεί ο πληθυσμός της κατά 2 εκατομμύρια. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Κοντζαμάνης Βίρον, είμαι καθηγητής δημογραφίας, ήμουν καθηγητής δημογραφίας και είμαι διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Πάμε.
2: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα από την εισήγησή σας, δεν θα χαθούμε άμεσα.
1: Όχι, δεν θα χαθούμε άμεσα. Τι σημαίνει χαθούμε, είναι σχετική έννοια. Τι σημαίνει βασικά. Στη χώρα μας έχουμε εδώ από το 1980 και μετά έχουμε μια μείωση των γεννήσεων. Έχουμε μια πρώτη περίοδο κατάρρευση των γεννήσεων το 80 με τον 90, 145.000 το 80, 102.000 το 90 και έχουμε μια δεύτερη κατάρρευση το 2017, 44% μείον. Δηλαδή, φέτος έχουμε 65.000 γεννήσεις, είχαμε 117. Δεν είναι καινούριο. Οι μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Επομένως, το πλήθος των ατόμων που έρχεται σε ηλικία να κάνει παιδιά μειώνεται. Λογικό δεν είναι. Ένα τμήμα από αυτούς που είναι μειωμένοι, γιατί προέρχονται από τη μείωση των γεννήσεων πριν από 30-40 χρόνια, έχει φύγει στο εξωτερικό και αν θα κάνει τα παιδιά, θα κάνει στο εξωτερικό. Επομένως, αυτοί οι οποίοι ήταν λιγότεροι σε σχέση με τους γονείς τους λόγω της μείωσης των γεννήσεων, είναι ακόμα λιγότεροι λόγω της μετανάστευσης. Επομένως, έχετε όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Και ταυτόχρονα, τα όλο και λιγότερα άτομα σε ηλικία παιδιά δεν κάνουν περισσότερα, όλο και λίγο περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους.
2: Κάνουν
1: λίγο λιγότερα. Ο συνδυασμός δίνει την κατάρρευση των γεννήσεων κατά περιόδους. Οι γεννήσεις είμαστε το 2025-2026, θα έχουμε μια επιβράδυνση της οποιασδήποτε μείωση στα επόμενα 15-20 χρόνια. Μετά όμως από 20 χρόνια, όταν θα έρθουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά οι πολύ μειωμένες γεννήσεις της δεκαετίας αυτής και της προηγούμενης, θα έχουμε μια νέα κατάρρευση. Επομένως, το ένα τροφοδοτεί το άλλο, αν δεν κάνουμε κάτι.
2: Το 2060
1: είπε
2: ότι θα είμαστε λιγότεροι.
1: Θα είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. κατά πάσα πιθανότητα, αν δεν γίνει τίποτε. Δηλαδή, αν η μετανάστευση είναι μηδενική, τώρα η μετανάστευση δεν είναι μηδενική, περισσότερο φεύγουν από ό,τι έρχονται. Επομένως, και δεν πάρουμε μέτρα για να στηρίξουμε την οικογένεια και το παιδί και την περιφερειακή ανάπτυξη, θα είμαστε λιγότεροι κατά 2 εκατομμύρια. Πληθυσμός της χώρας μας. Η μόνη ηλικιακή ομάδα που θα αυξηθεί, γιατί τους ξέρουμε κιόλας, είναι αυτοί που είναι πάνω από 65. Αυτοί θα αυξηθούν, κατά 700.000. Επομένως, η μείωση αυτών που είναι μικρότερη των 65 ετών θα είναι μείον 2.700.000. Αφού η μόνη ηλικιακή ομάδα που είναι η άλλη θα αυξηθεί κατά 700.000 και ο πληθυσμός συνολικός θα μειωθεί κατά 2 εκατομμύρια.
2: Το βέλος πάει συνεχώς προς τα κάτω.
1: Το βέλος πάει προς τα κάτω. Από εκεί πέρα, ό,τι διαλέγετε και κάνετε.
2: Πάρτε μια ρυθμιστία.
1: Πείτε μου, σας ακούω.
2: Λοιπόν, κάτι τελευταίο. Τι πρέπει να κάνουμε? Δεν θέλω τα πολλά πράγματα. Τρία βασικά πράγματα που πρέπει. Εκτός από αυτό.
1: Τι θέλετε να κάνουμε? Πρώτον, πρέπει να ανακόψουμε τη φυγή των νέων μας. Ένα. Δεύτερον, πρέπει να προσπαθήσουμε όσοι έχουν φύγει να γυρίσουν πίσω. Δύο. Πρέπει. Στο σύνολο της χώρας τώρα. Πρέπει σε ένα μεγάλο τμήμα της υπηρετικής Ελλάδας που καταραίει, πρέπει να συγκρατήσουμε αυτούς τους λίγους που έχουν μείνει και να δώσουμε την δυνατότητα σε άλλους οι οποίοι έχουν φύγει πριν από 10-20 χρόνια.
2: Πρώτα αυτούς που κρατήσουμε
1: το επίπεδο, αυτό πέρα και ταυτόχρονα μια σειρά κόσμος ο οποίος έχει φύγει και έχει πάει στα μεγάλα σκακέτα και έχει αρχίσει πλέον να επιβδίαται τα μεγάλα σκακέτα και κατάγεται από εκεί πέρα, είτε γεννήθηκε εκεί και έφυγε, είτε είναι απόγνωση δεύτερης γενιάς και θέλει να δημιουργήσει εκτός το μεγάλο αστικό κέντρο, να ξαναγυρίσει τον τόπο καταγωγής και να δημιουργήσει. Το δύο. Τρίτον, στα μεγάλα αστικά κέντρα πρέπει να λύσουμε τη στεγατική κρίση, η οποία είναι θανατηφόρα για τη δημιουργία παιδιών και οικογένειας. Τέταρτον, πρέπει να έχουμε μια λελογισμένη μετανάστευση αλλοδαπών στη χώρα μας και για δημογραφικούς λόγους, αλλά όχι μόνο για δημογραφικούς λόγους και οικονομικούς λόγους, γιατί υπάρχουν σημαντικά κενά και θα αρχίσουν να υπάρχουν κενά σε τρεις τομείς, στην οικοδομή, στον αγροτικό τομέα και στις υπηρεσίες. Τέταρτον, πρέπει να μειώσουμε συντακτικά το κόστος μεγαλώματος και έλευσης ενός παιδιού, να αυλύνουμε τις έμφυλες διακρίσεις, να αυλύνουμε τις ασυμβατότητες ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε μια άλλη Ελλάδα, που είναι πολύ διαφορετική από αυτήν εδώ πέρα, με παρεμβάσεις των θεσμών, της αξιοκρατίας, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, της οικονομίας, της παραγωγής και όλα αυτά εδώ πέρα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Δεν είναι όμως όλα πάρα πολύ δύσκολα από αυτά που είπατε.
1: Δεν είναι πολύ δύσκολα. Θέλουν σχεδιασμό. Θέλουν μέτρα τα οποία να μην αντιφάσκουν. Δηλαδή, αν βάλετε στόχο μια σειρά πράγματα, θα πρέπει να κάνετε τα αντίστοιχα. Δηλαδή, δεν μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα. Τα Γρεβενά και Κοζάνη είναι σε ακραία περίπτωση. Είναι σε ακραία κατάσταση σήμερα. Γιατί κλείσαμε το τέτοιο σε 4 χρόνια, χωρίς να δώσουμε εναλλακτικές δυνατότητες στους ανθρώπους. Τι κάνανε αυτοί οι άνθρωποι, αφού χάσανε τη δουλειά τους, σηκώθηκαν και φύγανε. Ή στο εξωτερικό, η Θεσσαλονίκη. Επομένως, πρέπει ταυτόχρονα να έχουμε ένα στόχο. Τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνουν να μην κονταραχτυπιούνται, δηλαδή σε ένα τομέα να μην πάρετε μέτρα τα οποία έχουν ανάποδο αποτέλεσμα σε άλλον άλλο τομέα. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στην τέλεια. Τα μέτρα πρέπει να είναι προσήκοντα και να έχουν σχέση κόστος ωφέλους, γιατί μπορεί να δώσετε τα 2.000 γέννηση να τα κάνετε 3 και να τα κάνετε 4. Κοστίζει. Και η αποτελεσματικότητα είναι μηδενική. Αν δεν έχει ένα πελαίσιο γενικά το ευνοϊκό. Αν τα κάνουμε αυτά εδώ πέρα, έχουμε προοπτική κάποια στιγμή μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να έρθουμε σε μια νέα ισορροπία, η οποία θα είναι διαφορετική ούτως ή άλλως από τη σημερινή. Δεν μπορεί να γυρίσουμε στην κατάσταση του 50 ή του 60. Θα είμαστε μια χώρα που θα έχει περισσότερους ηλικιωμένους, λιγότερους νέους, περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες, περισσότερα άτομα σε μεγάλη ηλικία χωρίς παιδιά. Μια νέα πραγματικότητα η οποία δεν είναι αναγκαστικά χειρότερη ή καλύτερη από μάξη. Εξαρτάται αν θα είναι χειρότερη ή καλύτερη. Από τι θα κάνουμε. Αν δεν κάνουμε τίποτα, θα είμαστε πάλι ευχαριστημένοι όλοι και θα κλαίμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Θα μας ευλογούν. Τι να σας πω.

0: Basta. Στα 31 λεπτά μετά από τις 8, ακούσατε και τον καθηγητή για το δημογραφικό. Το τεράστιο αυτό πρόβλημα, εθνικό πρόβλημα, που αρχίζει και παίρνει διαστάσεις πληγής. Δεν ξέρω πότε, ποιος και τι θα προσπαθήσει να το θεραπεύσει, γιατί μέχρι τώρα δεν βλέπουμε, είναι η αλήθεια, πράγματα ουσιαστικά να γίνονται. Έπαια πτερόεντα, που ναι, έλεγε και ο Όμηρος, νομίζω. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τάσο Γκλαβάνη, τον πρόεδρο του Σωματείου των Συνταξιούχων του ΙΚΑ. Καλή σας μέρα, κύριε Γκλαβάνη. Καλό μήνα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Μία σύσκεψη ετοιμάζεται τη Δευτέρα που μας έρχεται στο εργατικό κέντρο με τη συμμετοχή και άλλων σωματείων από την περιφέρεια.
1: Ναι, σε όλη την Ελλάδα θα γίνουν αυτές τις συγκεντρώσεις, γιατί τα εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού και των άλλων και ως και πολλών υπουργών στην Διεθνή Έκθεση δεν μας ικανοποίησαν καθόλου με καθόλου. Απέναντίας ήταν απογοητευτικές. Θα γίνουν περιφερειακές συγκεντρώσεις, είναι πρόδρομος τώρα για περιφερειακές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για να πάρουν μέτρα ανακούφισης και για τους συνταξίους και για όλο το λαό. Και πιθανόν να γίνει και πανελλαδικό συλλαλητήριο και στην Αθήνα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Θα μετέχουν όλα τα συνταξιουχικά σωματεία. Καταρχήν να πω ότι είναι τη συντονιστική επιτροπή αγώνα όλων των ομοσπονδιών των συνταξιούχων.
0: Ναι. Το συλλαλητήριο θα γίνει πότε, προγραμματίζεται μέσα στο μήνα?
1: Δεν ξέρω, θα αποφασίσουμε, θα ενημερωθούμε τώρα στις 5 του μηνός, τη Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα. Εδώ ποια σωματεία συνταξιούχων από την περιφέρεια θα συμμετέχουν στο εργατικό κέντρο της Κομωτινής?
1: Από Σέρες, Καβάλα, Δράμα, Τσάνθη, Ροδόπη και Εύρο.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Το θέμα έχει να κάνει με την ακρίβεια, το θέμα έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ένας χειμώνας μπροστά. Δεν ξέρω αν ακούσατε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τις χθεσινές για τη θέρμανση, για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν σας ικανοποιούν. Και τι προβληματισμός υπάρχει σε όλα τα σπίτια, προβληματισμός για το πώς θα ζεσταθεί φέτος ο κόσμος.
1: Είναι μεγάλη απογοήτευση έχει ο κόσμος, γιατί δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Από ένα 10 πέρυσι που δυσκολεύτηκε να ζεσταθεί. Τώρα φέτος να πάει ένα 75, η αύξηση είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και ο πληθωρισμός για τα δικά μας τα εισοδήματα κάθε χρόνο. Άρα θα δυσκολευτούν πάρα πολύ. Θα είναι μαύρος χειμώνας. Υπάρχουν χρήματα. Για το ΑΚΑΓΕ από τους συνταξιούχους που πληρώνουν την εισφορά αλληλεγγύης, κάθε χρόνο από τους μισθούς μας παίρνει το κράτος 800 εκατομμύρια. Mm. Το ταμείο του ΑΚΑΓΕ έχει πάνω από 22 δισεκατομμύρια. Από τα δικά μας λεφτά όμως, από τις παρακρατήσεις που κάνει. Ας τα βγάλει αυτά από εκεί και για να βοηθήσει τον κόσμο, όχι μόνο τους συνταξιούχους και όλους, για να περάσουν έναν καλό χειμώνα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν, λέτε, τρόποι για να μπορέσει ο κόσμος να περάσει το χειμώνα. Όχι μόνο συνταξιούχοι από παρακρατήσεις δικές, από τα δικά σας χρήματα που γίνονται, όχι μόνο για σας, αλλά για όλο τον κόσμο.
1: Είναι, ας βάλουμε και μέτρα, όπως λένε όλοι, για να βάλουν φραγμό στα υπερκέρδη των εταιριών. Να φορολογήσει το μεγάλο το κεφάλαιο τώρα. Σήμερα άκουγα στη τηλεόραση αυτά που παίζουν στο χρηματιστήριο, 7 δισεκατομμύρια κέρδη. Καθίστε καλά.
0: Ναι. Κύριε Γκλαβάνη,
1: θα συνεχίσουμε τον αγώνα, δεν θα σταματήσουμε.
0: Ναι, να τον
1: πηγαίνουμε τώρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Παρακαλώ.
1: Έρχονται άνθρωποι και 85 και 90 χρονών. Δεν έρχονται για να διασκεδάσουν. Έρχονται για να πάρουν ένα μισθό, μια σύνταξη της προκοπής που θα μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι. Πολύ σαν.
0: Και ποιος μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος αύριο μεθαύριο θα έχει θέρμανση στο σπίτι του? Ποιος μας το λέει αυτό, ότι θα μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να ζεστάνει το σπίτι του με κάποιο τρόπο? Δεν του έχουν αφήσει τρόπο. Δεν του έχουν αφήσει τρόπο για να ζεστάνει το σπίτι του. Και με ασφάλεια, έτσι. Γιατί δεν είναι λίγα τα περιστατικά που ακούμε με μαγκάλια και εγώ δεν ξέρω τι άλλο.
1: Είχαμε και θύματα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Ειδικά τα χρόνια των κρίσεων.
0: Μα αυτός φαίνεται να είναι πιο δύσκολος χειμώνας από τα χρόνια των κρίσεων, κύριε Γκλαβάνη μου.
1: Δεν μοιάζει, σίγουρα θα είναι.
0: Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτή η βενζίνη με το 2 να έχει καρφωθεί μπροστά και το 2 στο πετρέλαιο θέρμανσης? Για τους αγρότες, μπορούν να καλλιεργήσουν οι αγρότες με αυτές τις τιμές? Μπορεί να θερμανθεί ο κόσμος? Μπορούν οι συνταξιούχοι? Λοιπόν, ωραία, αγώνας. Με ποια μορφή αγώνας? Γιατί ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο αγώνας, αν μου επιτρέπετε, διασκορπισμένος, κατακαιρματισμένος, τη μια μέρα οι συνταξιούχοι, την άλλη μέρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, την παράλληλη μέρα, δεν ξέρω κι εγώ, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, δεν λαμβάνεται το μήνυμα από την πολιτεία, την εκάστοτε πολιτεία.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί έχουμε σαν παράδειγμα και την, τότε που συμμετείχαμε όλοι για την τραγωδία.
0: Ναι,
1: το βήμα του τεπών,
0: ναι, ναι.
1: Που αμέσως πήραν κάποια μέτρα και...
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να εκπαιμφθεί. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν τα χρήματα, και εγώ πιστεύω εσάς, εφόσον λοιπόν υπάρχουν τα χρήματα για να μπορέσει ο κόσμος να ανακουφιστεί, γιατί αυτοί θα έχουν ζέστη στο σπίτι τους. Αυτοί θα έχουν μια χαρά, οι πολιτικοί, οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί, θα είναι ζεστό το σπιτάκι τους. Δεν ξέρω ο υπόλοιπος κόσμος τι θα είμαστε.
1: Καταρχήν μας χρωστάνε το ενδεκάμενο 15-16.
0: Mm-hmm.
1: Είναι θεματοφύλακες του συντάγματος. Όμως όλα τα συμβούλια της επικρατείας που εξέτασαν αυτή την περίπτωση λένε ότι ήταν παράνομη η περικοπή του ενδεκαμήνου και πρέπει να δοθούν πίσω.
0: Πότε?
1: Τώρα τα δικαστήρια, τις αποφάσεις που έπαιρναν, ήταν και έπαιρναν υπόψη τους και το δημοσιονομικό περιθώριο. Έτσι δεν το λένε?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα τα δικαστήρια αποφάσισαν ότι το δημοσιονομικό περιθώριο επαρκεί για να μας τα δώσουν. Γιατί δεν μας τα δίνουν? Mm. Αφού σέβονται και το Σύνταγμα, για ποιο λόγο? Φύγει και δίνουν, δυστυχώς.
0: 10:30 λοιπόν τη Δευτέρα όλα αυτά θα συζητηθούν.
1: Ναι, καλούμε και όχι μόνο τα διοικητικά συμβούλια,
0: ναι.
1: Αυτονομούμε τώρα. Και όσοι συνταξιούχοι θέλουν μπορούν να έρθουν και να μπουν μέσα στην αίθουσα να ακούσουν και να πούν και τη γνώμη του.
0: Μάλιστα. 10:30 λοιπόν την Δευτέρα που μας έρχεται.
1: Την Δευτέρα που μας έρχεται, ναι.
0: 5 του Οκτώβρη. Κύριε Γκλαβάνη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.

0: Σας έχω υποσχεθεί ότι την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα θα συναντούμε την ψυχολόγο, έτσι να μας βάζει στο σωστό τόνο όσο μπορεί. Η Μάρθα Χατζιωαννίδου, ψυχολόγος γνωστική συμπεριφορικής προσέγγισης με μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχολογία. Καλή σας μέρα, στην Ξάνθη τη συναντάμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Επίσης, εύχομαι το καλύτερο.
0: Όλοι ευχόμαστε το καλύτερο, αλλά πώς φτάνουμε στο καλύτερο, κυρία ψυχολόγε. Πώς φτάνουμε στο καλύτερο. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να... Επειδή βλέποντας και πολλά έτσι θέματα και εργαστήρια που γίνονται στο διαδίκτυο, είτε και δωρεάν, είτε και με πληρωμή, πολλής λόγος για το τραύμα. Ναι. Που όλοι λίγο πολύ, σαν μικρά παιδιά, έχουμε περάσει ένα τραύμα. Είτε από τους γονείς μας, είτε γενικά από άλλες συνθήκες. Και ναι. Πότε ερχόμαστε σε επαφή με αυτό, πότε μπορούμε να το καταλάβουμε, πώς θα το καταλάβουμε και πώς θα το θεραπεύσουμε.
1: Ερχόμαστε συνήθως, μπορεί από... Πολύ απλά πράγματα να ερχόμαστε σε επαφή με το τραύμα. Κυρίως όταν είμαστε αφηρημένοι, όταν κάνουμε πράγματα αυτόματα, όταν ο εγκέφαλος κάνει αναγωγές, δηλαδή συμβαίνει κάτι στη ζωή μας και αυτό ο εγκέφαλος παίρνει και το αναγάγει σε αυτά που γνωρίζει. Και εκεί ενεργοποιείται το τραύμα. Mm. Mm-hmm. Είναι μια διαδικασία που θα έλεγα γίνεται και καθημερινά. Mm-hmm. Και ανάλογα τα βιώματα που έχει ο καθένας, ενεργοποιείται.
0: Θέλετε να μας πείτε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε από τις περιπτώσεις τις οποίες...
1: Ναι. Ας πούμε ότι εγώ έχω ένα τραύμα εγκατάλειψης ή απόρριψης. Mm. Π.χ. ο πατέρας και η μητέρα έχουν χωρίσει και ο πατέρας δεν μου δίνει την σημασία που εγώ θα ήθελα ως παιδί. Mm. Αυτό μεγαλώνοντας, επειδή εγώ έχω αυτό το τραύμα, μπορεί σε μία σχέση όταν κάποιος δεν απαντάει εγώ να το εκλαμβάνω ή το άτομο που έχει τραύμα απόρριψης να το εκλαμβάνει ως απόρριψη. Mm. Ενώ ο άλλος ας πούμε μπορεί απλά να είναι στο μπάνιο και να αντιδρά σαν εκείνη την ώρα να έχει γίνει κάτι πάρα πολύ τραγικό. Mm-hmm. Γιατί εκείνη την ώρα το νευρικό του σύστημα θυμάται το τότε, οπότε ζει το τότε. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Δεν ξέρω αν...
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι σε αυτό το κομμάτι που αναφέρεται της εγκατάληψης και της απόρριψης mm-hmm. είναι ένα συχνό θέμα.
1: Ναι.
0: Πώς λοιπόν
1: πάρα
0: εγώ αυτό μπορώ... Να το, πώς λοιπόν εγώ μπορώ, πώς αυτό έρχεται στην επιφάνεια και τι θα πρέπει να κάνω εγώ για να το θεραπεύσω. Οποιουσδήποτε εγώ.
1: Έρχεται στην επιφάνεια με καθημερινά, μπορεί στην εργασία, μπορεί στις φιλίες, μπορεί σε σχέση.
0: Δηλαδή κάνει ο εγκέφαλος αναγωγή συνέχεια.
1: Ο εγκέφαλος λειτουργεί με μνήμη. Mm-hmm. Ένα γεγονός μετατρέπεται σε ερέθισμα. Mm-hmm. Ο εγκέφαλος αυτό το ερέθισμα το επεξεργάζεται στην μνήμη, στον υπόκαμπο. Mm-hmm. Από εκεί με αυτά που γνωρίζει κάνει πρόβλεψη. Και αυτή η πρόβλεψη δημιουργεί το παρόν. Έτσι είναι η βιολογία μας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν όλοι βλέπουμε τα πράγματα όπως είμαστε. Και αυτό είναι το θέμα, να δίνουμε σωστή ερμηνεία στα πράγματα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε στο τραύμα mm-hmm. ή και στο τραύμα είναι να μην ερμηνεύουμε τα πράγματα. πράγματα με αυτά που γνωρίζουμε. Όταν δεν μου απαντάνε σημαίνει π.χ. ότι με απορρίπτουν. Αυτό είναι σενάριο, δεν είναι γεγονός. Mm-hmm. Το γεγονός είναι ότι απλά δεν απάντησε. Οπότε εδώ θέλει να διαχωρίσουμε και να ρωτάμε τον εαυτό μας. Αυτό είναι γεγονός ή σενάριο. Mm. Συνήθως είναι σενάριο, είναι υπερανάλυση και αυτό είναι κάτι που μας κουράζει.
0: Ναι, για ποιο λόγο γίνεται όλη αυτή η διαδικασία? Ποιος από τι θέλει να μας προστατεύσει, που το λέτε εσείς οι ψυχολόγοι αυτό, είναι ένας προστατευτικός
1: είναι από
0: μηχανισμός.
1: Το προβλεπτικό, ναι, είναι προβλεπτικό σύστημα. Ο εγκέφαλος για να μας προστατεύσει λειτουργεί με προβλέψεις. Οι σκέψεις τι είναι?
0: Προβλέψεις. Άρα είναι προστατευτικές σκέψεις, ας πούμε. Πρόσεξε, ναι, μην αυτό, γιατί τις λέμε κακές σκέψεις, τις λέμε στρεβλές σκέψεις, αλλά προστατευτικές δεν τις λέμε.
1: Όχι.
0: Αλλάζει αμέσως άμα την πεις προστατευτική σκέψη.
1: Πάρα πολύ σωστά,
0: δηλαδή,
1: όπως και το άγχος. Ναι,
0: πάω σε έναν ψυχολόγο και του λέω έχω αρνητικές σκέψεις. Αυτό με τις αρνητικές σκέψεις πια το βλέπω και στο διαδίκτυο που σας λέω. Ψάχνω, mm-hmm, ας πούμε, βλέπω πάρα πολλά έτσι, τέτοιου είδους σεμινάρια. Με το που το λες, με το που το αλλάζεις τον επιθετικό προσδιορισμό μπροστά, mm-hmm, το λες προστατευτικές σκέψεις, μου το φέρνει για να προστατευτώ. Εκεί, ναι.
1: Είναι η ερμηνεία που δίνουμε σε ό,τι μας συμβαίνει. Γιατί ο εγκέφαλος το μόνο που θέλει είναι να μας προστατεύσει με αυτά που γνωρίζει όμως.
0: Με αυτά
1: γιατί
0: που γνωρίζει.
1: Γιατί έτσι λειτουργεί, mm, ο εγκέφαλος. Mm. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που γνωρίζει ισχύουν.
0: Mm-hmm. Και αυτά που γνωρίζει έχουν να κάνουν με τα βιώματα του κάθε ανθρώπου.
1: Ναι. Πολύ σωστά, με τις εμπειρίες του, με τα βιώματά του.
0: Το περιβάλλον που έχει μεγαλώσει, τι έχει ζήσει, πεπιθήσεις, διάφορα πράγματα. Πιστεύω, αλωνών. Ναι.
1: Πολύ σωστά. Οπότε εδώ ερχόμαστε και πρέπει να γίνονται ερωτήσεις. Αυτό που λέω εγώ στους δικούς μου θεραπευόμενους,
0: ναι,
1: είναι θα ξεκινάτε ερωτήσεις στον εαυτό σας. Θα αρχίσετε να ρωτάτε. Αυτό που μου συμβαίνει είναι γεγονός ή σενάριο?
0: Για να φτάσω να ρωτήσω, κυρία Χατζιωαννίδου, δεν πρέπει να περάσω και το στάδιο του φόβου, γιατί φοβάμαι. Συμβαίνει αυτό και φοβάμαι για κάτι.
1: Ο φόβος και αυτός
0: και
1: είναι
0: και αυτός παράγωγο του τραύματος, έτσι δεν είναι?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ο φόβος είναι πρόβλεψη. Mm. Από το προβλεπτικό σύστημα.
0: Αχα.
1: Προβλέπει,
0: ναι,
1: κάτι και σου λέει πρόσεχε.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο φόβος είναι εντολή, ούτε είναι πρόγνωση.
0: Σωστά.
1: Είναι πρόβλεψη.
0: Πρόβλεψη.
1: Και εδώ ερχόμαστε και λέμε πρέπει να διαχωρίσουμε την πρόβλεψη από το γεγονός. Δεν σημαίνει επειδή ο εγκέφαλος προβλέπει κάτι για την προστασία μας ότι αυτό θα συμβεί και όλα.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ο εγκέφαλος προσπαθεί συνεχώς χρησιμοποιώντας προηγούμενες εμπειρίες να εκτιμήσει τι μπορεί να συμβεί και να μας προετοιμάσει.
0: Mm-hmm.
1: Αν λοιπόν στο παρελθόν έχω βιώσει ό,τι... Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που γνωρίζει και πάνω σε αυτό πατάει για να μας προετοιμάσει.
0: Μάλιστα. Να μας προετοιμάσει για να προστατευτούμε.
1: Μόνο. Ο εγκέφαλος μόνο την προστασία μας θέλει.
0: Ασφάλεια.
1: Δεν θέλει κάτι άλλο.
0: Ασφάλεια. Ναι. Mm-hmm.
1: Και εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ερμηνεύουμε σωστά τα πράγματα. Mm. Να κοιτάμε πάντα τη λύση και όχι το πρόβλημα.
0: Δηλαδή, πείτε μας ένα παράδειγμα σε αυτό.
1: Για παράδειγμα, η πραγματικότητα άγεται κατά πολύ από το πώς εγώ ερμηνεύω ό,τι μου συμβαίνει. Π.χ. έξω βρέχει.
0: Mm.
1: Έτσι, αυτή η βροχή για κάποιους είναι κάτι πολύ ωραίο, ρομαντικό και θα ποτίσει τα λουλούδια του και για κάποιον είναι κάτι πάρα πολύ τραγικό που θα του λερώσει το αυτοκίνητο. Ίδιο γεγονός, διαφορετική πραγματικότητα. Από πού άγεται η διαφορετική πραγματικότητα? Από την ερμηνεία που θα δώσω εγώ. Mm. Και αυτή η ερμηνεία δημιουργεί το σύστημά μας, το προβλεπτικό σύστημα. Αν έχω μάθει να προβλέπω αρνητικά ή να φοβάμαι συνέχεια ή να ανησυχώ, έτσι εκπαιδεύω το σύστημα πρόβλεψης. Οπότε το σύστημα πρόβλεψης θα προβλέπει συνέχεια αρνητικά πράγματα, γιατί έτσι το εκπαιδεύω εγώ.
0: Αυτό έχει γίνει στη μικρή ηλικία ή μπορώ να τα αλλάξω?
1: Όχι, αυτό αλλάζει, έχει, συνήθως ξεκινάει από μικρή ηλικία, αλλά ο εγκέφαλος αλλάζει κάθε μέρα. Φυσικά και μπορείτε να το αλλάξετε.
0: Δώστε μας την ερώτηση που πρέπει να κάνουμε αυτές τις μέρες, μέχρι να σας ξανασυναντήσουμε την άλλη, την 5η του Νοέμβρη. Ποια είναι η ερώτηση που πρέπει να κάνουμε στον εγκέφαλό μας?
1: Αν αυτό που μου συμβαίνει ή συμβαίνει τώρα είναι γεγονός ή σενάριο.
0: Πόσο γρήγορα θα αρχίσω να εκπαιδεύω τον εγκέφαλό μου στο να κάνει την ερώτηση και να μην φοβάται? Γιατί σας μιλάω τώρα, μα και προσωπικά σας μιλάω, εγώ δεν κρύβομαι, δεν έχω να πω κάτι. Η κυριαρχή στην αρχή ο φόβος μέχρι να περάσω στην επεξεργασία.
1: Ναι, εδώ θέλω να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε ότι ο φόβος είναι ένα σήμα. Δεν είναι εντολή. Το ότι φοβάμαι πως κάτι θα συμβεί δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Έτσι.
0: Πάντως γενικότερα ο κόσμος μιλάει, ο κόσμος, οι ειδήσεις, η επικαιρότητα, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια, περιστρέφεται γύρω από το αρνητικό. Και
1: ναι,
0: πρόσφατα στο... Ναι. Πώς λοιπόν όταν όλος ο κόσμος περιστρέφεται γύρω από το αρνητικό, δείχνουν μόνο το αρνητικό, επικεντρώνονται στο αρνητικό. Πρόσφατα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ακριβώς, ήταν το δημοσιογραφικό συνέδριο. Λοιπόν, και η κυρία πρόεδρος του Επιμελητηρίου της Ξάνθης, η κυρία Μαριάνθη Μαλιαρουδάκη, να γιάσει το στόμα της, είπε στους δημοσιογράφους, μίλησε για την γυναική επιχειρηματικότητα, για τις γυναίκες. Λοιπόν, και είπε ότι μα γίνονται και καλά πράγματα, κύριοι δημοσιογράφοι και κυρίες. Γιατί δεν τα δείχνουμε? Γιατί δεν ξεκινάμε, και εγώ το έχω πει, με ένα δελτίο θετικών ειδήσεων? Υπάρχει και το φως. Δεν πρέπει να το δείξουμε? Γιατί αυτή δεν πουλάει, λέει, μου είπε μία δημοσιογράφος, δεν πουλάει το καλό. Και εγώ λέω τώρα, ποιος μας έχουν εκπαιδεύσει σε αυτό? Δεν μπορεί να αλλάξει? Παλιότερα, έτσι δεν είναι, τώρα σας πήρα μονότερα, συγγνώμη. Πρέπει να μπούμε λίγο και σε αυτόν τον τρόπο σκέψης.
1: Ναι, απλά εδώ, φυσικά και υπάρχουν καλές ειδήσεις, απλά ο εγκέφαλος εδώ έχει, όπως είπατε, εκπαιδευτεί, όχι επειδή υπάρχουν καλά πράγματα.
0: Έχει εκπαιδευτεί στα ναι.
1: Και το σύστημά μας έχει αρχίσει να τα προσπερνά τα καλά και να εντοπίζει πρώτα τον κίνδυνο. Εδώ λοιπόν δεν είναι θετική σκέψη με την έννοια όλα είναι υπέροχα, αλλά θα έλεγα
0: ναι, να φύγουμε και από αυτό την τοξική θετικότητα που λένε.
1: Ισορροπημένη προσοχή, να μπορώ να δω το πρόβλημα χωρίς να χάνω την υπόλοιπη εικόνα, να πω π.χ. ναι, αυτό είναι δύσκολο. Αλλά τι άλλο υπάρχει εδώ, τι λειτουργεί, τι μπορώ να κάνω, τι είναι αυτό που υπό τον έλεγχό μου, που εξαρτάται από εμένα. Γιατί αν το μυαλό μου τροφοδοτείται μόνο με απειλή, πολύ εύκολα αρχίζει να προβλέπει απειλή παντού.
0: Ναι, και γενικώς, συγγνώμη, αυτό δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Και εδώ είναι που θέλει να φέρνουμε το σύστημά μας στο παρόν. Γιατί όταν λειτουργούμε με πρόβλεψη, σημαίνει ότι δεν έχουμε επίγνωση
0: του παρόντος.
1: Στο τώρα. Ναι.
0: Χάνουμε
1: εδώ,
0: το τώρα. Ναι.
1: Συγκεντρώστε το μυαλό στο τώρα. Είναι κάτι που λέω τώρα τι συμβαίνει, όχι τι θα γίνει. Και αυτό το τι θα γίνει σήμερα, το σύστημά μας το προβλέπει με αυτά που γνωρίζει. Δηλαδή αν εγώ έχω αρνητικές εμπειρίες, αρνητική πρόβλεψη θα δημιουργήσει το σύστημά μου. Οπότε δεν είναι κάτι που ισχύει, είναι κάτι που δημιουργώ.
0: Και μπορώ να εκπαιδεύσω το προβλεπτικό μου σύστημα. Ωραία. Με προστατεύεις, ωραία, αλλά εγώ πρέπει να γυρίσω στο παρόν τώρα. Δηλαδή, να περνάει η σκέψη, εντάξει,
1: ναι,
0: αλλά πρέπει να επιστρέψει. Ναι, ναι.
1: Το έλαβα υπόψη, αλλά αυτό που μου είπες τώρα, στον εγκέφαλό μας να μιλάμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λάθος πρόβλεψη. Mm. Έκανες λάθος πρόβλεψη, πρέπει να του το λέμε.
0: Και πώς μπορούμε να τον επαναπρογραμματίσουμε, να αρχίσει σιγά-σιγά... Να ξεκινήσει, ναι, από την επίγνωση του παρόντος, να είναι στο τώρα και να στρέφεται στο φως, στο καλό.
1: Να μάθουμε να αντέχουμε την όποια δυσφορία. Mm. Συμβαίνει κάτι, έρχεται μία σκέψη, μία πρόβλεψη, φόβος, να πούμε «Οκέι, εγώ π.χ. το έλαβα υπόψη, αλλά θα σηκωθώ». Όταν κάποιος φοβάται π.χ. να βγει από το σπίτι, έτσι, λέμε, ναι, αυτό είναι μία λάθος πρόβλεψη, εγώ φυσικά και μπορώ να σηκωθώ να βγω. Έτσι ο εγκέφαλος θα μάθει ότι όντως έκανε λάθος πρόβλεψη, ότι μπορώ να βγω, ότι μπορώ να κάνω πράγματα.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Πρέπει δηλαδή να αποδείξω στο σύστημά μου κάνοντας αυτό που φοβάται. Και έτσι θα καταλάβει και θα το εκπαιδεύσω ότι αυτό που μου λέει δεν ισχύει.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Και εγώ, και εγώ.
0: Μάρθα Χατζιωαννίδου, καλή συνέχεια.
1: Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε. Γεια. Γιώργο Εφρεμίδη, μας διώχνετε, φεύγουμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

της Κηφισιάς. Νέα επιδείνωση του καιρού με πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Βλέπουν τα προγνωστικά μοντέλα για τις επόμενες ημέρες με την Εύβοια και κυρίως την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες με σύσταση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις και οι επισκέψεις στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Το πυροσβεστικό σώμα ενίσχυσε τις δυνάμεις του στην Κρήτη, ενώ από τον Πειραιά εστάλησαν ειδικές δυνάμεις και εξοπλισμός. Η περιφέρεια Κρήτης έχει τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code μέχρι και την Κυριακή και οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών μέχρι την υποχώρηση των φαινομένων. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Προβλήματα παρατηρούνται στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων, με απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Σε 120 δόσεις επεκτείνεται η δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Καλύπτει χρέη που κατέστησαν λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2024 και οι αιτήσεις ένταξης υποβάλλονται μέχρι τον Ιούνιο του 2027. Στόχος είναι να καταστούν οι μηνιαίες υποχρεώσεις περισσότερο διαχειρίσιμες για τους φορολογουμένους και τις επιχειρήσεις που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, τόνισε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν θέλουμε και δεν πρέπει ο κόσμος να έχει ανασφάλεια. Έχουμε χτίσει τις αντοχές της χώρας, υπάρχουν οι εφεδρίες του προϋπολογισμού, οι δυνατότητες και οι προβλέψεις ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια. Αν κάναμε τις παρεμβάσεις που ζητάει η αντιπολίτευση, θα μπαίναμε σε εποπτεία. Με τα συνθήματα δεν λύνουμε τα προβλήματα, είπε χαρακτηριστικά. Το απόγευμα συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 το πρωί στο Μαξίμου θα γίνει η παρουσίαση και η υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή και εν μέσω σοβαρών κινδύνων για τις διεθνείς θαλάσσιες οδούς. Η πρωτοβουλία του Έλληνα Πρωθυπουργού για περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών και υβριδικών απειλών στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Διαχείρισης Μετανάστευσης αναμένεται να τεθεί στο Συμβούλιο Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, θα αναπτύξει πλήρως την πρόταση ενώπιον των Ευρωπαίων ομολόγων του, παράλληλα με τη συζήτηση για την επιτάχυνση των επιστροφών. Με μεγάλη στρατιωτική παρέλαση τιμάται σήμερα στη Λευκοσία η επέτειος από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ξεχωριστή παρουσία έχει η ελληνική πολεμική αεροπορία με μαχητικά F-16 να πραγματοποιούν χαμηλές διελεύσεις πάνω από την Κυπριακή πρωτεύουσα. Ο καιρός. Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρωτικά και στην Κρήτη. Θελώδης άνεμοι εντάσσεως 8 με 9 αποφόρου στο Αιγαίο. Στην Αττική πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νομού. Έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε διακοπές ρεύματος στον οικισμό του Ροδίτη έχει προβεί από τις 8 ο ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Η ρευματοδότηση αναμένεται να επανέλθει ως 12.30 στο βόρειο τμήμα του χωριού και ως 2.30 στο δυτικό. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού τα Καλογιάννια, το γνωστό έθιμο που αναβιώνει ο Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων στις 24 Ιουνίου κάθε έτους, στον υπαίθριο παραδοσιακό μουσιακό σαρακατσάνικο οικισμό στο Γλυκονέρι Ιάσμου Ροδόπης. Με την ίδια απόφαση εγγράφονται στο Ευρετήριο και τα εξής ακόμη έθιμα δρόμενα: το κόλλι Καβίλη Σεύρου, που είναι παραδοσιακά κάλαντα, η Λιτανία της Ιεράς εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτισσας Μεσσηνίας, η κουλουρία του Αρχαγγέλου Ρόδου που είναι έδεσμα στο γαμήλιο τραπέζι, η παραδοσιακή ζουπανιώτικη τέχνη της πέτρας Βόλιου Κοζάνης, ο καβοντορίτικος χορός της Νότιας Εύβοιας, οι λαζαρίνες Λιβαδιάς Ερών, το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής της Καλαρίτης Ιωαννίνων, τα σεριάνια της Κρανιάς Καρδίτσας και το πασχαλινό έθιμο της Ροδάνης στη συνεχεία Απόζαλη Καστοριάς. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής προσκαλεί και φέτος όλα τα νηπιαγωγεία και γενικότερα τα παιδιά του Δήμου Κομωτινής στο δεύτερο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο «Νηπιοβιβλιοσκόλικες», που θα υλοποιηθεί από σήμερα 1η Οκτωβρίου ως και τις 31 Δεκεμβρίου. Επιλεγμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας προτείνονται στα παιδιά, τα οποία τα επιλέγουν με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης κάθε βιβλίου καταχωρήσεται στη διαδικτυακή εφαρμογή των βιβλιοσκολίκων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθούν ονομαστικοί έπαινοι και αναμνηστικά δώρα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Από σήμερα, 1η του μήνα, καθημερινά, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, εθελόντρια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη Ψυχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προστατεύονται το φετινό επαιτειακό μπλουζάκι του Συλλόγου, αλλά και να ενημερώνονται μέσα από έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ξεκινούν τα μαθήματα παραδοσιακών χορών από τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα στο Σύλλογο Καπαδοκών και Μικρασιατών Ροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αίθουσα του πρώτου καπή Κομωτινής επί της οδού Φιλίππου, παράλληλη της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου, κάθε Πέμπτη 6 με 9 το απόγευμα. Στο πλαίσιο των Ελευθεριών Ιάσμου 2026 θα πραγματοποιηθούν οι εξής πολιτιστικές και λατρευτικές εκδηλώσεις. Την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, Αθλητική Ομοδοσία στο Καπί Ιάσμου, Φεστιβάλ Γαστρονομίας στο Νέο Δημαρχείο Ιάσμου και Μουσική Εκδήλωση του Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου στο Μουσείο Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα Μίχης Οδωράκης, Νίκος Καζαντζάκης. Τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ιάσμου και την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δοξολογία, Επιμνημόσυνη Δέηση, Κατάθεση Στεφάνων και Παρέλαση. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Εύξηνος Πόντος, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους τους την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας πολιτιστικής χορευτικής περίοδου. Η τελετή θα λάβει χώρα στην έδρα του Συλλόγου επί της οδού Βενιζέλου 46. Το Food Trunk Festival κάνει στάση και φέτος στην Κομωτινή στο πλαίσιο του 5ου καλωσορίσματος Welcome των πρωτοετών φοιτητών. Από τις 8 στις 11 Οκτωβρίου το Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής γίνεται σημείο συνάντησης και από τις 5 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα θα προσφέρονται μοναδικές street food προτάσεις. Μνημείο κατανόησης συνυπέγραψαν οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας Λίνα Μενδώνη και Εμβίτ Μιλόσεβ με θέμα την αμοιβαία παράδοση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κοιμήλια από την Ιερά Μονή Παναγίας και Κωσεφινής Σερών, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την πλευρά της, η χώρα μας θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου το 1965 και τα οποία είχαν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στο τζάρο Σαμουήλ της γείτονας. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη θα συνεδριάσει τον Ιούνιο του 2027 η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών λίγο πριν την ανάληψη από την 1η Ιουλίου από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό θέμα των εργασιών της Επιτροπής θα είναι η κυκλική οικονομία ως μοχλός ανάπτυξης για την αειφορία, την ευημερία και την ανθεκτικότητα των παραμεθοριών περιφερειών της Ευρώπης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο τέος Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Ένας ανήλικος μεδαπός συνελήφθη στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, διότι όπως προέκυψε από κοινού, με έτερο ανήλικο ή μεδαπό, εισήλθαν σε οικία και αφαίρεσαν 3 ρολόγια κυρός και διάφορα κοσμήματα φόμπιζου, τα οποία στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους. Επίσης στην Κομωτινή συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς του ιδίου τμήματος μια ημεδαπή, διότι εντοπίστηκε να φέρει ενδύματα από κατάστημα της πόλης. Εξάλλου, σε επαρχιακής οδούς της Ροδόπης, σε 2 ξεχωριστές περιπτώσεις, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Απών συνολικά 3 αλλοδαποί, διότι με 2 ταχύ επιβατικά αυτοκίνητα μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα 8 συνολικά μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση, χωρίς χρώμα, αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Leaks.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα και καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου 2026. Σήμερα ημέρα. Πέμπτη. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, φίλες και φίλοι. Μας ακούτε και από τα FM, από δύο συχνότητες της μπάντας των FM, 98,1 και 91,2. Μας ακούτε εννοείται και μέσω διαδικτύου, μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Είναι ο ιστοτόπος όπου βρίσκεται όλα τα web radios της ελληνικής ραδιοφωνίας, με όλων των ειδών της μουσικής και τα τραγούδια, για κάθε ώρα του 24ωρου, της μέρας και της νύχτας, για κάθε περίσταση, για κάθε διάθεση, με όλους τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της ελληνικής ραδιοφωνίας, και φυσικά με 24ωρη ενημέρωση για ό,τι σημαντικό συμβαίνει και πρέπει και αξίζει να γνωρίζετε εντός και εκτός συνόρων. Όλα αυτά με την σφραγίδα και την υπογραφή της ποιότητας και της εγκυρότητας της ΕΡΤ. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση. Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου, Γιώργο. Καλό, ωραίο. Φώτης Άντζας στις μουσικές επιλογές. Και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε. Και αποτελείται αναπόσπαστο κομμάτι της εκπομπής, τον ακρογωνιαίο λίθο, θα λέγαμε ακριβέστερα. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Λοιπόν, το AirTeco μπορείτε να το κατεβάσετε και ως εφαρμογή στο tablet ή στο κινητό σας, ώστε όπου και αν βρίσκεστε, μα όπου και αν βρίσκεστε, αφού το έχετε στο κινητό σας, έτσι, περιμένετε κάπου, είστε στην αναμονή, στο σπίτι, στο μπαλκόνι, στη βεράντα, στην ταράτσα, στο αυτοκίνητο, στον καναπέ σας, μπαίνετε και ψυχαγωγήστε και διασκεδάζετε και ενημερώνεστε. Λοιπόν, 1η του μήνα, λοιπόν, σήμερα, 1η Οκτωβρίου, είναι του Αγίου Ανανίου, του Επισκόπου Δαμασκού και του Οσίου Ρωμανού του Μελωδού. Γιορτάζει ο Ανανίας. Άρα, Ανανία, ήξερα έναν Ανανία. Καλός άνθρωπος, καλός τραγουδιστής, καλός αγρότης. Ο Ανανίας από τους Αγίους Θεοδόρους, Θεός χωρές τον. Γιορτάζει λοιπόν ο Ανανίας, γιορτάζει ο Θηρέσιος, η Θηρεσία, ο Ρωμανός και οι Ρωμανοί. Και συγχρόνως σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, μεγάλη συζήτηση για το θέμα της στέγης και στην Ελλάδα και διεθνώς. Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Μάλιστα, πολλές παγκόσμιες ημέρες μαζεύτηκαν, όλες με το δικό τους ενδιαφέρον. Αν τα βάζαμε στη σειρά, Γιώργο, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, αρχιτεκτονικής, ηλικιωμένων, χορτοφαγίας, ποια θα βάζεις 1η, 2η, 3η, 4η? Ή μάλλον ποια θα βάζεις τελευταία, ας το πάρουμε έτσι. Κατοικίας, αρχιτεκτονικής, ηλικιωμένων, χορτοφαγίας. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε στη χορτοφαγία με τον Γιώργο. Αστειευόμαστε, φυσικά ο καθένας επιλέγει ό,τι θέλει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα φαρμακεία μας. Προτιμάμε το τσιτσίκο, Γιώργο. 5η-1η Οκτωβρίου, σήμερα και πρωί και απόγευμα, τα φαρμακεία μας ανοιχτά. Από το πρωί στις 3.30 το μεσημέρι και 5.30-9 το απόγευμα. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, να το επιβεβαιώσω. 5.30-9, ναι. Ωραία. Και ένα όμως φαρμακείο θα είναι ανοιχτό όλο το 24ωρο, ως τις 8 αύριο το πρωί, όλη τη μέρα σήμερα και όλη τη νύχτα. Είναι το φαρμακείο Μαρία Σιφαλέρα στην οδό 14 Μαΐου 24, τηλέφωνο 253 14
0076.

Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα ξεκίνησε εδώ και λίγα λεπτά και πάει από Ιάμπολη, Πάταρμα, Δαρμένη, Ραγάδα, Εσοχή, Πλαγιά, Στροφή, Νέδα, Αγιοχώρη και Ήπιο. Της Ξάνθης έχει ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα και πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Ο χάρτης πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας απεικονίζει όλη την επικράτεια με πράσινο χρώμα, δηλαδή χαμηλή επικινδυνότητα, κατηγορία 1. Παρόλα αυτά, εισερχόμεθα από σήμερα στον τελευταίο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και οφείλουμε μέχρι το σφύριγμα της λήξης να είμαστε προσεκτικοί και σε ετοιμότητα. Έτσι. Ναι, μεν ο καιρός έχει αλλάξει, έχουμε μπει στο φθινόπωρο, αλλά όπως εχθές, ας πούμε, σε έναν χώρο συλλογής Βάμβακος, εδώ στη Ροδόπη, ξέσπασε μια φωτιά. Κάηκαν αρκετές δεκάδες τόνοι βαμβακιού. Θέλει προσοχή, άμα δείτε καπνό, άμα δείτε φλόγα, άμα δούμε μάλλον, καλούμε το 199 ή το 112, έτσι.

Εν τω μεταξύ, η περιοχή μας είναι από εκείνες τις λίγες της επικράτειας που δεν θα έχει αυτές τις μέρες και δεν έχει ήδη κακοκαιρία. Κακοκαιρία υπό την έννοια των καταιγίδων, των ακραίων φαινομένων, όπως παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, για την οποία επικαιροποιήθηκε έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, διότι αναμένονται ή εκδηλώνονται ήδη ισχυρές βροχές και πνέον θυελώδεις άνεμοι. Ήχησε το 112, κλειστά σχολεία, ειδοποιήσεις για αυξημένη προσοχή προς τους κατοίκους, απαγόρευση απόπλου στα λιμάνια αλλά και σε κίνα της Αττικής, δηλαδή πιάνει και η κεντρική Ελλάδα, συστάσεις για αποφυγή μετακινήσεων στην Κρήτη. Τα σχολεία είναι κλειστά σε Χανιά, Ρέθυμνο, Λασίθη, βροχές και σε Αττική και σε Μαγνησία. Από εκεί και πάνω, η Βόρεια Ελλάδα δηλαδή, είμαστε σε πολύ καλύτερη μοίρα και κατάσταση. Φυσάει βοριαδάκι, μεν, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Έχουμε λίγη ψύχρα νωρίς το πρωί, λίγη ψύχρα έως κρύο το βραδάκι. Κατά τη διάρκεια της μέρας όμως, οι θερμοκρασίες και η εμφάνιση του ήλιου, η επικράτηση του ήλιου, νομίζω ότι σοφαρίζει για τα καλά τα πράγματα, ειδικά εν όψη του κύματος ακρίβειας στα καύσιμα και δι στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όλοι λέμε, όποιον συναντώ αυτές τις μέρες, με όποιον τον κουβεντιάζουμε, όλοι λέμε αυτό, έτσι. Μακάρι αυτός ο καιρός να συνεχιστεί όσο γίνεται πιο πολύ. Μακάρι, μακάρι, γιατί ό,τι έκπτωση και να γίνει στις τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, ό,τι μέτρα και να λάβει η κυβέρνηση, σίγουρα δεν θα είναι, ας πούμε, δεν θα είναι σίγουρα στο 1-10 που ήταν πέρυσι. Έτσι. Θα είναι κατά πολύ υψηλότερη τιμή. Θα τα δούμε σε λίγο και αυτά.

Λοιπόν, στα 98,14 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από τα 100, δεν είναι στα 106, 107, 108. Παρ' όλα αυτά όμως οι τιμές δεν κατεβαίνουν στην Αγγλία, δεν πέφτουν. Προφανώς τώρα δεν κατεβαίνουν επειδή δεν επιλύεται ήδη η ένεξη, η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Εξάλλου, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό διεθνές πορτάλ Axios, ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την Ιρανική αντιπροσωπεία που είχε παραστεί στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να εγκαταλείψει τη χώρα μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις των δύο μερών. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος αποτελεί την πηγή του δημοσιεύματος, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ζήτησε από την Ιρανική Αποστολή, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτζή, να αποχωρήσουν, να αναχωρήσουν άμεσα από τη Νέα Υόρκη, αφενός επειδή είχε υπερβεί η παραμονή το επιτραπόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο δικαιούτο μετά από την ειδική άδεια που δόθηκε, αλλά και κυρίως επειδή οι διαπραγματεύσεις βρήκαν ξανά αδιέξοδο. Ένα μέρος είναι αυτό, δηλαδή ότι τα δύο μέρη φαίνεται ότι δεν μπορούν να βρουν κοινό τόπο, δεν μπορούν να βρουν τη χρυσή τομή ώστε να συμφωνήσουν σε κάποιο πλαίσιο αποκλιμάκωσης, αποσυμπίεσης της κατάστασης, και αυτό με τη σειρά του να επιδράσει στην διεθνή οικονομία. Από την άλλη, φαντάζομαι ότι και εσείς διαβάσατε και στο RT News κάποιες ειδικές αναλύσεις. Πιθανότατα τα πράγματα κατευθύνονται προς το να σταθεροποιηθούν, να εδραιωθούν οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα, και πλέον στο εξής αυτά τα υψηλά επίπεδα να θεωρούνται η νέα κανονικότητα, κύριε Γιώργο μου. Και να λέμε, εντάξει, αφού γλιτώσαμε τα 2,5 ευρώ της βενζίνης, τα 2,20, τι θα κάνουμε, αποφύγαμε τα χειρότερα. Παίζει και αυτό. Όπως έπαιξε και στο παρελθόν σε αντίστοιχα κύματα ανατιμήσεων. Θα δούμε. Θα δούμε. Στην Ελλάδα, 20 λεπτά αποφασίστηκε επιδότηση του ντίζελ κίνησης, του πετρελαίου κίνησης, 15 από τη κυβέρνηση, 5 από τα δηληστήρια. Εξακολουθεί να υφίσταται το δεκάλεπτο της επιδότησης από τα δηληστήρια στη βενζίνη, στην αμόλυβδη. Κάπως έτσι πάνε τα πράγματα, κάπως έτσι θα εξελιχθούν από ό,τι φαίνεται, και πλέον τώρα έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση για τη 14η Οκτωβρίου, όταν και εκ μέρους της κυβέρνησης θα ανακοινωθούν τα μέτρα για τη διαμόρφωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Οπωσδήποτε τηρεί στάση αναμονής η κυβέρνηση, διότι είναι πολύ ευμετάβλητο το διεθνές τοπίο. Δεν ξέρουμε αύριο πόσο θα είναι η τιμή του Brent, ας πούμε, ή μεθαύριο ή στις 14 του μήνα. Πάντως οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές λένε ότι η τελική τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης θα καταστεί κατορθωτό να διαμορφωθεί σε επίπεδα αρκετά κάτω από το 1,75, κάτι που το είχε προαναγγείλει προ αρκετών ημερών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Θυμίζουμε ότι πέρσι άνοιξε τέτοιο καιρό στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και έκλεισε τον Απρίλιο στην τιμή του 1,75 ευρώ.
για να δούμε τι θα συμβεί φέτος. Με την ευχή παράλληλα ο καιρός να βοηθήσει, ώστε οι ανάγκες να είναι όσο γίνεται μικρότερες για θέρμανση. Καλά, τώρα μιλάμε κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα, έτσι, γιατί συνήθως η Νότια Ελλάδα δεν έχει, ή τουλάχιστον στο παρελθόν, τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχουν κρύα έντονα. Για να δούμε τι θα δούμε.

Και ένα μέτρο που έρχεται να ανακουφίσει πολύ κόσμο είναι επίσης η ρύθμιση οφειλών με 120 δόσεις από 72. Ειδικότερα το ελάχιστο ποσό καταβολής δόσης είναι τα 30 ευρώ. Μπορούν να συμπεριληφθούν οφειλές που έχουν καταστήληξη πρόθεσμες μέχρι τις 31 Δεκάτου του 24, μέχρι πρότινος ήταν μέχρι 31 Δεκάτου του 23, προστίθεται δηλαδή ένα ακόμη έτος, και δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης στις 39 του 26, δηλαδή μέχρι και χθες ας πούμε. Η αίτηση ένταξης στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 30 Ιουνίου του 27. Πολίτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση των 72 δόσεων μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους στη ρύθμιση των 120. Είναι ρύθμιση που αφορά οφειλές προς την εφορία αλλά και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εξάλλου οι τρέχουσες οφειλές, δηλαδή μετά την 1η-1η του 25, ρυθμίζονται με πάγια ρύθμιση 24 δόσεων. Υπάρχει ένα θέμα με το υψηλό επιτόκιο της ρύθμισης και των 120 δόσεων στο ύψος του 5,84%, δηλαδή είναι ίδιο επιτόκιο με τις 24 δόσεις. Υπάρχει εκεί μια γκρίνια. Επίσης, μέσω του εξαδικαστικού δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης έως και 240 δόσεις τόσο των χρεών προς τη φορολογική αρχή και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τις τράπεζες και τους servicers. Μπήκαν και οι servicers στην κοινωνική ζωή, στη ζωή της κοινωνίας δηλαδή, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οφειλέτη. Εντάξει, είναι ένα μέτρο προς την θετική κατεύθυνση, προκειμένου έτσι να διευκολυνθούν όσοι έχουν τέτοιου είδους οφειλές, ειδικά εν ώψη αυτών των κυμάτων ακρίβειας ανατιμήσεων, όχι μόνο στα καύσιμα αλλά και σε όλα τα αγαθά.

Στο μεταξύ, φίλες και φίλοι, στην τελική ευθεία μπαίνει η υλοποίηση της δέσμευσης του Πρωθυπουργού για τη στήριξη των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς την άνοιξη του 25 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και για τη στήριξη των παραγωγών που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τους παγετούς την άνοιξη του 25 σε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε προανθικό στάδιο και ως εκ τούτου δεν καλύπτουν.

Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, και τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή. Με το πρόγραμμα δίνεται λοιπόν λύση σε μια εκκρεμότητα που αφορά χιλιάδες παραγωγούς σε πολλές περιοχές της χώρας, οι οποίοι είχαν βρεθεί εκτός του συνηθισμένου μηχανισμού αποζημιώσεων λόγω του σταδίου στο οποίο επλήγησαν οι καλλιέργειές τους, το προανθικό όπως είπαμε. Αφορά ζημιές από τους παγετούς που εκδηλώθηκαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2025, με βασική προϋπόθεση η απώλεια παραγωγής να υπερβαίνει το 30% τόσο σε επίπεδο της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας όσο και σε επίπεδο παραγωγού. Η ΚΙΑ λοιπόν προβλέπει ότι η υλοποίηση θα ανατεθεί στον ΕΛΓΑ, ο οποίος θα προχωρήσει στους απαιτούμενους ελέγχους και στον προσδιορισμό των τελικών ποσών αναδικαιούχο, ενώ η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στον τελικό έλεγχο των ποσών. Η ενίσχυση θα υπολογίζεται με βάση την πραγματική απώλεια παραγωγής, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, και το ανώτατο ποσό δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ αναδικαιούχο. Έτσι, με την παρέμβαση αυτή κλείνει ένα πραγματικά δύσκολο κεφάλαιο που είχε ανοίξει τότε, την άνοιξη του 25, όταν οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες έπληξαν καλλιέργειες σε κρίσιμο στάδιο της ανάπτυξής τους και άφησαν παραγωγούς αντιμέτωπους με μεγάλες απώλειες εισοδήματος. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό αφορά καλλιέργειες και περιοχές της εξής. Εδώ για την περιοχή μας μιλάμε για τους κερασοπαραγωγούς. Α, έχουμε και άλλους. Κοιτάξτε τώρα, είδατε. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους κερασοπαραγωγούς, εννοείται είναι και η Ροδόπη μέσα. Είναι η Δράμα, είναι ο Εύρος από την περιφέρειά μας, είναι η Καβάλα και η Ξάνθη, είναι όλες οι περιφερειακές ενότητες της περιφερειάς μας σε ό,τι αφορά τα κεράσια. Επίσης η Ροδόπη συμπεριλαμβάνεται στις αποζημιώσεις για τα βύσινα, έχουμε βύσινο παραγωγούς δηλαδή, έχουμε μήλο παραγωγούς μαζί με τη Δράμα, τον Εύρο, την Ξάνθη και την Καβάλα. Σε όλες δηλαδή τις περιοχές της περιφέρειάς μας έχουμε μήλο παραγωγούς που επλήγησαν, και έχουμε και κηδόνια, έτσι, σε Εύρο, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη. Λοιπόν, θα αποζημιωθούν αυτοί οι καλλιεργητές, αυτοί οι γεωργοί, των οποίων οι παραγωγές επλήγησαν. Τώρα έχει μια διαδικασία, αλλά σε κάθε περίπτωση μπήκε το νερό που λέμε στα βλάκι, έχει μπει υπόθεση στην τελική ευθεία, προκειμένου τελικώς, ενώ αρχικά επειδή επλήγησαν σε προανθικό στάδιο δεν προβλεπόταν αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ, τελικά να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος που συνεπάγεται αυτή η ζημιά που είχαν πάθει.

Την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα ανέδειξε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Ολυμπία Φόρουμ που πραγματοποιείται στην Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην αρχαία Ολυμπία, και αναφερόμενος στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική αγροτική παραγωγή, αλλά και στις δυνατότητες που έχει η ελληνική περιφέρεια, αυτές τις πολυθρύλιτες δυνατότητες του πρωτογενούς τομέα της χώρας μας, που όλοι υπογραμμίζουν, αναδεικνύουν, και αυτό που μένει είναι πραγματικά να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις πράξεις, στις ενέργειες εκείνες που πραγματικά μπορούν να οδηγήσουν τον πρωτογενή τομέα σε μονοπάτια τέτοια που να ανατάξει όλη την εθνική οικονομία. Ο κύριος Ανδριανός υπογράμμισε ότι η κλιματική αλλαγή, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι πιέσεις στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, ο διεθνής ανταγωνισμός, αλλά και η ζωονόση, ζήσαμε και ζούμε το θέμα των ζωονόσων εδώ στην περιοχή μας, δημιουργούν ένα ιδιαιτέρως απαιτητικό περιβάλλον προφανώς. Όπως πρόσθεσε, η αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων πρέπει να συνδυάζεται με έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό που θα ενισχύει την ανθεκτικότητα και την βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα. Συμφωνούμε όλοι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη μείωσης του κόστους παραγωγής, στην ανάγκη καλύτερης διαχείρισης του νερού και της ενέργειας, στην ανάγκη αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογιών και ενίσχυσης των υποδομών. Είναι όλα αυτά τα κρίσιμα στοιχεία που όταν μιλάμε και εδώ εμείς με ντόπιους ανθρώπους του κλάδου αναφέρονται μετεπιτάσεως. Παράλληλα, ο υφυπουργός τόνισε τη σημασία των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση και στις αγορές. Είναι ένα θέμα που νομίζω ότι ίσως, όχι ίσως, είναι σίγουρο, έχει κάποια κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες του μέλλοντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα ο κύριος Ανδριανός έδωσε στην ανάγκη να καταστεί το αγροτικό επάγγελμα πιο ελκυστικό, ειδικά για τους νέους ανθρώπους της περιφέρειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, οι συνθήκες εργασίας στο πρωτογενή τομέα είναι δύσκολες, και όταν ένας νέος άνθρωπος μπορεί να εξασφαλίσει υψηλότερο εισόδημα σε έναν άλλον κλάδο, είναι λογικό να μην στρέφεται προς τον πρωτογενή τομέα. Επομένως, η στήριξη του αγροτικού εισοδήματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για να παραμείνουν νέοι στην περιφέρεια και να συνεχίσουν να παράγουν. Εδώ εμείς θα προσθέταμε και άλλες παράλληλες έτσι ενέργειες, όπως γεωργικά σχολεία, γεωργικές σχολές, τα γεωργικά επιμελητήρια που θα μπορούσαν να συνδράμουν επίσης, ώστε να διαμορφωθεί μια αγροτική παιδεία, μια γεωργική κουλτούρα από τις νέες ηλικίες. Είναι σίγουρο ότι πέρα από τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών που όταν βρίσκουν μια πιο προσοδοφόρα δουλειά πηγαίνουν σε αυτήν και παρατάνε το χωράφι, εκτός από αυτά τα παιδιά υπάρχουν και πολλά άλλα παιδιά στα οποία αρέσει η αγροτική ζωή, αρέσει η γεωργία, αρέσει η επαφή με τη φύση, αρέσει η καλλιέργεια. Αν κάνουμε μια πολύ πρόχειρη έρευνα θα δούμε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως νέους ανθρώπους να ασχολούνται ερασιτεχνικά με την κηπευτική, παράδειγμα. Θα μου πείτε, άλλο τόνα, άλλο τ' άλλο. Είναι ζώρικη η αγροτική ζωή. Συμφωνούμε. Όμως, εάν δοθεί το έναυσμα της κατάλληλης κατάρτισης, εκπαίδευσης από μικρότερη ηλικία, από την ηλικία του γυμνασίου, του λυκείου, ώστε να εισαχθεί ο νέος σε όλο το πλαίσιο ενός σύγχρονου αγροτικού τομέα, έτσι, όχι αυτό που ξέρουμε μέχρι τώρα από τους παππούδες, τους γονείς μας και τους παλαιότερους, εφόσον πάμε σε αναδιοργάνωση και εξυγχρονισμό του κλάδου. Εγώ προσωπικά, εντάξει, χωρίς να έχω κάνει κάποιο ρεπορτάζ, κάποια έρευνα, θεωρώ δεδομένο ότι τουλάχιστον σε κάποιες περιοχές θα υπάρξει ιδιαιτέρως αυξημένο ενδιαφέρον από τους νέους να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, εφόσον εκπαιδευτούν κατάλληλα, ακόμη και αν δεν προέρχονται από χωριό ή από αγροτική οικογένεια. Εν πάση περιπτώσει, απόψεις είναι αυτές. Τα συζητάμε εδώ και με τους
ανθρώπους του αγροτικού κόσμου. Το θέμα όμως να γίνεται μια συνεχόμενη συζήτηση, ανάδειξη προτάσεων, ιδεών, εκτός από τα αιτήματα τα οποία πάντα είναι σε πρώτο πλάνο τα αιτήματα. Και ίσως είναι αυτό το θέμα τώρα, δηλαδή πέφτει όλο το βάρος στην ικανοποίηση των αιτημάτων, στην διόρθωση των προβλημάτων, στην αντιμετώπιση των ζητημάτων και των νέων προκλήσεων και δεν μένει χρόνος, δεν μένουν πόροι, δεν μένει ενέργεια, δεν μένει το ανθρώπινο δυναμικό που να ασχοληθεί και με το άλλο σκέλος αυτό της αναδιάταξης. Μπορεί, τι να πω. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στα εργαλεία που υπάρχουν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, με τον ΕΛΓΑ να αποτελεί βασικό μηχανισμό στήριξης των παραγωγών που υφίστανται ζημιές. Επίσης, υπογράμμισε την νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα, μέσω της οποίας προβλέπεται 100% αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για τους παραγωγούς που πλήττονται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και το ανώτατο όριο αποζημίωσης αυξήθηκε από τις 70.000 στις 200.000 ευρώ. Όσον αφορά και ειδικά στο κόστος των εισρωών, επισήμανε ότι τα λιπάσματα αποτελούν σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα για το κόστος της παραγωγής. Ανέφερε ότι έχει ήδη υπάρξει επιδότηση 15%. Προανήγγειλε και συνάντηση με το Σύνδεσμο Παραγωγών και Εμπόρων Λιπασμάτων προκειμένου να εξεταστεί συνολικά το εν λόγω ζήτημα. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης πρέπει να συνδυαστεί και με επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές, τεχνολογία, έρευνα, καινοτομία, ώστε οι νέες γνώσεις και τα σύγχρονα διαθέσιμα εργαλεία να φτάνουν άμεσα και πρακτικά και να πιάνουν δουλειά και να παράγουν στο χωράφι και στον στάβλο. Επίσης, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να μεταβούμε όλοι, η χώρα, εν πάση περιπτώσει, έτσι ο αγροτικός κόσμος της χώρας, να μεταβεί σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο, περισσότερο ανταγωνιστικό, περισσότερο ανθεκτικό, τεχνολογικά επαρκές και εξωστρεφές. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, γνωστό της πάση, καθώς η διεθνή ζήτηση στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε ασφαλή, ποιοτικά και πιστοποιημένα προϊόντα με ισχυρή ταυτότητα και συγκεκριμένο τόπο προέλευσης. Η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Άρα θα πρέπει να στραφούν οι προβολείς του ενδιαφέροντος και στη μεταποίηση, στην τυποποίηση, στην πιστοποίηση, στη γαστρονομία, στον τουρισμό. Αναφέρθηκε επίσης στην πρωτοβουλία εξωστρεφής Γεωργία, η οποία, όπως είπε, δημιουργεί ένα νέο ψηφιακό οικοσύστημα για τη στήριξη της παραγωγής, τη διευκόλυνση των εξαγωγών και τη διεθνή προβολή των ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων. Ναι, είπαμε πολλές φορές ότι όλα αυτά δεκτά, σεβαστά, συμφωνούμε όλοι και μπορούμε να προσθέσουμε ο καθένας τη δική του πινελιά, τη δική του πρόταση και ιδέα, ειδικά οι άνθρωποι που προέρχονται από τον κλάδο, ώστε κάποια στιγμή να έχουμε έναν δυνατό, σύγχρονο, δυναμικό πρωτογενή τομέα. Από το χωράφι μέχρι και τα logistics που λέμε, το χωράφι μέχρι και το ράφι. Παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση, marketing, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Δηλαδή, υπάρχουν πολλά παραδείγματα και στον ελληνικό χώρο και στο εξωτερικό, ομάδες παραγωγών να κινητοποιηθούν, να οργανωθούν. Έχουμε γόνιμη γη, έχουμε ανθρώπινο δυναμικό, έχουμε κλιματικές συνθήκες ιδανικές. Πρέπει να γίνουμε οι πρώτοι στον κόσμο, όπως είμαστε σε πολλά πράγματα πρώτοι στον κόσμο. Σήμερα πάμε να κερδίσουμε και την Ολλανδία στο ποδόσφαιρο, εντωμεταξύ. Παρένθεση αθλητική. Λοιπόν, θα κερδίσουμε, δύσκολο, δύσκολο, εντάξει. Δεν είσαι από τους αισιόδοξους, είσαι πιο ρεαλιστής. Άσε να ζήσουμε λίγο, ρε Γιώργο. Κοίταξε, έχει ταλέντο η ομάδα. Έχουμε ταλαντούχα παικτάκια. Αν τους κάτσει η συγκυρία, μπορούν να κάνουν ζημιά στον οποιονδήποτε, όπως έκαναν στη Γερμανία. Αλλά εντάξει, τα μεγέθη παραμένουν δυσανάλογα. Εμείς αυτό ελπίζουμε, ναι. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, κάναμε και μια έτσι τέτοια παρένθεση. Επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτά, φίλες και φίλοι.

0: Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κυρίες και κύριοι, εντάχθηκαν, συμπεριελήφθηκαν, εγγράφηκαν τα Καλογιάννια. Ξέρετε τι είναι τα Καλογιάννια, έτσι? Είναι το γνωστό έθιμο που αναβιώνει ο Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων κάθε καλοκαίρι, κάθε 24 Ιουνίου, εκεί στον υπαίθριο παραδοσιακό μουσιακό σαρακατσάνικο οικισμό στο γλυκονέρι Ιάσμου Ροδόπης. Είναι η αναπαράσταση της τελετουργίας της λαϊκής λατρείας προς τιμήν του Ιωάννη του Προδρόμου. Για την εξέλιξη, η οποία είναι εξόχως τιμητική για τους Σαρακατσάνους, για τον τόπο μας, για τον συγκεκριμένο σύλλογο, θα συνομιλήσουμε ευθύς αμέσως με τον πρόεδρο του Συλλόγου των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατσανέων, τον κύριο Θόδωρο Δαλακούρα. Πρόεδρε, κύριε Δαλακούρα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Συγχαρητήρια για την εξέλιξη. Πώς νιώθετε?
1: Ευχαριστούμε καταρχήν πολύ για τα συγχαρητήριά σας. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Νιώθουμε. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνησή μας για αυτό που πραγματικά συνέβη. Για τον σύλλογό μας και θα έλεγα και για ολόκληρη τη Σαρακατσάνικη κοινότητα της Θράκης. Είναι μεγάλη η τιμή. Είναι ένα έθιμο το οποίο το είχαμε και φυσικά θα το έχουμε και θα το αναβιώνουμε κάθε χρόνο.
0: Πόσες δεκαετίες το αναβιώνετε εδώ στην περιοχή μας?
1: Από το 1990 νομίζω ξεκινήσαμε.
0: Κάτι τέτοιο θυμάμαι και εγώ.
1: Ναι. Και από εκεί μετά για κάθε χρόνο αναβιώνει τον οικισμό μας, τον μουσιακό παραδοσιακό οικισμό, ο οποίος βρίσκεται στη Διασταύρωση Φαναρίου, στο Γλυκονέρι του Μωροδόπης, του Δήμου Ιάσμου.
0: Έχει γίνει θεσμός και νομίζω ότι αξίζει να αναδειχθεί έτη περαιτέρω, να προσελκύει κάθε χρόνο ακόμη περισσότερο κόσμο.
1: Αυτό το κάνουμε όχι μόνο και η εγγραφή, δεν είναι απλώς ένα όμορφο έθιμο αυτό που κάνουμε. Είναι τιμή φορά το χρόνο. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, της ιστορικής μας μνήμης. Και αυτός είναι και ο λόγος και της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Έχει ως στόχο να καταγράψει, να αναδείξει αυτή την κληρονομιά, κυρίως να τη συμβάλλει τη διαφύλαξη και να τη μεταδώσει και στις επόμενες γενιές.
0: Αυτό που κάνετε και εσείς δηλαδή κάθε χρόνο, ουσιαστικά αυτό κάνετε.
1: Και εμείς κάθε χρόνο
0: το
1: και
0: διατηρείτε και το μεταλαμπαδεύετε.
1: Αυτό κάνουμε φυσικά, έτσι.
0: Πώς θα μπορούσε, τώρα μια και το είπα και μου ήρθε αυθόρμητα, πώς θα μπορούσε κατά τη γνώμη σας έτσι να διαφημιστεί περισσότερο και ενδεχομένως να εμπλουτιστεί, όχι ως έθιμο, το έθιμο είναι συγκεκριμένο, ως γεγονός, ως εκδήλωση μέσα στην οποία λαμβάνει η χώρα το έθιμο, θα μπορούσε να γίνει?
1: Ότι η καταγραφή του έθιμου είναι
0: από μόνη της διαφήμισης,
1: της αναγνώρισης αυτού του έθιμου και, και νομίζω περισσότερο δεν θα μπορούσαμε να το, ούτε να το διαφημίσουμε ούτε που δεν χρειάζεται, γιατί η παράδοση μόνη της είναι αυτή η οποία διαχέεται στον αν υπάρχουν άνθρωποι που την συνεχίζουν και την πιστεύουν και την αγαπούν, που την μόνη της συνεχίζει να αναπαράγεται και να πηγαίνει από γενιές σε γενιές. Εδώ ως διοικητικός, ως νέο διοικητικό συμβούλιο.
0: Πότε ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια?
1: Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το 2023. Είχε την ιδέα η Νάγια η Δαλακούρα, την οποία την κατέθεσε στο Σύλλογο. Το 2024 συμπληρώθηκε ο φάκελος, κατατέθηκε ο φάκελος.
0: Όταν λέτε ο φάκελος, τι συγκεντρώσατε για να υποστηρίξετε την πρόταση? Τι περιελάμβανε δηλαδή ο φάκελος, ιστορικά στοιχεία κτλ.?
1: Ιστορικά, όλο το έθιμο,
0: το
1: πώς, πώς καταγράφηκε όλο το έθιμο. Μέσα από αυτό από αυτή τη δουλειά, δεν γίνεται αυτόματα η καταγραφή, θέλει δουλειά, θέλει δουλειά, έρευνα, τεκμηρίωση, συνεργασία πολλών ανθρώπων.
0: Περιλάμβανε και φωτογραφικό υλικό, κείμενα, βιντεολειπτικό υλικό, όλα αυτά.
1: Φυσικά, ναι. την οποία καταγραφεί ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα στην Άγια την Τραγκούρα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Με την αγάπη της. Με...
0: Δύναμη, η Άγια είναι δύναμη. Αύριο θα την έχουμε στην εκπομπή.
1: Την προσπάθειά της, όλη αυτή που έχει.
0: Ενέργεια, πάθος, αγάπη για αυτό που κάνει.
1: Όλο αυτό. Που είχε την ιδέα να το κάνει. Όλους αυτούς, το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεργάστηκε, συνέβαλε στο να...
0: Εσείς είστε νέος πρόεδρος, έτσι δεν είναι? Από πότε αναλάβατε?
1: Νέος πρόεδρος, κάνουμε μια από την Άνοιξη φέτος.
0: Από φέτος την Άνοιξη. Διαδεχθήκατε τον ίσως τον μακροβιότερο πρόεδρο, τον κύριο Νάκο.
1: Τον Γιώργο Νάκο, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα όσα έχει
0: προσφέρει στο σύλλογό μας. Βέβαια. Εμβληματική φυσιογνωμία του Σαρακατσάνικου χώρου.
1: Ναι. Και ήταν, ας πούμε, στο τέλος της αιτίας του να συμμετέχει και σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Μαζί με όλους τους υπόλοιπους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του Συλλόγου, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου μας για όλους αυτούς που κάνουν αυτή την προσπάθεια και τελέστηκε αυτή η προσπάθεια και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα. Τώρα ακολουθεί κάποιο πρωτόκολλο, κάτι συγκεκριμένο? Σας ενημέρωσαν ότι η εγγραφή έγινε, εγκρίθηκε, συμπεριλαμβάνεστε στα 199 πλέον στοιχεία του ευρετηρίου? Θα γίνει κάποια εκδήλωση στην Αθήνα ή θα έρθει κάποιος αντιπρόσωπος του Υπουργείου κατά εδώ? Προβλέπετε κάτι τέτοιο ή αν εσείς θα οργανώσετε κάτι?
1: Νομίζω ότι την επόμενη φορά που θα κάνουμε το έθιμο, 24 Ιουνίου, θα καλέσουμε ανθρώπους, αν θα μπορούν να έρθουν, και εκεί θα δώσουμε την μεγαλύτερη, ας πούμε, βαρύτητα, το να αναδειχθεί, όπως δίνουμε πάντα, το έθιμο, φυσικά και η εγγραφή του στην Άιλη Πολιτιστική Κληρονομιά. Mm-hmm.
0: Ωραία. Τώρα, ένα ερώτημα που βρίσκεται στα χείλη πολλών, κυρίως βέβαια όταν περνάνε έξω από εκεί, από τον οικισμό. Ξέρω ότι γίνονται συνεχώς προσπάθειες, προσωπική δουλειά από τα μέλη σας για τη συντήρηση του οικισμού. Μήπως παρεπιπτόντως, μιας και μιλάμε, είναι στα σκαριά κάποια έτσι χρηματοδότηση, επιδότηση, συμμετοχή σε κάποιο πρόγραμμα, κάποια δράση, δραστηριότητα, περαιτέρω συντήρησης, ενδυνάμωσης, ενίσχυσης του οικισμού?
1: Ο οικισμός για να συντηρηθεί θέλει τεράστια προσπάθεια, πολύ μεγάλη προσπάθεια.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Εκεί όμως έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού, το οποίο δεν είναι στην ιδιοκτησία μας, οπότε εκεί δεν μπορούμε να βγούμε και να συμμετέχουμε σε κανένα πρόγραμμα, έτσι ώστε να βοηθηθεί για να κάνουμε οποιοδήποτε ενέργεια για να βελτιώσουμε.
0: Και δεν μπορεί να αλλάξει αυτό, Πρόεδρε.
1: Μπορεί να αλλάξει και θα το αλλάξουμε, θα κάνουμε τις προσπάθειες.
0: Τι εννοείτε, δώστε μας ένα στίγμα.
1: Θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια των υπηρεσιών.
0: Αυτή τη στιγμή ανήκει πού, στο Δήμο ανήκει?
1: Αυτή τη στιγμή το όλος ο οικισμός ανήκει στην εκκλησία του Πέτρου και Παύλου, στις εκκλησίες του Γλυκονερίου.
0: Ναι.
1: Το κτηματολόγιο, η εγγραφή του στην εκκλησία του Γλυκονερίου.
0: Ναι, σωστά. Ναι.
1: Με συνεργασία με την εκκλησία πιστεύουμε ότι θα βρούμε τον τρόπο, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα στον οικισμό, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος, είναι πολλά τα πράγματα τα οποία συμβολίζει και χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσοχή, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια και όλοι να μιλάμε, χρήματα είναι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αυτό το σκεπτικό το έχετε βάλει κάτω και το δουλεύετε ήδη, προσεχώς θα κάνετε κάποιες ενέργειες?
1: Φυσικά και το δουλεύουμε, γιατί είναι τον οικισμό, νομίζω ότι τον αγαπάμε και τον προσέχουμε περισσότερο όλοι. Όχι μόνο από την παράδοση, είναι ένα κομμάτι σε ένα πολύ ωραίο σημείο το οποίο πρέπει να το συντηρούμε και δεν είναι μόνο το έθιμο το Καλογιάννη που γίνεται εκεί. Είναι και η εικόνα, είναι το ότι βλέποντας τον οικισμό βλέπουμε έναν οικισμό Σαρακατσάνικης.
0: Ναι, περνάει ο άλλος και δεν βλέπει συχνά τέτοιες εικόνες, γυρνάει το κεφάλι με τη μία, εννοείται.
1: Είναι μια εικόνα σαρακατσάνικης οικογένειας ή οικογενειών το πώς ήταν, ας πούμε, ένα τσιλιγκάτο, μια μικρή, ας πούμε, έτσι...
0: Αυθεντική γνήσια παραδοσιακή σαρακατσάνικη ζωή. Αισιοδοξείτε ότι σύντομα θα έχετε νεότερα?
1: Εμείς έτσι θέλουμε, αλλά έστω και ας χρειαστεί και χρόνος, δεν μας πειράζει.
0: Εντάξει, ναι, δεν λέμε εκεί αύριο, αλλά έχει...
1: Είναι δύσκολα.
0: Εντάξει, αν χρειαστείτε κάτι, εδώ είμαστε, να το αναδεικνύουμε το ζήτημα, γιατί νομίζω ότι έχει τη σημασία του. Τώρα σε τι φάση είναι ο σύλλογος? Δεν σας άκουσα?
1: Πέστε το.
0: Θα μας δώσετε λίγο, μιας και σας έχουμε και ως νέος πρόεδρος, έτσι λίγο το προφίλ του συλλόγου, πόσα μέλη είστε, τι σχεδιάζετε, αν έχετε κάποια έτσι εκδήλωση εν όψη, ξέρω εγώ, των Χριστουγέννων? Θα δούμε τα Αρνιά Κατσίκια, θα τα δούμε φέτος στην πλατεία ή κάπου?
1: Θα τα δούμε στην πλατεία. Έχουμε την Παρασκευή αύριο. Καταρχάς έχουμε τον αγιασμό του συλλόγου μας, το οποίο θα τελεστεί με την παρουσία του Μητροπολίτη Μαρουνίας και Κομοντονίας κ. Παντελεήμονα. Στις 8 η ώρα το βράδυ, αύριο Παρασκευή.
0: Εκεί στον Αγίου Γεωργίου κοντά,
1: στο σύλλογό μας. Αγίου Γεωργίου 23.
0: Ναι. 8 η ώρα αύριο, αγιασμό της νέας χρονιάς.
1: Αγιασμός της νέας χρονιάς των τμήματων χορευτικών και ζωγραφικής που έχουμε. Και θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και άλλες δράσεις στο σύλλογο.
0: Ποιες μέρες και ώρες γίνονται τα μαθήματα, τι τμήματα έχετε για κάποιον που μας ακούει?
1: Έχουμε
0: και ίσως ενδιαφέρεται.
1: Τμήματα των ενηλίκων, το οποίο γίνεται κάθε Τρίτη στο ΚΑΠΗ, το πρώτο ΚΑΠΗ. Γίνεται κάθε Τρίτη 8 με 9 και μισή το βράδυ. Με μεγάλη παρουσία ανθρώπων. Επίσης την Κυριακή, κάθε Κυριακή, ξεκινάμε από τις 5 το απόγευμα με τα εφηβικά τμήματα, με τα παιδικά τμήματα, συνεχίζουμε με τα εφηβικά και μέχρι τις 9.30 με το τμήμα των παραστάσεων και των φοιτητών.
0: Μάλιστα. Πάλι στο πρώτο ΚΑΠΗ.
1: Πάλι στο πρώτο ΚΑΠΗ. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κυριακή, παιδικό εφηβικό.
0: Κυριακή από τις 5 και μετά για παιδιά, εφήβους και τα λοιπά.
1: Μέχρι και στις 9.30 με των παραστάσεων και των φοιτητών.
0: Και τις Τρίτες για τους ενηλίκους.
1: Τρίτη για εμάς τους ενηλίκους.
0: Μάλιστα. Πόσα μέλη αριθμείτε σήμερα, πρόεδρε, ως σύλλογος?
1: Ως σύλλογος, αυτό, η γραμμή είναι πάνω από 1.000.
0: Wow.
1: Σαρακατσάνα είναι πολύ περισσότερη στην περιοχή.
0: Σίγουρα, ναι, εννοείται.
1: Και φυσικά και μας τιμούν με την παρουσία τους σε όλες τις εκδηλώσεις. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ναι, είστε δυνατοί, είστε δυνατοί. Μάλιστα, ωραία. Μήπως έχετε κατά νου έτσι να κάνετε και καμία, ας πούμε, μια ημερίδα, έτσι, μια παρουσίαση του εθήμου για όσους θα ήθελαν να το γνωρίσουν καλύτερα, να ακούσουν 5 πράγματα περισσότερα?
1: Δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι. Θα το συζητήσουμε φυσικά.
0: Επί τη ευκαιρία δηλαδή της εγγραφής του στο ευρετήριο, καταλάβατε?
1: Επειδή έγινε χθες, δεν έχουμε.
0: Ναι, είναι πολύ φρέσκο ακόμα, ναι, εντάξει.
1: Δεν έχουμε κάτι προγραμματίσει.
0: Εδώ θα
1: γίνει, εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε.
0: Ναι, ωραία. Ωραία. Πρόεδρε, σας
1: ευχαριστώ ξανά σε όλους που συνετέλεσαν σε αυτή την προσπάθεια. Ιδιαίτερα στην Άγια Τεταρακούρα. Είπαμε, η δουλειά της, η έρευνα, όλα αυτά συνετέλεσαν στο να έρθουμε σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο είναι πολύ τιμητικό και για τους, και για μας, ας πούμε, τους συλλόγους, φυσικά και για την Άγια, για την παράδοση.
0: Για όλους μας εδώ, για όλη τη Ροδόπη.
1: Για όλους μας.
0: Εννοείται. Ωραία, σούπερ. Σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για τη συνομιλία που είχαμε, για την γνωριμία τη ραδιοφωνική.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και από κοντά. Εύχομαι καλή δύναμη και πάντα έτσι διακρίσεις και επιτυχίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, πρόεδρε. Στο Εθνικό λοιπόν Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, τα Καλογιάννια, αυτό το έθιμο που αναβιώνει εκεί στον Σαρακατσάνικο οικισμό. Συνολικά το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε 10 νέες εγγραφές και πλέον τα στοιχεία του Εθνικού Ευρετηρίου ανέρχονται σε 199 συνολικά και με την ευκαιρία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι να αναφέρουμε επιγραμματικά έστω και τις υπόλοιπες 9 εγγραφές. Λοιπόν, πρόκειται για τη Λιτανία της Ιεράς Εικόνας Παναγίας Βουλκανιώτισσας. Αυτό νομίζω είναι στη Μεσσηνία, ναι. Στη Μεσσηνία. Έχουμε την Κουλουρία του Αρχαγγέλου Ρόδου. Είναι έδεσμα στο γαμήλιο τραπέζι, ένα ροδίτικο έθιμο. Έχουμε την παραδοσιακή ζουπανιώτικη τέχνη της πέτρας στο Βόλιο Κοζάνης, τεχνίτες της πέτρας. Έχουμε τον καβοντορίτικο χορό της Νότιας Εύβοιας. Έχουμε το κόλλι Καβύλης Εύρου. Το κόλλι είναι αγερμικό ανδρικό δρόμενο του 12ημέρου. Πρόκειται για παραδοσιακά κάλαντα που ψάλλονται από τους νέους, συνοδεία μουσικών οργάνων. Έχουμε επίσης τις Λαζαρίνες Λιβαδιάς Σερών. Έχουμε το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στους Καλαρίτες Ιωαννίνων. Έχουμε τα Σεριάνια της Κρανιάς Καρδίτσας. Και έχουμε και το πασχαλινό έθιμο της Ροδάνης από τη συνοικία Απόζαρη του νομού Καστοριάς. Όλη η Ελλάδα γεμάτη έθιμα, γεμάτη δρόμενα. Σ' όποια γωνιά της Ελλάδας κι αν βρεθείς, θα συναντήσεις ένα αξιοσημείωτο έθιμο. Ένα έθιμο με περιεχόμενο που σημαίνει πολλά, που κουβαλάει ιστορία και δείχνει και το μέλλον, την επόμενη μέρα του τόπου. Την επόμενη μέρα την οποία χαράζουν οι επόμενες γενιές, στις επόμενες γενιές τις οποίες μεταλαμπαδεύονται αυτά τα έθιμα και έτσι πρέπει να γίνεται και αυτός είναι και ο απότατος σκοπός και ρόλος του Εθνικού Ευρετηρίου Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, βέβαια στη βάση της σύμβασης της UNESCO, η οποία ισχύει από το 2006. Εμείς να συγχαρούμε όλους τους ανθρώπους του πολιτισμού σε όλη τη χώρα που κάνουν αυτή τη δουλειά, εννοείται τους δικούς μας τους Σαρακατσανέους, με επίκεντρο την Άγια την Δαλακούρα, που, όπως μας είπε ο πρόεδρος, η οποία είναι η σκαπανέας της προσπάθειας αυτής, είναι ο άνθρωπος που είχε την ιδέα, την κατέθεσε, ανέλαβε την προετοιμασία της, την υποβολή της πρότασης και εν τέλει έφτασε μέχρι το επιτυχές αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια και στην Άγια Δαλακούρα, συγχαρητήρια στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Η Άγια Δαλακούρα θα είναι αύριο μαζί μας, έτσι για να μας μοιήσει περισσότερο και στο έθιμο, αλλά και να μας ξεναγήσει σε όλη αυτή την πορεία ανάδειξής του με την εγγραφή του στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Στην Κρήτη πραγματικά γίνεται ο κακός χαμός. Έχουν ανοίξει ουρανοί, έχουν ανοίξει οι δρόμοι, έχει ανοίξει η γη. Ποτάμια, χύμαροι, πλημμυρισμένοι δρόμοι, πλημμυρισμένες αυλές, πλημμυρισμένα υπόγεια σπίτια. Το νερό έχει σκεπάσει αυτοκίνητα, η γη έχει καταπιεί αυτοκίνητα. Στα Ζωνιανά, στο Μιλοπόταμο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, το 112 δεν έχει σταματήσει να χτυπάει. Απαγορεύεται η πρόσβαση εννοείται σε φαράγγια και μονοπάτια. Πολύ νερό στην Κρήτη. Μακάρι να μην υπάρξει ανθρώπινο θύμα. Και τώρα οι ζημιές να είναι όσο γίνεται περιορισμένες, ρε παιδί μου. Τι να πούμε τώρα. Με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κανείς μα κανείς. Λοιπόν, ο Ρηβατικός Σύλλογος Κομωτινής το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι πάρα πολύ δραστήριος, έχει πολλές επιτυχίες. Εξού και έδωσε δυναμικό παρόν και στην εκδήλωση Ταλέντων Αγωνιστικής Αναρρίχησης 2026 με 10 νεαρούς αθλητές. Η δράση έλαβε χώρα στην Καβάλα, στις εγκαταστάσεις του τοπικού εκεί ορειβατικού συλλόγου. 6 παιδιά από την Κομωτινή συμμετείχαν στην κατηγορία κάτω των 11 ετών, μία αθλήτρια στην κατηγορία κάτω των 13 και 3 αθλητές στην κατηγορία κάτω των 15. Είναι μια ενέργεια που πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, απευθύνεται σε προαγωνιστικές ηλικιακές κατηγορίες με βασικό στόχο τον εντοπισμό και την αναγνώριση νέων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προοπτικές εξέλιξεις στο εν λόγω σπορ. Μέσα από την αξιολόγηση και την καταγραφή στοιχείων που σχετίζονται με την απόδοση και την αγωνιστική εικόνα των παιδιών, επιδιώκεται η καλύτερη καθοδήγησή τους μαζί με τους προπονητές τους και η δημιουργία μιας οργανωμένης βάσης δεδομένων για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Όλα σούπερ, όλα καλά. Θα τηλεφωνήσουμε όμως στον πρόεδρο, στα παιδιά του Ορειβατικού Συλλόγου Κομωτινής, να μας δώσουν. Τώρα είπαμε είναι στην κατηγορία κάτω των 11, κάτω των 13, κάτω των 15. Εντάξει, να μην πούμε ποια παιδιά είναι, προσωπικά δεδομένα μένα, αλλά εντάξει, δεν θα δείξουμε, δεν είμαστε τηλεόραση να δείξουμε πρόσωπα, και ίσως με μια συνεννόηση με τους γονείς, επειδή τώρα αυτά τα παιδιά θέλουν την αναγνώριση, χρειάζονται, όχι θέλουν, χρειάζονται, όπως και τα παιδιά που κατεβαίνουν στους αγώνες και κάνουν διακρίσεις. Αξίζει τον κόπο να αναφέρουμε τα ονόματα των παιδιών μας, όχι μόνο στην προκειμένη περίπτωση, γενικότερα, και από αλλού έτσι μας έρχονται ενημερώσεις, δελτία τύπου κτλ. Καλό είναι να ακούνε τα παιδιά το όνομά τους, να ακούνε ότι αναγνωρίζεται η προσπάθειά τους, η διάκρισή τους. Το λέμε με πολύ καλή έτσι διάθεση, με πολύ αγάπη, και ειδικά απέναντι σε ένα σύλλογο που έχει να παρουσιάσει πλούσιο έργο και μεγάλες επιδόσεις των αθλητών του. Ακόμη και έτσι όμως, μπράβο στα παιδιά, μπράβο στους προπονητές, μπράβο στο σύλλογο. Είπαμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Ορειβατικός Σύλλογος, το τμήμα αναρρίχησης ειδικότερα, έχει να επιδείξει πολλές επιτυχίες και εξελιξιμότητα, εξελίσσεται συνεχώς, προσελκύει νέους αθλητές, νέες αθλήτριες, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Συγχαρητήρια, παιδιά.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε εθνική, έτσι, στο γήπεδο της Τούμπας, 10 παρατέταρτο, Ελλάδα-Ολλανδία. Να πούμε γρήγορα τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας. Αζερμπαϊτζάν, Λίχτενστάιν, Μάλτα, Γιβραλτάρ, Γερμανία, Σερβία, Δανία, Πορτογαλία, Ουαλία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Αυστρία και Ισραήλ, Κόσοβο. Εμάς μας ενδιαφέρει το Γερμανία, Σερβία. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Στη βαθμολογία του ομίλου μας, εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, έτσι, έχουμε 6 βαθμούς. Η Ολλανδία, με την οποία αγωνιζόμαστε σήμερα, έχει 4. Η Γερμανία μόνον έναν. Η Σερβία παραμένει χωρίς βαθμό. Την Κυριακή θα υποδεχθούμε και τη Γερμανία και η Σερβία θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία. Να πούμε ότι οι δύο πρώτοι του ομίλου προκρίνονται στα προημιτελικά της διοργάνωσης που θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έτσι, επομένως σήμερα 10 παρατέταρτο στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια στον Παυλίδη, στον Καρέτσα και στα άλλα παιδιά, στους παιχταράδες μας, και να ρίξουμε και μια ματιά στο πετρέλαιο, το Brent 99,92 ανεβαίνει η τιμή του, το βαρέλι. Τι να κάνουμε, εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, ούτε θετική ενέργεια να στείλουμε, ούτε τίποτα, ό,τι και να στείλουμε θα μας στείλουν πεσκέση, να μην πούμε τι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων με την Αμαλία Γαρυφαλίδου, ακολουθεί ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι και με την Περιφερειακή Ενημέρωση, και έπεται ο Παναγιώτης Γιώγας με το Αθλητικό Πανόραμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 9. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Γεια και χαρά σας.

Και κάτι επί του πιεστηρίου, το Σάββατο 3 η ώρα ο Πανθρακικός υποδέχεται τον Πανσεραϊκό ως γνωστόν. Τον αγώνα θα διευθύνει, θα διαιτητεύσει μια κυρία αστυνομικός, η κυρία Αντωνίου από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Αχαΐας, παρακαλώ. Βοηθή, μπύρος και τσικλιτάρι από Ευρετανία και Πιερία αντιστοίχως. Τέταρτος, ο συντοπίτης μας από την περιφέρειά μας, από τη Δράμα συγκεκριμένα, Γκάιντα Τζής.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικές ειδήσεις. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Εφρεμίδης. Στην αρχισυνταξία ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σε διακοπές ρεύματος στον οικισμό του Ροδίτη έχει προβεί από τις 8 ο ΔΔΕ Ροδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του. Η ρευματοδότηση αναμένεται να επανέλθει ως 12.30 στο βόρειο τμήμα του χωριού και ως 2.30 στο δυτικό. Όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. Στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκαν με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού τα Καλογιάννια, το γνωστό έθιμο που αναβιώνει ο Σύλλογος των Ενθράκη Διαβιούντων Σαρακατανέων στις 24 Ιουνίου κάθε έτους, στον υπαίθριο παραδοσιακό μουσιακό Σαρακατσάνικο οικισμό στο Γλυκονέρι Ιάσμου Ροδόπης. Με την ίδια απόφαση εγγράφονται στο Ευρετήριο και τα εξής ακόμη έθιμα δρόμενα: το κόλλι Καβίλη Σεύρου, που είναι παραδοσιακά κάλαντα, η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Βουλκανιώτης Ασμεσσηνίας, η Κουλουρία του Αρχαγγέλου Ρόδου, που είναι έδεσμα στο Γαμήλιο Τραπέζι, η παραδοσιακή ζουπανιώτικη τέχνη της Πέτρας Βόλιου Κοζάνης, ο Καβοντορίτικος Χορός της Νότιας Εύβοιας, οι Λαζαρίνες Λιβαδιάς Ερών, το Πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής της Καλαρίτης Ιωαννίνων, τα Σεριάνια της Κρανιάς Καρδίτσας και το Πασχαλινό Έθιμο της Ροδάνης στη συνεχεία Απόζαλη Καστοριάς. Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής προσκαλεί και φέτος όλα τα νηπιαγωγεία και γενικότερα τα παιδιά του Δήμου Κομωτινής στο δεύτερο πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο «Νηπιοβιβλιοσκόλικες», που θα υλοποιηθεί από σήμερα 1η Οκτωβρίου ως και τις 31 Δεκεμβρίου. Επιλεγμένα βιβλία παιδικής λογοτεχνίας προτείνονται στα παιδιά, τα οποία τα επιλέγουν με την καθοδήγηση των νηπιαγωγών και των οικογενειών τους. Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης κάθε βιβλίου καταχωρίζεται στη διαδικτυακή εφαρμογή των βιβλιοσκολίκων. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα απονεμηθούν ονομαστικοί έπαινοι και αναμνηστικά δώρα στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Από σήμερα, 1η του μήνα, καθημερινά, από τις 10 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, εθελόντρια του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ροδόπης Δύναμη Ψυχής θα βρίσκονται στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθεύονται το φετινό επαιτειακό μπλουζάκι του Συλλόγου, αλλά και να ενημερώνονται μέσα από έντυπο ενημερωτικό υλικό για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Σήμερα στις 6 το απόγευμα ξεκινούν τα μαθήματα παραδοσιακών χορών από τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα στο Σύλλογο Καπαδοκών και Μικρασιατών Ροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην χορών από τη Μικρά Ασία και από όλη την Ελλάδα στο Σύλλογο Καπαδοκών και Μικρασιατών Ροδόπης, ο Μέγας Βασίλειος. Τα μαθήματα

Μουσείο Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα Μίκης Οδωράκης, Νίκος Καζαντζάκης. Τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ιάσμου και την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δοξολογία, Επιμνημόσυνη Δέση, Κατάθεση Στεφάνων και Παρέλαση. Ο Μορφωτικός Σύλλογος Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας, ο Εύξηνος Πόντος, προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους τους την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στον Αγιασμό για την έναρξη της νέας πολιτιστικής χορευτικής περίοδου. Η τελετή θα λάβει χώρα στην έδρα του Συλλόγου επί της οδού Βενιζέλου 46. Το Food Trunk Festival κάνει στάση και φέτος στην Κομωτινή στο πλαίσιο του 5ου καλωσορίσματος Welcome των πρωτοετών φοιτητών. Από τις 8 στις 11 Οκτωβρίου το Δημοτικό Πάρκο Υγείας Παρασκευής γίνεται σημείο συνάντησης και από τις 5 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα θα προσφέρονται μοναδικές street food προτάσεις. Μνημείο κατανόησης συνυπέγραψαν οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδος και Βουλγαρίας, Ελίνα Μελδόνη και Εμβίτ Μιλόσεφ, με θέμα την αμοιβαία παράδοση κοιμηλίων ιστορικής αξίας για τις δύο χώρες. Σε αυτό το πλαίσιο επιστρέφουν στην Ελλάδα 48 κοιμήλια από την Ιερά Μονή Παναγίας και Κοσεφινής Σερών, την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρήτης, τα οποία είχαν μεταφερθεί στη Σόφια το 1917 κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Από την πλευρά της η χώρα μας θα παραδώσει στη Βουλγαρία τα λείψανα που ανεβρέθηκαν στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου το 1965 και τα οποία είχαν ταυτοποιηθεί ότι ανήκουν στο τζάρο Σαμουήλ της γείτονας. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στην Αλεξανδρούπολη θα συνεδριάσει τον Ιούνιο του 2027 η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών λίγο πριν την ανάληψη από την 1η Ιουλίου από την Ελλάδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό θέμα των εργασιών της Επιτροπής θα είναι η κυκλική οικονομία ως μοχλός ανάπτυξης για την αειφορία, την ευημερία και την ανθεκτικότητα των παραμεθωρίων περιφερειών της Ευρώπης. Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο τέος Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. Ένας ανήλικος μεδαπός συνελήφθη στην Κομωτινή από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων, διότι όπως προέκυψε από κοινού, με έτερο ανήλικο ή μεδαπό, εισήλθαν σε οικία και αφαίρεσαν 3 ρολόγια κυρός και διάφορα κοσμήματα φόμπιζου, τα οποία στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους. Επίσης στην Κομωτινή συνελήφθη από αυτοφόρο από αστυνομικούς του ιδίου τμήματος μια ημεδαπή, διότι εντοπίστηκε να φέρει ενδύματα από κατάστημα της πόλης. Εξάλλου, σε επαρχιακής οδούς της Ροδόπης, σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του τμήματος συνοριακής φύλαξης Απών συνολικά 3 αλλοδαποί, διότι με 2 ταχύ επιβατικά αυτοκίνητα μετέφεραν παράνομα στην οδοχώρα 8 συνολικά μη νόμιμους μετανάστες. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.

Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια, ένα τραγούδι για αυτό το μήνα που μπήκε από την σημερινή μέρα στην καθημερινότητά μας, 1η Οκτωβρίου, ένα τραγούδι για τον Οκτώβριο από τον εξαιρετικό ερμηνευτή τον Ορφέα Περίδη, από έναν εξαιρετικό δίσκο με το τίτλο «Ονειροπόλων η Μόχτη», τραγούδια για τους μήνες που τρέχουν κατά τη διάρκεια του χρόνου. Και έτσι είπαμε να καλωσορίσουμε αυτό το μήνα στην καθημερινότητά μας πλέον για την επόμενη περίοδο. Είναι η εκπομπή «Εμείς οι άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας. Είναι ο Σάμι Καραμπουλιούκογλου στην τράπεζα του ήχου, ο πάντα δημιουργικός Γιώργος Εφραιμίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Μας ακούτε πάντα στο 98,1 FM και στους 91,2 FM, και αν έχετε και τη δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.arteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Και ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας πάντα, τουλάχιστον για μας και για αυτή την εκπομπή ακόμα, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής, την ανάσα σας. Είναι το 25301-02-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.papaker.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και επιτρολογήστε πάντα, παρακαλώ, με λατινικούς χαρακτήρες τη φάση Comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε την ροή των ειδήσεων έτσι όπως τρέχουν από την Περιφερειακή Νοταροδόπηση και Ξάνθης, και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τρόπο που συμβαίνουν. Αν θέλετε να προτείνετε κάποια θέματα ή κάποια προβλήματα που έχει η περιοχή η δική σας που διαμένετε, για να το μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας, εδώ είμαστε. Φυσικά και αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που τρέχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Σήμερα ωστόσο γιορτάζουν συνάνθρωποι μας, Ανανίας, Ανανούλα, Ρωμανός. Η ζωή είναι μια γιορτή και στο χέρι μας είναι να την ζήσουμε σαν μια πραγματική γιορτή και λόγω της σύνδρομης διάρκειας που έτσι κι αλλιώς έχει. Σήμερα επίσης είναι η Διεθνής ημέρα για την Όσο Γκροσέ, Διεθνής ημέρα καφέ, να πω και σε ένα πράγμα που είμαστε ένθερμοι οπαδοί, και Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων, Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, και τα δύο είναι πολύ πολύ χρήσιμα και κρίσιμα. Ηλικίες τρέχουν, όλοι μεγαλώνουμε, και καλό θα ήταν, και επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας, σήμερα να δοκιμάσουμε ό,τι υπάρχει σε αυτά τα πιάτα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πτώση καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Αφορμή και αυτή για μια φορά ακόμα οι περίεργες γλώσσες που κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, από τον Τραμπ, ο οποίος χθες είπε ότι ακόμα ζυγίσει την απογόρευση των εξαγωγών δίζελ στον υπόλοιπο κόσμο. Στους 100 περίπου, στα 100 δολάρια για περίπου, έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, το βαρύλι του πετρελαίου, έχει ανοίξει ένα μέτωπο το οποίο σιγά σιγά αρχίζει και παίρνει διαστάσεις. Τουλάχιστον 9 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς του Πακιστάν στο Αφγανιστάν. Μία αψιμαχία που έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ και διατηρείται έτσι περιοδικά με βομβαρδισμούς ή της μία ή της άλλης πλευράς, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Θα δούμε πώς και τι εξέλιξη θα έχει. Στο πόλεμο που είναι πολύ χρόνος πλέον Ρωσίας-Ουκρανίας, ρώσικα υποϊκά πλήγματα προκάλεσαν τον δραματισμό δύο ανθρώπων στο Κίεβο και την Οδυσσό, ενώ επλήγε επίσης ένα φορητικό πλοίο στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Και σε αυτά τα περίφημα πράγματα που γίνονται στην πολιτική, στις ΗΠΑ, με τα παράλογα της πολιτικής, ο Υπουργός Άμυνας εκεί, ο κ. Χέξετ, λέει πως ο Ήλον Μασκ θα αναλάβει ηγεθική θέση σε πρόγραμμα του Πενταγώνου για το μέλλον του πολέμου. Ποιου πολέμου, κανείς δεν ξέρει. Έχει ενδιαφέρον όμως, ένας άνθρωπος που παραιτήθηκε ή μάλλον αποπέμφθει, ξαναμπαίνει στο παιχνίδι από μια γωνία που αναμένεται να δώσει πολλά πολλά χρήματα ξανά. Στις ΗΠΑ σε αυτά τα πράγματα είναι πολύ καλή, σε άλλα πράγματα όμως τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε 5ο θάνατο συνδεδόμενο με την επιδημία ηλαράς στις ΗΠΑ. Είναι μια είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Η Διεθνής Αμνηστία από την άλλη πλευρά καταγγέλνει ότι το Μαρόκο δημιούργησε οικοσύστημα, παρακαλώ, παρακολούθησης δημοσιογράφων και υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι ότι οι υπόλοιπες χώρες μένουν πίσω σε αυτό.
Και στην, να πούμε ότι η χώρα μας αναλαμβάνεται προοδεία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εν μέσω διεθνών κρίσεων και της μάχης για τον νέο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Θα ξέρουμε σε λίγο και εγώ ποιος ή ποια θα είναι. Στον διάμεσο, στον παγκετώνα της Σλοβακίας, συρρυκνώθηκε κατά σχεδόν 20% στα τελευταία 5 χρόνια. Μια πολύ μεγάλη μελέτη δίνει τα στοιχεία αυτά. Για να σκεφτούμε και λίγο τι συμβαίνει και με την περιβαλλοντική κρίση που πλέον δεν έρχεται. Είναι στο σπίτι μας και έχει μπει μέσα για να δούμε αν μπορούμε και αν προλαβαίνουμε να κάνουμε και κάτι. Ο Οκτώβριος μπορεί να μπήκε καλά για την περιοχή μας. Ευγενική η παρουσία του μήνα αυτού στην περιοχή μας. Δεν συμβαίνει το ίδιο όμως στην Κρήτη, όπου έχουμε δρόμους που έχουν χαθεί, γέφυρες που έχουν πέσει, άνθρωποι που έχουν τραυματιστεί, κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να πάνε στις μονάδες τους, γιατί που δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη η ημέρα έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Έχουμε ενεργοποίηση του 112 σε Άγιο Νικόλαο, Ελούντα, Μιλάτο και Λίμνες εκεί στο Λασχίδι, εκκλήση για περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων. Έχουμε την υπερχείληση του ποταμού εκεί στα Ζωνιανά. Και στο Ρέθυμο, στο Δήμο Μιλοποτάμου, έτοιμα κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έχει έρθει. Κατάρρευση γέφυρας και σοβαρά προβλήματα έχουμε και εκεί στον οδικό δίκτυο. Όλα αυτά μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Και από την πλευρά του το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι ζήτημα διαφάνειας η άμεση παραίτηση από πομπή του Γιώργου Φλωρίδη. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Φλωρίδης προέρχεται για το ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά τα πράγματα που έχει πει την τελευταία περίοδο. Και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχουμε 3,63 εκατομμύρια ευρώ σε 7.000 περίπου 715 καλλιεργητές μυδικής για απώλειες λόγω ευλογίας, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα εξαιρετικό κομμάτι από τους εξαιρετικούς Magic the Spell και να πάμε σε ένα θέμα που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ.

0: Σπουργίδιο ο τίτλος του τραγουδιού από τους εξαιρετικούς Panda Magic Tres Pearl. Η στίχη του Θεοδωρή Βλαχάκη, η μουσική του Γιώργου Αρχοντάκη, θα μπορούσε να είναι και το πολιτικό σχόλιο για όλα όσα συμβαίνουν πλέον στον παραλογισμό της πολιτικής έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα, και κάποια πράγματα που απαντούνται από μόνα τους για το πώς έχουν γίνει οι σχετισμοί σε σχέση με το πώς βλέπουμε εμείς την πολιτική και το πώς το βλέπουν οι πολιτικοί και κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις που καθορίζουν και τη μοίρα αυτού του κόσμου. Τώρα θα πάμε σε ένα θέμα που έχει ανοίξει πάρα πολύ και έχει ενδιαφέρον για την περιοχή, για τη δική μας περιοχή, την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων μετά και τα πρόσφατα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία η Ρεντοράντο Γκολτ, μητρική εταιρεία της εταιρείας Μεταλλεία Θράκης, εταιρείας που κατέχει δικαιώματα εξόδου και των σμάτων χρυσού σε παράμα και σάπες, σχεδιάζει να αποχωρήσει τη δημιουργία μεγάλου εξωτερικού διαμερίσματος σε Θράκη, όπως αποτυπώθηκε και σε εταιρική επενδυτική παρουσίαση που μαγνητοποιήθηκε στα Μεταλλεία Κασάνδρα στο πλαίσιο της περιοδίας αναλυτών και θεσμικών επενδυτών. Έχει καταθέσει στην Βουλή την ερώτηση ο βουλευτής της Ξάνθης, ο ανεξάρτητος αριστερός βουλευτής της Ξάνθης, ο κ. Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή. Θυμίζουμε χτες είχαμε και μια έτσι συνάντηση των ανθρώπων από την περιοχή μας που είναι κατά των μεταλλείων από την Ευρώπη και τον Εύρο. Θα έχουμε και την ευκαιρία να μιλήσουμε και την αυριανή μέρα για να δούμε τι λένε και αυτοί και τι ετοιμάζουν από τη δική τους πλευρά. Ο κ. Ζεϊμπέκ είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους που μας ακούνε.
0: Φαίνεται ότι ανοίγει το θέμα παρόλες τις δεσμεύσεις που είχαμε από τον Πρωθυπουργό ότι δεν θα γίνει αυτή η επένδυση ποτέ στην περιοχή αν δεν το θέλει η κοινωνία. Υπήρχε και μια προσωπική δέσμευση στους ανθρώπους της Γιαννομαγιακής ότι δεν θα ανοίξει αυτό το ζήτημα. Φαίνεται όμως ότι ανοίγει. Εσείς έχετε καταθέσει μια ερώτηση στη Βουλή. Δώσα μας λίγο την εικόνα. Πώς βλέπετε τα πράγματα από τη δική σας πλευρά? Και νομίζω ότι η ερώτηση έρχεται στο κατάλληλο timing πλέον.
1: Ναι, τώρα ξέρετε ότι δεν είναι καινούρια ιστορία αυτή με το χρυσό στις τράπεζες και στο πέραμα. Είχαν γίνει αρκετές κινητοποιήσεις και ενώ όλοι μας είπαμε ότι σταματάει αυτό το έργο με καταστροφικές συνέπειες για την περιοχή και για το περιβάλλον, όμως βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες ξαναβγαίνει μπροστά μας και σε πολύ επικίνδυνη μορφή πλέον. Είχαμε κάποιες διαρρέες από την έδρα της Eldorado Gold. Ξέρετε, η δικιά μας που είναι, έχει αλλάξει και όνομα, έχει γίνει Επιτροπή Μετάλλων Θράκης, Μεταλλεία Θράκης, αλλά η μητρική είναι η Eldorado Gold. Και στις ανακοινώσεις που είχαμε από το κέντρο μας είπαν ότι από την Κασάνδρα στις Σκουριές ότι ο επόμενος σχεδιασμός της εταιρείας είναι το πέραμα και οι σάπες. Και βέβαια με προοπτική δημιουργίας ενός διαμερίσματος χρυσού χαλκού στην περιοχή. Δηλαδή και η σύνδεση από ό,τι καταλάβαμε των σαπών με το πέραμα. Και ότι θα είναι η αιχμή του δόρατος της εταιρείας και το επόμενο ορυχείο θα επικεντρωθεί εκεί μετά τις Σκουριές και ισχυρίζεται ότι θα φέρει την ανάπτυξη στη Θράκη η εταιρεία, που εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα έρθει αυτή η ανάπτυξη που προσδοκά η εταιρεία, μόνο κέρδη στα μεγάλα κεφάλαια και εμείς θα έχουμε τις επιπτώσεις γενικά στην περιφέρειά μας. Φέρεται ότι ο χρυσός δεν βγαίνει εύκολα. Οι συνέπειες που υπάρχουν στο περιβάλλον και στον υδροφόρο ορίζοντα είναι μια ανάστρεψη μας.
0: Κοιτάξτε, τώρα νομίζω ότι είναι κόκκινη γραμμή του κόσμου εδώ, των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιφέρεια, η επένδυση του χρυσού σε αυτή την περιοχή. Έχουμε μια προεκλογική περίοδο. Θεωρείτε ότι μπορεί να ανοίξει και να συμβάλλει η κυβέρνηση ώστε να γίνει η επένδυση αυτή έτσι όπως έχουν τα πράγματα? Πάουλες δεσμεύσεις που υπάρχουν.
1: Όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, η εταιρεία έχει πάρει νόμιμα την άδεια και αυτή η έκταση είναι περίπου 20 χιλιόμετρα νοτιδικά της Ροδόπης που συνδέει τον Εύρο. Και η άδεια που έχει πάρει η εταιρεία είναι για 16 ερευνητικές γεωτρήσεις βάθους με 300-400 μέτρα. Έχουν γίνει αυτές οι τέτοιες. Ξέρω και την περιοχή, ειδικά του Πειράματος. Δηλαδή, αυτό το τέτοιο προχωράει. Όμως εδώ θέλουμε από την κυβέρνηση και από τον αρμόδιο υπουργό να μας απαντήσει ευθέως, να μας πει όλη την αλήθεια. Δηλαδή, ξέρει αυτές τις κινήσεις που κάνει η εταιρεία, το Υπουργείο, ότι σχεδιάζει να μετατρέψει όλη τη Θράκη σε ένα απέραντο εξωτερικό διαμέρισμα. Τι λέει η κυβέρνηση, θα μας πει, δηλαδή, συμφωνεί με αυτή την καταστροφική εξέλιξη που θα έχει για την περιοχή μας. Τι θα κάνει η κυβέρνηση, θα ακυρώσει την άδεια που έχει δώσει της εξορύκλησης ή συνεννήσει αυτό. Δηλαδή είναι τρία κρίσιμες ερωτήσεις που νομίζω ρεαλιστικά και ξεκάθαρα πρέπει η κυβέρνηση να απαντήσει. Βεβαίως έχουμε μπει και στην προεκλογική περίοδο και ο κόσμος της Τράκης, της Αλεξανδρούπολης, της Ροδόπης πρέπει να ξέρει τι το περιμένει αύριο. Θέλουμε ξεκάθαρες απαντήσεις.
0: Νομίζω τώρα στην δική μας περιοχή και μετά τις νέες δημοσιεύσεις οι άνθρωποι εδώ της διανομιακής κατά του Χρυσού Ροδόπης και Εύρου ετοιμάζονται για κινητοποίηση. Θα μιλήσουμε αύριο για αυτά. Εγώ θέλω όμως να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά την προσωπική σας την εκτίμηση. Σε μια προεκλογική περίοδο θα μπορούσε να τολμήσει οποιαδήποτε κυβέρνηση και όχι μόνο αυτή να φέρει και να συμβάλλει σε αυτή την επένδυση, σε αυτή την περιοχή, ξέροντας ότι δεν τη θέλει κανένας αυτή την επένδυση, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε και κανένας που ζει στην περιοχή, βλέποντας τι ανάπτυξη είχαμε στις Σκοβιές και την περιβαλλοντική καταστροφή τη μεγάλη που είχαμε εκεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει τον δρόμο που ακολουθεί. Δηλαδή, δεν τους ενδιαφέρει το σύνολο του λαού, τους ενδιαφέρουν τα καρτέλ και τα υπερκέρδη. Αυτό βλέπουμε τώρα πώς κινείται και με την ακρίβεια και με το πετρέλαιο, με όλα αυτά. Εγώ δεν νομίζω ότι έχουν αυτή την ευτυχία να σκεφτούν για το μέλλον της περιοχής. Είναι τα κέρδη, εξυπηρετούν κάποια συμφέροντα, τα δικά τους παιδιά. Εδώ είχαμε στις Σκουριές, το έγκλημα στις Σκουριές, που και εκεί υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση των φορέων, των κατοίκων, το στηρίξαμε και εμείς σαν πολιτικές δυνάμεις. Όμως βλέπουμε ότι το έγκλημα εκεί συνεχίζεται και με μεγάλη καταστροφή περιβαλλοντική. Τώρα θα σκεφτούν τη Θράκη. Δηλαδή, αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή, όταν η Χαλκιδική είναι το στολίδι και τουριστικά, δεν σκεφτήκαν εκεί τη ζημιά που προκαλούν στο περιβάλλον, έρχονται στη Θράκη, σε μια δύσκολη περιοχή που μεταναστεύουν οι νέοι μας και ερχόμαστε εδώ πέρα να δώσουμε το τελικό χτύπημα. Να τελειώσει ο πρωτογονής τομέας, την κτηνοτροφία την τελειώσανε με όλα αυτά που υπέστη για συμφέροντα πια. Δηλαδή, καταρχάς, αυτή η εταιρεία Eldorado Gold είναι καναδικών συμφερόντων. Και τα λεφτά που επένδυσε, τα πήρε από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα δικά μας λεφτά. Και τι κέρδος θα έχει σε όλη αυτή την ιστορία το ελληνικό κράτος? Θα παίρνει ένα ποσοστό. Δηλαδή όλη τη ζημιά, όλα αυτά θα απομείνουν σε εμάς, τα κέρδη θα πάνε στο Καναδά και το κράτος θα πάρει μόνο ένα μικρό ποσοστό και αν το πάρει και αυτό. Νομίζω το τίμημα είναι πολύ βαρύ που θα πληρώσει η περιοχή. Και δεν μας αξίζει αυτό το μέλλον για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά. Και πρέπει όλοι οι φορείς που το δείχνουν και είμαι αισιόδοξος ότι μας περιμένει ένας αγώνας δύσκολος απέναντι σε αυτά τα καρτέλ. Όμως πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί γιατί το μέλλον που έχει προκαθορίσει η κυβέρνηση από τη Αδιδράκη δεν είναι μεροντοπέδαλα. Δηλαδή υπάρχει ένα μέλλον πολύ αβέβαιο και μεγάλες επιπτώσεις. Τώρα που σιγά σιγά και η περιοχή αναπτύσσεται και τουριστικά, νομίζω θα είναι το τελικό χτύπημα για όλη τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία και την περιφέρειά μας.
0: Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εσείς έχετε κάνει την ερώτηση. Περιμένουμε και τις απαντήσεις, αν τελικά απαντήσουν ποτέ. Θεωρείτε όμως είναι ικανή η κυβέρνηση να αποχωρήσει αυτή την επένδυση ακόμα εν μέσω προεκλογικής περίοδου? Και ένα από τα πράγματα που ήθελα να σας ρωτήσω μαζί με όλα τα υπόλοιπα, θυμίζουμε ότι έχει χαθεί και το, για το 2026 και το ΠΙΜ για τον άνθρακα. Τι σημαίνει αυτό για τους ανθρώπους της αγρότης περιοχής μας?
1: Άλλο ένα χτύπημα για τον αγροτικό κόσμο της χώρας μας και, και της περιοχής μας. Χάθηκαν 31,7 εκατομμύρια λεφτά που θα δινόταν στο βαμβάκι, στη κοινόα και στη βιομηχανική ντομάτα. Και γιατί χάθηκαν αυτά τα λεφτά? Επειδή αδράνησε η κυβέρνηση για να ανοίξει το σύστημα ώστε να κάνει τις αιτήσεις. Το Ιούνιο έπρεπε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, όμως με όλα τα σκάνδαλα, με το όπο και πέ και όλα αυτά που γίνονται στον αγροτικό κόσμο, η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ανοίξει το σύστημα και αυτά τα λεφτά που δικαιούταν η χώρα μας πάνε το 2027. Δηλαδή, στην ουσία, οι αγρότες μας χάνουν 31,7 εκατομμύρια λεφτά. Και εμείς το είχαμε προειδοποιήσει, δηλαδή είχαμε κάνει και μια ερώτηση 21 Σεπτεμβρίου και είχαμε ειδοποιήσει τον Υπουργό και του είχαμε πει ότι, κοιτάξτε, περνάει ο χρόνος, κινδυνεύει η χώρα μας να χάσει αυτά τα λεφτά που είναι ευρωπαϊκά λεφτά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και για τους παραγωγούς. Ξέρετε ότι το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλός και έχουμε και ποιοτικό βαμβάκι και στη Ξάνθη και γενικά στην περιφέρειά μας. Και αδράνησε η κυβέρνηση ώστε να χαθεί αυτή η σημαντική ενίσχυση για τους βαμβακοπαραγωγούς, για τη βιομηχανία ντομάτα και για το κοινοά.
0: Αυτά τα χρήματα έχουν χαθεί οριστικά ή θα πάνε μαζί με τα υπόλοιπα της επόμενης χρονιάς για την επόμενη χρονιά?
1: Όχι, χάθηκαν αυτά τα λεφτά και οι αγρότες είχαν προετοιμαστεί αναλόγως ότι περίμεναν να έχουν κάποια έσοδα ώστε να καλύψουν τις ζημίες που έχουν, γιατί ξέρουμε ότι φέτος η παραγωγή γενικά περίπου σε όλα τα αγροτικά προϊόντα μας είναι πολύ, το κόστος έχει ανέβει και οι αγρότες είναι σε δύσκολη θέση, δηλαδή το κόστος έχει περάσει την παραγωγή, δηλαδή οι άνθρωποι δουλεύουν και είναι μέσα, δηλαδή δεν μπορούν να βγάλουν ούτε τη ζημιά που έχουν καλέσει αυτές οι λανθασμένες πολιτικές της κυβέρνησης. Δηλαδή υπάρχει όνομα για την κατάντια της αγροτικής παραγωγής και της κτηνοτροφίας στη χώρα μας.
0: Και είναι μια δύσκολη περίοδο για αυτόν τον λόγο, οι άνθρωποι αφού καλλιεργούν, δουλεύουν, εργάζονται και δεν μπορούν να βγουν σιγά σιγά και καταλείπουν αυτό το επάγγελμα και στους νοτόπους και στους αγρότες. Ο μέσος ηλικίας είναι πολύ μεγάλος, οι νεότεροι προσπαθούν ή όσοι έχουν μπει, το έχουν μετανιώσει και θέλουν να φύγουν. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Το λάθος αυτών των πολιτικών, έχω την αίσθηση ότι θα τα δούμε τα επόμενα 4-5 χρόνια μπροστά μας θα είναι. Και θέλω κλείνοντας να κάνετε ένα τελευταίο σχόλιο για όσα ανακοινώθηκαν από την πλευρά της κυβέρνησης χτες και για το πετρέλαιο και για όλα τα υπόλοιπα.
1: Κοιτάξτε, και εκεί άρχισε πολύ η κυβέρνηση να πάρει τα μέτρα. Το μόνο θετικό από αυτά που βλέπω εγώ είναι οι 120 δόσεις από τις 72 που έχουν πάει. Και όμως και υπάρχει ένα παιχνίδι, δηλαδή μείναν οι προσαυξήσεις και υπάρχει ένα πολύ υψηλό επιτόπιο 5,85%. Δηλαδή πάλι στην ουσία από αυτή την παράταση του χρόνου που εμείς το βλέπουμε δίκαιο για τους ανθρώπους που χρωστάνε προς το δημόσιο, όμως οι παλιές προσαυξήσεις που μπαίνουν οι τόκοι και ο καινούριος τόκος πολύ υψηλός φέρνει σε δύσκολη κατάσταση τους ανθρώπους που είναι σε αυτή την κατάσταση και χρωστάνε προς το δημόσιο. Βεβαίως πάλι και ευρυσμένη στην ουσία είναι οι τράπεζες. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τη μείωση του πετρελαίου είναι ελάχιστος. Δηλαδή μπορούσαν τα πράγματα να είναι καλύτερα, πιστεύω εγώ. Δεν πήρε μια σοβαρή απόφαση η κυβέρνηση. Ξέρετε ότι αυτά που ανακοίνωσε ισχύουν για 15 μέρες. Δηλαδή κάθε 15ήμερο θα αλλάζει. Για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου η κατοικία επιτόκιο αυξάνεται μόλις 5 λεπτά στο λίτρο, από 10 στα 15 λεπτά. Και αυτό στην ουσία πρόκειται για 12 λεπτά προ ΦΠΑ. Έναντι 8 λεπτών που ήταν προηγουμένως. Και αυτό το δημιουργικό κόστος το υποδογίζει η κυβέρνηση ότι είναι μέτρα που αφορούν περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ. Και μαζί με την έκπτωση στα δηλητηρία ύψος 5 λεπτών, η συνολική στήριξη στο πετρέλαιο κίνησης φτάνει στα 20 λεπτά ένα λίτρα από 15 που ήταν προηγουμένως. Στην αμόλυβδη βενζίνη δεν προβλέπεται κρατική επιδότηση και η παρέμβαση περιορίζεται στην έκπτωση των 10 λεπτών, δηλαδή ένα λίτρο από τα δηλητηρία. Δηλαδή, στην ουσία, στο καρκίνο παρεδίνουμε ντεπών.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω όμως, μπορείτε να μου δώσετε μια λογική εξήγηση για την ημονή που υπάρχει στην κυβέρνηση για τον φόρο ειδικής κατανάλωσης, για τη μείωσή της. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει βέτο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχουν κάνει πολλές χώρες, έχουν προχωρήσει στη μείωση του φόρου ειδικής κατανάλωσης. Γιατί εδώ το αντίστοιχο δεν μπορεί να γίνει σε μια πολύ, πολύ κρίσιμη περίοδο για τους ανθρώπους που έχουν λυγίσει από την ακρίβεια ουσιαστικά?
1: Και εδώ υπήρχε ένα μεγάλο ψέμα της κυβέρνησης που έλεγε ότι έπρεπε να πάρθει η άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να κάνει αυτές τις μειώσεις. Όμως αποδείχθηκαν ότι δεν χρειαζόταν ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Το έχουν κάνει 12 χώρες μέχρι στιγμής.
1: Ναι, πολλές χώρες το έχουν κάνει και το έχουν εφαρμόσει και έχουν ανακουφίσει τα βαρικά σώματα και τις χάμηλο συνδιοξείδους. Τώρα, εμείς εδώ δεν το κάνουμε αυτό. Συνεχίζουμε να υπηρετούμε πάλι τα καρτέλ, το κεφάλαιο, τα δηληστήρια. Δεν μπορεί τώρα η Κύπρος, ξέρετε, ότι την ενέργεια την παίρνει από εμάς. Δεν μπορεί η Κύπρος να πουλάει πιο φτηνά τη βενζίνη και το πετρέλαιο από τη χώρα που προμηθεύεται το πετρέλαιο. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα λάθος. Ή η Κύπρος κάνει λάθος, παίρνει ακριβά και το πουλάει φτηνά, ή η Ελλάδα που πουλάει προς την Κύπρο πιο ακριβά και πουλάει, το δίνει πιο ακριβά στους πολίτες της. Δηλαδή είναι μια αντίφαση που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Είναι μια μαθηματική εξίσωση που πρέπει να μας το εξηγήσει η κυβέρνηση πώς γίνεται αυτό. Βεβαίως δεν είναι ότι ο ΦΠΑ στην Κύπρο είναι πιο φτηνή αυτό, πιο χαμηλή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και πιστεύω ότι αυτό ο χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολο για όλου μα. Και αν μείνουν αυτέ οι τιμέ στο πετρέλαιο και συνεχιστεί ο πόλεμο, θα έχουμε μια σωρία ανατιμήσεων παντού. Και αν πέσει και μετά η τιμή του πετρελαίου, αυτέ οι αυξήσει θα παραμένουν. Και θα ανεβεί ο πληθωρισμό και το κόστο θα το ζούσαν στο πετσί τους οι Έλληνες πολίτες που καθημερινά με την ακρίβεια, με την ενέργεια, στο μάρκετ, το βιώνουμε.
0: Νομίζω είμαστε πως την τελική ευθεία προς εκλογές. Έχουν μείνει περίπου 5 με 6 μήνες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε όλη την συνέχεια όλη αυτή τη ιστορία, το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση και το τι θα θελήσει μετά η κοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πολύ, πολύ χρήσιμη κουβέντα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε το δικαίωμα να πω τις απόψεις μου και τις πανεμβάνωσες και εύχομαι να μην γίνουν αυτά που περιμένουμε όλοι και ο χειμώνας να είναι κάπως διαφορετικός. Η κυβέρνηση να μπορέσει να πάρει σωστά μέτρα προς την ελάφρυνση των λαϊκών στρωμάτων.
0: Κατά με αυτή την ευχή, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Γεια σας.

0: Θελική φωνή του Bob Dylan μαζί με την Drive Bias εδώ σε μια εξαιρετική ερμηνεία, σαν από τα ομοφότερα τραγούδια που έχει γράψει ο Bob Dylan. Θυμίζουμε σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Καφέ και είπαμε να θυμηθούμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι. Να πάμε τώρα να συναντήσουμε τους ανθρώπους. Είχαμε αυτές τις μέρες την Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη τρεις συναντήσεις στη Δράμα, στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη. Φορείς από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συναντούνται για να δώσουν και το στίγμα πλέον, να μαζέψουν τις ιδέες, το τι μπορεί να γίνει για την επόμενη περίοδο, για να υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός από την πλευρά της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για όλη την περιφέρεια. Για αυτή την υπόθεση έχει μιλήσει στην ΕΡΤ η Αντιπεριφερειακή Πολιτισμού και Εθελοντισμού η κυρία Φανή Μπαχαρίδου. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Χθες είμαστε στην Κομωτινή και την προηγούμενη μέρα στη Δράμα. Δύο πολύ ουσιαστικές και σημαντικές συναντήσεις.
2: Τι ακριβώς θέλετε να κάνετε με αυτές τις συναντήσεις?
1: Τον πολιτικό σχεδιασμό της περιφέρειάς μας, mm-hmm. τον οποίο όπως έχουμε πει θα τον ολοποιήσουμε όλοι μαζί, γιατί πιστεύουμε και στις συνεργασίες και στη συμμετοχή των ανθρώπων της περιφέρειάς μας ό,τι αφορά ένα τόσο μεγάλο σχεδιασμό και έναν δύσκολο σχεδιασμό. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο να σχεδιάσεις τον πολιτιστικό σχεδιασμό ή το master plan, όπως λέμε, μιας περιφέρειας. Μιας περιφέρειας που είναι μοναδική. Και στις δύο συναντήσεις αυτό που βγαίνει ως αποτέλεσμα είναι ότι όντως το γνωρίζουμε όλοι μας φυσικά, αλλά και το επιβεβαιώνουμε σε κάθε συνάντηση ότι έχει μοναδικά χαρακτηριστικά η περιφέρειά μας.
2: Ναι.
1: Έχει βουνό, έχει θάλασσα, έχει γεωγραφικές περιοχές που έχουν πολύ σημαντικά ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Υπάρχουν σύλλογοι και φορείς οι οποίοι κάνουν πολύ σημαντικές δράσεις και εκπροσωπούν την περιφέρειά μας όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει διασυνοριακότητα και με την Τουρκία και με την Βουλγαρία. Γενικά είμαστε πολύ κοντά στα Βαλκάνια. Είμαστε κόμβος, περνούν από εδώ, περνούσαν και περνούν λαοί και άνθρωποι. Και γι' αυτό λοιπόν υπάρχει ο δρόμος, η Εγνατία Οδός, ο δρόμος της Πέτρας, ο δρόμος του Κρασιού, ο δρόμος του Μεταξιού. Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τα οποία γνωρίζετε ότι σιγά σιγά μπαίνουν έτσι σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ήδη με έχουν κάνει ένα δίκτυο, οπότε θα δεθούν και αυτά ακόμα περισσότερο. Υπάρχουν οι υποδομές, τα αρχαία θέατρα, τα μνημεία, ιστορικοί χώροι. Υπάρχει εκτός από τους συλλόγους, οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, οι χορογράφοι, οι συγγραφείς, οι ζωγράφοι. Μην ξεχάσω κάποιον, τέλος πάντων.
2: Άρα λοιπόν καταγράφεται όλο το υλικό πολιτισμού που υπάρχει στην περιφέρεια, αυτό γίνεται?
1: Καταγράφουμε όλο το υλικό πολιτισμού, πολύ καλά το είπατε. Καταγράφουμε τις υποδομές μας και πώς μπορούν να συνδεθούν αυτά. Καταγράφουμε τις δράσεις, γιατί δεν υπάρχει ένα καλεντάρι. Ας το ονομάσω εγώ καλεντάρι που ο ένας τα γνωρίζει και κάνει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Και θα σας πω τώρα, ας πούμε, μέχρι τώρα στις δύο συναντήσεις, τι έχει βγει έτσι ως αποτέλεσμα, ναι, ό,τι αφορά το καλεντάρι. Υπάρχουν σύλλογοι και φορείς, μπορεί να είναι κοντά γεωγραφικά, αλλά δεν γνωρίζουν ο ένας τι κάνει ο άλλος. Και μπορεί να πέφτουν και εκδηλώσεις παράλληλα η μία πάνω στην άλλη.
2: Μάλιστα.
1: Και δεν μιλώ για τα πανηγύρια που μπορεί να είναι θρησκευτικές γιορτές που γιορτάζουν σε πέντε χωριά,
2: ναι,
1: να γιορτάζουν τον ίδιο Άγιο. Μιλώ για δράσεις και εκδηλώσεις που είναι πολύ σημαντικές. Ακόμα και αυτό λοιπόν συμβαίνει στους νομούς, στις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειάς μας. Αυτό γίνεται βεβαίως και στον Εύρο, αλλά στον Εύρο υπάρχει μια διαφορετικότητα. Συνήθως οι σύλλογοι έχουν άλλο είδος συνεργασία και συνήθως δεν πέφτει μια πολύ μεγάλη δράση πάνω στην άλλη. Σπάνια γίνεται αυτό, όχι ότι δεν γίνεται, αλλά δεν γίνεται στη συχνότητα. Άρα λοιπόν η ανάγκη για ένα καλεντάρι υπάρχει. Να γνωριστούμε πρώτα απ' όλα μεταξύ μας, να γνωρίζουμε τι κάνει ο διπλανός μας και να αρχίσουμε ακόμα και τη συνεργασία μέσα στην περιφέρειά μας. Αυτό είναι κάτι που βγαίνει από τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που έχουμε μέχρι τώρα. Έχει αλλάξει η εποχή και δεν μας παίρνει αυτό. Δεν μπορεί να γίνονται παράλληλα τρεις εκδηλώσεις σε μία απόσταση, ας πούμε, 10 χιλιόμετρων, 15-20. Θα υπάρχουν συνεργασίες.
2: Μάλιστα.
1: Όλοι καταλαβαίνουν ότι πρέπει να περάσουμε σε συνεργασίες. Και όλο αυτό το πολιτιστικό μας απόθεμα, επειδή είναι υψηλό, και όλο αυτό το πολιτιστικό προϊόν πρέπει να διαφημιστεί και να το προβάλλουμε και προς τα έξω, να δημιουργήσουμε και πολιτιστικό τουριστικό προϊόν. Αυτό είναι μια μεγάλη ανάγκη που να συνδεθεί και με την, με την οικονομία βεβαίως, και με, γιατί γνωρίζουμε όλοι μας ότι ο πολιτισμός συνδέεται με την κυκλική οικονομία που συνδέεται και με τον τουρισμό. Το ό,τι αφορά το καλεντάρι, τώρα ό,τι αφορά τον πολιτιστικό μας σχεδιασμό, όταν υπάρχει τέτοια υποδομή, όταν υπάρχει τέτοιος πλούτος, αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι και η δική μας ευθύνη, ώστε όλα αυτά να συγκεραστούν και να δουλέψουν και να συνυπάρξουν μεταξύ τους. Προς το παρόν όμως, επειδή πρέπει να προχωρήσουμε με σταθερά αργά βήματα, γιατί δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο ό,τι αφορά την, την πλευρά της περιφέρειας. Είναι κάτι το οποίο είναι πρωτότυπο, καινοτόμο και είναι ένα νοικοκύρεμα, επιτρέψτε μου, εγώ θα πω. Οπότε πρέπει να γίνει με σωστά και σιγανά βήματα, γιατί όπως σας είπα υπάρχει ένα τόσο δυνατό ανθρώπινο δυναμικό στην περιφέρειά μας, που εθελοντικά προσφέροντας εργασία, γνωρίζουμε όλοι μας το τι γίνεται. Η περιφέρειά μας είναι πρότυπο στις δράσεις, στις εκδηλώσεις και σε με ό,τι καταπιάνονται οι άνθρωποι. Εγώ θα σας πω αυτό που λέω και στις συναντήσεις. Η Ευρώπη πια που επενδύει σε δράσεις που κρατούν τα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά κάθε τόπου.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Φάνη Μπαχαρίδου, η Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού Εθελοντισμού, για τις συναντήσεις που είχαμε τη Δευτέρα, την Τρίτη και χτες Τετάρτη με τους φορείς του πολιτισμού, για να καταγραφεί και οι εντυπώσεις των ανθρώπων και αυτά που μπορούν να κάνουν για να γίνει ένα καλεντάρι όπως λέει η ίδια, και να υπάρχει ένα συντονισμός και συνεργασία και μεταξύ των περιφερειών. Νομίζω ότι η ιδιαίτερη διάσταση δίνει αυτό και η στέγη πολιτισμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και ιδιαίτερα το Μέγαρο Μουσικής. Πάμε να συναντήσουμε και τον διευθυντή του Μέγαρου Μουσικής, ο οποίος έχει παρακολουθήσει αυτές τις συναντήσεις, τον Πασχάλη Χρυσανθόπουλο, για να δούμε τι λέει και ο ίδιος για τη δική του τη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια.
3: Κοιτάξτε, είμαστε ένας από τους φορείς που νομίζω ότι θα διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην οργάνωση, στον προγραμματισμό και στη στρατηγική της πολιτιστικής πολιτικής της περιφέρειας. Οπότε ήδη έχουν αρχίσει να γίνονται οι δείκτες, οι καταγραφές για αυτούς τους δείκτες, και αυτό είναι ουσιαστικό και εμείς περιμένουμε τα αποτελέσματα μαζί με τα δικά μας, ώστε η ομάδα που έχει διαμορφώσει η περιφέρεια για να μπορέσει να οργανώσει αυτή την πολιτική στρατηγική πολιτισμού στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, να μπορέσει να μας δώσει τα πρώτα δείγματα και στη συνέχεια να προχωρήσουμε ακόμα καλύτερα. Γιατί όπως είχαμε πει και χθες, το σκεπτικό μας σε αυτό το πλάνο του προγράμματος δοκιμές ήταν και εμείς να αρχίσουμε να οργανώνουμε τις δείκτες για να δούμε τι μπορεί το Μέγαρο. Φέτος το πρόγραμμά μας, όπως είχαμε αναφέρει, είναι Πέτρο Καλαμήτρα, δηλαδή ένας μαγνήτης, πηξίδα. Ακριβώς συνεχίζουμε να δούμε, εμείς κάναμε όλες τις εργασίες που χρειαζόταν και θα συνεχίσουμε ολοκληρώνοντας μέχρι το Δεκέμβριο όλες τις αναβαθμίσεις που χρειάζεται το Μέγαρο και ο χώρος στη Ξάνθη, ώστε να φιλοξενεί με τον καλύτερο τρόπο δραστηριότητες. Από την άλλη, πρέπει να δούμε και να φιλοξενούμε και το τι χρειάζεται και το κοινό σαφώ. Να βοηθήσουμε εκεί που τα πράγματα υστερούν και να ενισχύσουμε, όπως είπαμε, ό,τι είναι απαραίτητο και ό,τι πιστεύει το κοινό αλλά και η τοπική καλλιτέχνη ότι χρειάζεται να αναπτυχθεί και τα επόμενα χρόνια, ώστε να προγραμματιστεί σωστά και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για όλους.

στο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή.

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu,

0: Ίσως αυτό θα πρέπει να κρατήσουμε γραμμένα στα παλιά μας τα παπούτσια του κόσμου τα πρέπει. Μπορούμε να επιβιώσουμε με τα πρέπει του κόσμου, αλλά δεν θα ζήσουμε. Ζήσει το και οπότε αφήσει τα πρέπει. Λαβέντης Μαχαιρίτσας, Σαλβαντάρε Αντάμου, σε μια εξαιρετική συνεργασία στο καφέ του Χαμένου Χρόνου, Διεθνή Ημέρα Καφέ. Είπαμε να ξαναθυμηθούμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι και αυτή την υπέροχη συνεργασία. Αυτή θα μας πάνε οι ήχοι, θα μας πάνε προς την περιφερειακή ενότητα της δράμας. Εκεί θα συναντήσουμε έναν πολύ πολύ ευαίσθητο ποιητή και φωτογράφο. Είναι στέλεχος της ΑΜΚ Κύκλοψ, στο Πέτρινο Σπίτι. Είναι άνθρωπος που κάνει τις ξεναγήσεις στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών. Πάμε να δούμε, να μας πει λίγο για το μουσείο, τι γίνεται και τι φτιάχνουν αυτή την περίοδο.
1: Καλωσορίσατε στο Μουσείο Φωτογραφικών Μηχανών Δράμας, πράγματι ένα από τα μεγαλύτερα μουσεία φωτογραφικών μηχανών στην Ευρώπη, σε ένα ιστορικό κτίριο. Έχουμε 850 εκθέματα, 850 μηχανές. Είναι όλη η ιστορία αυτού του φωτογραφικού μέσου, όλη η ιστορία της τεχνολογικής ανάπτυξης του. Όραμα και ιδρυτής της Κύκλοψ και του Μουσείου, ο κύριος Θεοδωρίδης, ένας ευπατρίδης της δράμας. Σκεφτείτε, ο κύριος Θεοδωρίδης συνέλεγε από όλο τον κόσμο και κυρίως από τις δημοπρασίες της Βιέννης φωτογραφικές μηχανές πάνω από 70 χρόνια. Μπαίνοντας στο μουσείο ξεκινάει όλη η εισαγωγή, το πρώιμο κομμάτι, κάμερα obscura, λατέρνα μάτζικα, όλο το πρώτο παιχνίδι φωτός και σκιά στο σκοτάδι. Συνεχίζουμε με την απαρχή, τις δαγκεροτυπικές μηχανές και μετά ξεκινάει στον επόμενο όροφο. Και χρονολογικά οι κεντρικές προθήκες, όλη η ιστορία της φωτογραφικής μηχανής, πώς περνάμε από τις πλάκες στο φιλμ, πώς φτάνουμε στη Λάικα, στα πλαϊνά και στα δωμάτια είναι οι κομβικές εταιρείες και στο επάνω όροφο έχουμε ουσιαστικά τις μηχανές ειδικής αποστολής, από τις κατασκοπευτικές μέχρι τις στερεοσκοπικές, πανοραμικές. Αυτό ουσιαστικά είναι μια μικροσκοπική φωτογραφική μηχανή που προσαρμόζονταν σε ένα περιστέρι, είναι του 1907, η οποία φωτογραφική μηχανή είχε ένα χρονοδιακόπτη στο κλίστρο. Αυτή η μηχανή χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο παγκόσμιο, δηλαδή πετούσε το περιστέρι με το χρονοδιακόπτη και τη μηχανή, έβγαζε κάποιες λήψεις και επέστρεφε. Οπότε είναι σαν να λέμε το πρώτο drone. Όπως και γυναικές τσάντες στον ψυχρό πόλεμο που ήταν για γυναίκες κατασκόπους, είτε στη Ρωσία, 5 μέρες τη βδομάδα, Τετάρτη με Κυριακή, πρωί-απόγευμα, τις πρωινές ώρες και τις απογευματινές ώρες, ανοιχτά και χαιρόμαστε γιατί έχουμε πολύ, έτσι, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα.
0: Χαιρόμαστε και εμείς που αυτό το υπέροχο μουσείο φωτογραφικών μηχανών εκεί στο Πέτρινο Σπίτι της δράμας έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Ήρθε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσουμε από την ταινία «Μίλησε ο κόμος» του μεγάλου σκηνοθέτη του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, η μουσική της Ελένης Καρίνδρου, εδώ παρεούλα με έναν πολύ μεγάλο σαξοφωνίστα, τον Γιάν Γκαρμπάρεκ. Απολαύστε τους, είναι το θέμα του αποχαιρετισμού από αυτή την υπέροχη ταινία και ακούσε και την υπέροχη μουσική. Γεια σας.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr
0: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 5 και 6 Οκτωβρίου η Αθήνα φιλοξενεί το Connect to Protect Children and Youth at Risk. Σε όλο τον κόσμο, παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν τη βία, την κακοποίηση και νέες μορφές κινδύνου. Στο Royal Olympic Hotel, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, επαγγελματίες και διεθνείς εμπειρογνώμονες συναντώνται για την προστασία του παιδιού και την πρόληψη της βίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Connect to Protect. Από τη γνώση, στη δράση, από τη δέσμευση, στην προστασία. 5 και 6 Οκτωβρίου. Πρόγραμμα και εγγραφές στο connecttoprotect.eu.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Θείοντορ Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Θείοντορ έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Θείοντορ Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

είναι 3. Earth News Radio 105,8. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα οθόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.

Καλησπέρα αγαπητοί αγρότες, μαζί σας και σήμερα ακούμε ένα μπαρέρτα από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, εδώ και από το δίκτυο της ΕΡΤ εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μετά από την τριώρη στάση εργασίας, είμαστε πάλι live εδώ στον αέρα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και όχι μόνο, διότι μας μεταδίδει και το ΕΡΤΕΚΟ. Από όποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε μέσω του διαδικτύου και βέβαια και από τα FM, στην Καβάλα ακουγόμαστε στους 96,3, στις Σέρες στους 101,5, στην Οριστιάδα στους 103,5 και στο Βόρειο Εύρος στους 101 FM, αλλά στην Κομωτινή στους 98,1 και στους 91,2. Λοιπόν, ξεκίνησαμε έτσι με λίγη καθυστέρηση, αλλά δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Και ξεκινήσαμε με ένα εξαιρετικό κομμάτι, Why Blues. Περιλαμβάνεται στο δίσκο The Legend of Tommy Johnson. Είχε βγει αυτός ο δίσκος το 2001 και είναι του Αμερικανού bluesman Chris Thomas King, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από την εσάρκωση του θρυλικού μουσικού Tommy Johnson στην ταινία των αδερφών Coen, Oh Brother, Where Art Thou, το 2000. Στο συγκεκριμένο κομμάτι συνεργάζεται ο King με τον rapper Blind Jay και παντρεύει αριστοτεχνικά τα παραδοσιακά ακουστικά Delta Blues με τα σύγχρονα, έτσι, με τις σύγχρονες hip-hop loops και τους ρυθμούς αυτούς που φτιάχνουν με ηλεκτρονικά μέσα οι rappers, σε ένα στυλ που ο ίδιος ο καλλιτέχνης σε διάφορες συνεντεύξεις το ονόμασε ως 21st Century Blues. Το άλμπουμ λειτουργεί ως ηχητική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της αφροαμερικανικής μουσικής. Εξερευνά πως η μελαγχολία, οι κοινωνικές δυσκολίες και το συνέστημα των παλιών blues εξελίχθηκαν φυσικά στο δρόμο και τη θεματολογία του rap. Και ίσως και είναι ένα έναυσμα να αυτή η τεχνολογία και αυτές οι μουσικές οι τεχνοτροπίες να δίνουν και έτσι ένα ερέθισμα στους καινούργιους μουσικούς να παράγουν blues μουσική και αν θέλετε να το φέρουμε και στον ελληνικό χώρο να παράγουν και παραδοσιακή μουσική. Τώρα το κομμάτι You'll Find a Way των Aaron Kaplan και του Kevin Globerman περιλαμβάνεται στη συλλογή The Moonshine Music CO Chicago Blues. Το 2018 είχε βγει αυτό το άλμπουμ και ήταν ένα άλμπουμ αφιερωμένο στον αυθεντικό ηλεκτρικό ήχο των Chicago Blues με σύγχρονη παραγωγή. Ο Aaron Kaplan είναι έμπειρος συνθέτης, κιθαρίστας και παραγωγός. Ειδικεύεται στην παραδοσιακή αμερικανική μουσική για τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές, ενώ ο Kevin Globerman είναι αναγνωρισμένος ηχολήπτης, συνθέτης και παραγωγός με πλούσια εμπειρία στην σχεδίαση του ήχου και τη μουσική επένδυση οπτικοακουστικών μέσων. Το κομμάτι ξεχωρίζει για αυτό το σιδαρό blues ρυθμό του, τις εκφραστικές κιθάρες και τα αυθεντικά φωνητικά, συνδυάζοντας την κλασική ατμόσφαιρα των blues με μια προσεγμένη παραγωγή προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας του θεάματος. Τέτοια πράγματα ακούμε εδώ στο Bar Earth, αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι 3 με 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

εξαιρετικός ο Φέντον Ρόμπινσον, ένας σπουδαίος Αμερικανός bluesman, κιθαρίστας και τραγουδιστής. Ξεχώρισε στο Chicago Blues για το ιδιαίτερα εκλεπτισμένο και τζαζέ ύφος του και τα βελούδινα φωνητικά που ακούσατε. Εμείς ακούσαμε αυτό το κομμάτι που είναι αγαπημένο τουλάχιστον σε μένα, You Don't Know What Love Is. Και είναι και ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του. Περιλαμβάνεται στο εμβληματικό του άλμπουμ Somebody Loan Me a Dime 1974. Ένας δίσκος σταθμός που ανέδειξε την απαλή μελωδική προσέγγιση που έκανε ο Φέντον Ρόμπινσον στα ηλεκτρικά blues και την ικανότητά του να συνδυάζει την παραδοσιακή συναισθηματική έντοση του είδους με πιο σύνθετες jazz αρμονίες. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτυπώνει με εκφραστικότητα τη θεματολογία της ερωτικής απογοήτευσης και του πόνου, προβάλλοντας τόσο το απαλό τραγούδισμα του Ρόμπινσον όσο και το μοναδικό αέρινο παίξιμό του στην κιθάρα. Τώρα το Out of Control είναι ένα τραγούδι του Dave Alvin που εκτός από τραγουδοποιός κιθαριστάς είναι και συνιδρυτής των θρυλικών Blasters. Περιλαμβάνεται στο εξαιρετικό πραγματικά προσωπικό του άλμπουμ που είχε βγει το 1994, King of California, το οποίο θεωρείται σημείο αναφοράς για το αυτό το ιδίωμα που λέγεται Αμερικάνα πλέον, και είναι φτιαχτό βέβαια το ιδίωμα, γιατί ουσιαστικά είναι ένα fusion, μια μίξη από τα αμερικάνικα είδη μουσικής, δηλαδή country, bluegrass, jazz, blues, gospel πολλές φορές. Στο κομμάτι αυτό, όπως και σε ολόκληρο το άλμπουμ, ο Alvin απομακρύνεται από τον ηλεκτρικό καταιγιστικό ήχο της παλιότερης μπάντας του και υιοθετεί μια εσωτερική ακουστική προσέγγιση με πλούσιες ενορχιστρώσεις, αφηγούμενος ιστορίες για περιθωριακούς χαρακτήρες, εσωτερικές συγκρούσεις και την απώλεια του ελέγχου στη ζωή. Η χαρακτηριστική βαθιά φωνή του και το δεξιοτεχνικό του παίξιμο στην ακουστική κιθάρα αναδεικνύουν την ποιοτική του αλλά και την ποιητική του στιχουργική ένταση, αποτυπώνοντας την αυθεντική ατμόσφαιρα της αμερικανικής επαρχίας και επιβεβαιώνει τη θέση του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους αφηγητές της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Αυτά τα πράγματα ακούμε εδώ στο Μπαρέρτ, τουλάχιστον για σήμερα, και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να το κάνετε άνετα και εύκολα και ανέξοδα μέσω του προφίλ μας στο Messenger, του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής στο Messenger. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Okay, αμέσως μετά τον David Alvin και το Out of Control από το 1994, ακούσαμε το Dark Cloud των Dominic Mars και Johnny Jones, το οποίο περιλαμβάνεται στη συλλογή Dark Country Blues Rock του 2014, ένα άλμπουμ έτσι επικεντρωμένο στο βαρύ ατμοσφαιρικό ήχο που συνδυάζει τα παραδοσιακά blues, το αμερικάνα και το δυνατό rock. Ο Dominic Mars και ο Johnny Jones είναι παραγωγοί και Βρετανοί συνθέτες με μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία πρωτότυπης μουσικής για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τα σύγχρονα μέσα, εξειδικευμένοι στη διαμόρφωση έντονων κινηματογραφικών τοπίων μέσω των ήχων. Λοιπόν, το κομμάτι ξεχώρισε έτσι για τους σκοτεινούς υποβλητικούς ρυθμούς του, δυνατές κιθάρες και βαριά δραματική ατμόσφαιρα, και αποτύπωνε απόλυτα την αίσθηση της απειλής, της εσωτερικής έντασης και της καταιγίδας που έρχεται, καθιστώντας το ιδανική επιλογή για τηλεοπτικές κινηματογραφικές παραγωγές, όπου και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές. Ακούσαμε μετά ένα εξαιρετικό σχήμα, τους Builders and the Butchers, ένα folk rock συγκρότημα που μας τραγούδισαν το Bringing Home the Rain. Περιλαμβάνεται στον ομώνυμο ντεμπούτο το δίσκο τους και ομώνυμο ως προς το όνομά τους, που είχε βγει το 2007 και που τους καθιέρωσε στη σκοτεινή, έτσι να πω, gothic αμερικάνα σκηνή του Portland, με τον ατμοσφαιρικό, ανεβαστικό αλλά ταυτόχρονα και σκοτεινό ρυθμό και η μελωδία. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τα έντονα ακουστικά όργανα, τα δραματικά κρουστά και τα βραχνά παθιασμένα φωνητικά του frontman του σχήματος, του Ryan Solee. Στιχουργικά και μουσικά αποτυπώνει απόλυτα την αισθητική της μπάντας, συνδυάζοντας ιστορίες της αμερικάνικης λαογραφίας. Θίγει θέματα της θνητότητας και της εσωτερικής πάλης με την ενέργεια ενός θεατρικού, βρώμικου, folk-punk πανηγυριού. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε πάλι λίγο ο Dave Alvin, ο οποίος έτσι έχει επηρεάσει πολύ κόσμο από αυτό το είδος, το αμερικάνα. Έχουμε πει για τον David Alvin. Λοιπόν, από το άλμπουμ 11-11 του 2011 θα ακούσουμε το Harlan Country Line, ένα κομμάτι που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από τη συχνή παρουσία του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά Justified. Στο κομμάτι αυτό ο Alvin συνδυάζει αριστοτεχνικά τα ηλεκτρικά blues με το αμερικάνα ιδίωμα και χρησιμοποιεί την ατμοσφαιρική βαθιά φωνή του για τα και τα κοφτερά κιθαριστικά του ριφ για να αφηγηθεί μια σκοτεινή κινηματογραφική ιστορία φυγής. Το άλμπουμ, το οποίο σηματοδότησε μία από τις πιο ώριμες συνθετικές περιόδους του καλλιτεχνή, αναδεικνύει την ικανότητά του να πλάθει ζωντανές εικόνες της αμερικανικής επαρχίας, επιβεβαιώντας τη φήμη του ως έναν από τους κορυφαίους μουσικούς αφηγητές της γενιάς του.

Αυτό ήταν το Everything You Need, ενός συγκροτήματος που φέρει τον τίτλο Lucero, από την Αμερική είναι. Με ουσιαστικά γνωστή φιγούρα, θα έλεγα, τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Ben Nichols. Περιλαμβάνεται το Everything You Need στο άλμπουμ τους που είχαν βγάλει το 2009, στο 1374 Union, ένα δίσκο που πήρε το όνομά του από τη διεύθυνση της παλιάς αποθήκης όπου έκαναν πρόβες στο Memphis του Tennessee. Στο κομμάτι αυτό η μπάντα συνδυάζει αριστοτεχνικά αυτό το country punk και το alternative country με πλούσιες soul και southern rock πινελιές, και ενσωματώνουν ζεστά χάλκινα πνευστά πιάνο δίπλα στις ηλεκτρικές κιθάρες. Και φυσικά η φωνή του Nichols, βραχνή, γεμάτη συνέστημα. Με όλα αυτά τα στοιχεία το τραγούδι πραγματεύεται θέματα αγάπης, αφοσίωσης και συναισθηματικής στήριξης. Και βγαίνει εκεί η σκοτεινή αισθητική που καθιέρισε τους Lucero ως ηγέτες του σύγχρονου αυτού που λέμε Southern Rock. Και πάμε σε ένα συγκρότημα για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Πρόκειται για τους North Mississippi All Stars, το Shake ή αλλιώς Yo Mama. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε από τα αδέρφια Luther και Cody Dickinson. Το Shake λοιπόν που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο debut το άλμπουμ τους με τίτλο Shake Hands with Shorty. Είχε βγει το 2000, ήταν ένας δίσκος που επαναπροσδιορίσε το σύγχρονο νότιο rock και τα hill country blues. Το κομμάτι αποτελεί έναν εκρηκτικό ύμνο που βασίζεται στις παραδοσιακές ρίζες του Mississippi και παντρεύει και τα βαριά υπνοτικά κιθαριστικά riff του Luther Dickinson με τα δυναμικά γεμάτα έτσι κέφι κρουστά του Cody Dickinson. Με την τραχιά ανεπιτίδευτη ενέργειά του, το τραγούδι αποτυπώνει την ομοία ατμόσφαιρα των τοπικών juke joints που υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν νομίζω στο νότο της Αμερικής, αναδεικνύοντας τη μοναδική ικανότητα της μπάντας να εξυγχρονίζει την κληρονομιά θρύλων όπως ο R.L. Burnside και ο Fred McDowell για μια νέα γενιά φίλων της rock και της blues μουσικής.

Έτσι, αρκετή Αμερικάνα. Αρκετές Αμερικάνα εκτέλεσεις. Και ο επόμενος κυρίως μετά τους Mississippi, North Mississippi All Stars. Αυτός και αν είναι Αμερικάνα από μόνος του, ήταν μάλλον. Μας έφυγε δυστυχώς. Αλλά μας άφησε μια συγκλονιστική επανεκτέλεση πέρα από τα τραγούδια που έγραψε ο ίδιος. Ένα θρυλικό κομμάτι των Depeche Mode από ένα θρυλικό αμερικανό καλλιτέχνη, τον Johnny Cash. Πρόκειται για το Personal Jesus. Αυτή η εκτέλεση που θα ακούσουμε περιλαμβάνεται στο εμβληματικό album American Four, The Man Comes Around. Είχε βγει το 2002 και ήταν το τελευταίο album που κυκλοφόρησε όσο ο Cash ήταν εν ζωή. Η παραγωγή ανήκει στο Rick Rubin. Το κομμάτι απογυμνώνει το αρχικό synthesizer synth pop στυλ των Depeche Mode και το μετατρέπει σε ένα σκοτεινό δωρικό ακουστικό blues και gospel μυρολόι με κοφτή κιθάρα, όπου η βαθιά αλλά γεμάτη βαρύτητα, αν και γερασμένη και η φωνή του Johnny Cash, δίνει μια εντελώς νέα υπαρξιακή και θρησκευτική διάσταση στους στίχους των Depeche Mode. Η συγκεκριμένη ερμηνεία, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, φράγησε την ιστεροφημία του Cash ως ο άνθρωπος στα μαύρα, ο Man in Black, αποδεικνύοντας τη σπάνια ικανότητά του να οικειοποιείται σύγχρονα ροκ κομμάτια και να τα μεταμορφώνει σε διαχρονικά αριστουργήματα της αμερικανικής μουσικής παράδοσης. Αυτό άλλωστε είναι και η Αμερικάνα. Και κάπου εδώ, όπως λέει και το γνωστό σηματάκι, πρέπει να σας χαιρετήσω και να ευχηθώ καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Εσείς θα πρέπει να συνεχίσετε να είστε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες της ΕΡΤ, στο δίκτυο της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα σας πάμε στην Οριστιάδα, προς τη μεριά του ανέμου, με το Γιάννη Σκερλίδη. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Τιμπουκτού. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολιστήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα προβλήματα και στον Μηλοπόταμο. Στα λιβάδια τα ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου με αποτέλεσμα ένα ζευγάρι να πέσει στην κήτη του ποταμού και να τραυματιστεί. Μεταφέρθηκε στο Παγνί χωρίς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, να κινδυνεύει η ζωή κανενός. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολιστήσεις καταγράφονται επίσης σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για τους απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Στο Οροπέδιο έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας. Διαδοχικά μηνύματα του 112 καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Οι ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στην Κρήτη μέχρι σήμερα το απόγευμα. Νέα επιδείνωση αναμένεται από αύριο το μεσημέρι αλλά και το Σάββατο. Τη διακοπή της συνεργασίας του με την προφυλακισμένη γιατρό στην υπόθεση Μαζονάκη ανακοίνωσε ο δικηγόρος Νίκος Αλεξανδρής, ο οποίος είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πριν από τρεις ημέρες. Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την εντολέα του, καθώς όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, οι τρέχουσες συνθήκες της υποθέσεως καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό του γραφείο. Ο δικηγόρος δεν δίνει περισσότερες διευκρινήσεις για τους λόγους που οδήγησαν στη διακοπή της συνεργασίας. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το Ω, επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για την πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό, εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, μετά τις πληροφορίες ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τη Γαλλία και τη Γερμανία να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, προειδοποιώντας ακόμη και με ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών δίζελ. Η Κομισιόν δεν έχει σχολιάσει επισήμως τις σχετικές πληροφορίες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Το Βερολίνο εμφανίζεται επιφυλακτικό, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομίας να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νέο αίτημα από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, παρέχοντας παρακολούθηση και εξατομικευμένη φροντίδα σε ασθενείς στα πρώτα στάδια της νόσου, στήριξη στους φροντιστές και εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Νέα στοιχεία για τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Fly Dubai, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο του Dubai Tel Aviv χθες το πρωί, έδωσε ο Μπενιάμιν Νετανιάχου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι ο συγκυβερνήτης έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση, ενώ ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες ενδέχεται να αποσαφινιστεί αν είχε συνεργούς ή διασυνδέσεις με το Ιράν. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει τεκμηριωθεί ιρανική εμπλοκή.
0: Ο καιρός.
1: Για αύριο στην κεντρική και νοτιοανατολική χώρα, την Εύβοια και το νότιο Αιγαίο, προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα. Έντονα φαινόμενα προβλέπονται και στην Εύβοια. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα βόρεια και ανατολικά της Αττικής μετά το μεσημέρι και άνεμοι έως και 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

έχετε πολλές συχνότητες. Για παράδειγμα, αν είστε στο νομό Σερών, μας εντοπίζετε στους 101.5. Για τους νομούς Καβάλας και Δράμας στους 96,3. Για Ροδόπη Ξάνθη στους 98,1 και 91,2. Και για τον Εύρο, στο βόρειο κομμάτι του, στους 103,5. Στο νότιο, στους 101. Ερτέκο.gr βεβαίως. Ο άλλος τρόπος να μας ακούτε ψηφιακά μέσα από οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0, 22-7-51 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Καλό μήνα σε όλους σας. Οκτώβρης πια, μπήκε ο μήνας αυτός που χαμηλώνει λιγάκι το φως, που μεγαλώνουν οι σκιές, που αλλάζει σιγά σιγά ο ήχος στην καθημερινότητά μας. Τα πρωινά πια εδώ και λίγες εβδομάδες έχουν μια άλλη δροσιά, ζητούν ένα μπουφάν. Καλά, το καλοκαίρι πια αρχίζει να μοιάζει περισσότερο με ανάμνηση παρά με κάτι που μόλις τελείωσε. Αν και πολλοί από εμάς προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο τη δυνατόν μπορούμε το καλοκαίρι μέσα μας για αρκετό διάστημα. Ο Οκτώβριος πάντως, φίλες και φίλοι, έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ακόμα χειμώνας, αλλά δεν σου επιτρέπει πια να κάνεις και πώς είναι καλοκαίρι. Είναι ο μήνας των επιστροφών, όπως λέγεται, ο μήνας των αλλαγών, της μνήμης. Ένας μήνας που ταιριάζει στη μουσική, γιατί η μουσική, ξέρετε, κρατάει πράγματα που ο χρόνος προσπαθεί να πάρει μαζί του. Και σήμερα έχουμε αρκετές ιστορίες τέτοιες. Αφήνουμε τον Οκτώβρη να κάνει τη δική του είσοδο με τραγούδια για τις πόλεις, τα ταξίδια, τις απουσίες, τον έρωτα, τη μνήμη και εκείνες τις μικρές ιστορίες. Όσο περνούν τα χρόνια, αποκτούν ακόμη πιο μεγάλη ιστορία. ...2006 και ο Ηλίας Κατσούλης γράφει μεταξύ άλλων πολλών 12 τραγουδιών για τον Οκτώβρη. Οκτώβρης, σημαία στα μπαλκόνια.

Και μου λέει ένας φίλος ακροατής τώρα, Οκτώβρης ώρα πια για ζεστό καφέ. Παρένθεση, σήμερα είναι και η διεθνή ημέρα του καφέ, έτσι. Ο Οκτώβρης μου λέει μελαγχολικός από τη μια, αλλά γεμάτος υποσχέσεις από την άλλη. Απόλυτο δίκιο έχεις, φίλε. Και σήμερα, σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, 1η του Οκτώβρη πριν από 8 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο Σαρλ Αζναβούρ. Και νομίζω ότι αν υπάρχει ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν με μουσική ταυτότητά του, δεν είναι άλλο από αυτό που θα ακούσουμε, του Λαμποέμ. Γραμμένο το 1965. Σε στίχους του Ζακ Πλάντ, ήταν ένας εξαιρετικά επιτυχημένος Γάλλος στιχουργός και εκδότης, ο ίδιος εκδότης μουσικής, έτσι γνωστός και για τη συγγραφή όμως των στίχων σε μερικά από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Η μουσική του Αζναβούρ εδώ, αρχικά το τραγούδι γράφτηκε για την οπερέτα «Κύριος Καρνάβαλος» και δεν προοριζόταν για τον Αζναβούρ. Ο πρώτος που το τραγούδισε ήταν ο Ζορζ Γκεταρί. Εδώ αυτός, πάλι παρένθεση, ήταν ένας Γάλλος καλλιτέχνης ελληνικής ωστόσο καταγωγής, γεννημένος ως Γεώργιος Λάμπρος ή Λάμπρου, κάπως έτσι. Το 7ο παιδί ήταν από τα 10 της οικογένειας ελληνικής που είχε φύγει από την Κωνσταντινούπολη το 1897 και εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Και γραμμένο λοιπόν το τραγούδι από αυτόν, για αυτόν και για την παράσταση στο θέατρο Σατελέ του Παρισιού. Ο Αζναβούρ όμως κατάλαβε πολύ γρήγορα ότι είχε στα χέρια του κάτι έτσι περισσότερο από ένα τραγούδι για μια οπερέτα. Το ηχογράφησε ο ίδιος και από εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αυτή η ιστορία. Το παράξενο είναι πως το τραγούδι μιλάει για ένα ζωγράφο που θυμάται τη φτωχή αλλά ελεύθερη ζωή του και δεν είναι κυριολεκτικά αυτοβιογραφία, όμως οι ομοιότητες με τα χρόνια του ίδιου του Αζναβούρ είναι τόσο έντονες ώστε για πολλούς έγινε σχεδόν προσωπική του εξομολόγηση. Έρχεται λοιπόν το 66 πια και το ηχογραφεί, τεράστια επιτυχία, τραγούδι για το Παρίσι, για την νεότητα, για τους ανθρώπους που κάποτε δεν είχαν σχεδόν τίποτα, αλλά είχαν όνειρα και σήμερα, να, στην επέτειο του θανάτου του Σαρλ Αζναβούρ, είναι ένας από εκείνους τους τρόπους, νομίζω, που με τους οποίους ένας καλλιτέχνης επιστρέφει και όχι σαν ανάμνηση, αλλά σαν μια σπουδαία φωνή.

Σήμερα κανονικά θα έπρεπε να έχουμε σε συντροφιά μας τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Αυτή η συνάντηση θα γίνει την επόμενη Πέμπτη, περίπου στις 4.30 το απόγευμα. Θα τα πούμε ως τότε βεβαίως. Και αν το La Bohème κοιτάζει πίσω, έρχεται το επόμενο κομμάτι πάλι από τον Charles Aznavour. Amane moi, κοιτάζει προς τα έξω αυτό. Πάρτε με μαζί σας, λέει, ταξιδέψτε με. Ο Aznavour θέλει να φύγει, να αφήσει πίσω του τον γκρίζο του βορρά και να βρεθεί σε έναν τόπο με ήλιο, με θάλασσα, με λιμάνια και την υπόσχεση μιας άλλης ζωής. Γραμμένο ένα χρόνο μετά από το La Bohème, το 67, η στίχη του ίδιου του Aznavour, η μουσική εδώ του Georges Guettari, ένας πολύ σημαντικός συνεργάτης ήτανε και συζύγου της αδερφής του, της Άιντα. Το τραγούδι λοιπόν δεν είναι απλά ένα κομμάτι για το ταξίδι, είναι ένα τραγούδι για την επιθυμία της φυγής, να πω καλύτερα, για έναν άνθρωπο δηλαδή που αισθάνεται εγκλωβισμένο στην καθημερινότητά του και φαντάζεται πως κάπου αλλού μπορεί να υπάρχει για μια ζωή λιγότερο βαριά. Και ίσως γι' αυτό να άντεξε τόσο πολύ στον χρόνο το κομμάτι, γιατί η επιθυμία του να φύγεις έστω και μόνο με τη φαντασία δεν αντίκει σε καμία συγκεκριμένη εποχή. Και υπάρχει και μια ακόμη λεπτομέρεια τώρα που θυμάμαι. Ο Aznavour, ένας καλλιτέχνης με τεράστια διεθνή διαδρομή, τραγουδά εδώ για έναν άνθρωπο που ονειρεύεται να γνωρίσει τον κόσμο. Έτσι λοιπόν θυμόμαστε με αυτό το δεύτερο κομμάτι τον σπουδαίο Charles Aznavour. Ακούγοντας αυτό το κομμάτι που μοιάζει σχεδόν με μια αντίστροφη, αν θέλετε, διαδρομή, εκείνος ταξίδεψε τελικά πολύ περισσότερο από όσο μπορούσε να φανταστεί, βέβαια, ο ήρωας του τραγουδιού στα επόμενα χρόνια με τις συναυλίες του.

Ένα πολύ αγαπημένο και πασίγνωστο κομμάτι ακολουθεί με πολύ ενδιαφέρουσα μάλιστα και αυτό ιστορία. Ξεκινάει η αρχή του, μάλλον να το πω καλύτερα έτσι, βρισκόταν στο Νεμικίτι Πα του Ζακ Μπρέλ του 1959. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Ρόντι Μάρβεϊ Μακκουέιν, ένας Αμερικανός ποιητής, τραγουδοποιός και συνθέτης, και ήταν μάλιστα ένας από τους πιο δημοφιλείς ποιητές της ΗΠΑ δεκαετία του 60, τέλος δεκαετίας 60, γράφει λοιπόν αγγλικούς στίχους για ένα πολύ γνωστό τραγούδι. Θα τα ακούσετε από μια σπουδαία φωνή που τους ευρεέλαβε σε ένα άλμπουμ της του 2009, και που τις έφερε για πρώτη φορά μάλιστα και σε μια συνεργασία με τη σπουδαία επίσης Diana Krall και το κουαρτέτο της. Αναφέρομαι στην Barbara Streisand. Και αυτή η επιλογή έχει ενδιαφέρον, γιατί η Streisand εδώ δεν το αντιμετωπίζει σαν μια μεγάλη, ας πούμε, θεατρική μπαλάντα. Το εντάσσει σε ένα πιο σκοτεινό, πιο νυχτερινό, πιο jazz κόσμο, με ενορχιστρώσεις από τον σπουδαίο επίσης Johnny Mandel, ένας Αμερικανός συνθέτης και πιο πολυοργανίστας ήταν αυτός, ο οποίος μάλιστα είχε κάνει και πολλές ενορχιστρώσεις δημοφιλών τραγουδιών, μουσικής για τον κινηματογράφο αλλά και jazz. Συνεργάστηκε τα καλά τώρα με Frank Sinatra, με Peggy Lee και με τόσους άλλους. Και έτσι λοιπόν ένα τραγούδι που γεννήθηκε από τη γαλλική σανσόν περνά στην αγγλόφωνη pop και από εκεί στη φωνή μιας από τις πιο σπουδαίες φωνές του 20ου αιώνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι μέσα από διαφορετικές γλώσσες και διαφορετικές ερμηνείες ο πυρήνας είναι ο ίδιος, δηλαδή ο φόβος της απώλειας στην ουσία.

0: this world to trust. Just an empty room full of empty space. Like the empty look I see on your face. Oh, I would have been the shadow of your shadow if it might have kept me by your side. If you go away, if you go away, please don't go away.
1: Μια σπουδαία φωνή, αλλά έχω εδώ τον Άγγελο Παπαδόπουλο που κάνει, μου κάνει νοήματα, λέει ξεπεράσαμε τις 4:30 και έχουμε διάλειμμα. Πάμε λοιπόν.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
6: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
7: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
7: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
7: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
7: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
7: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
7: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
8: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας, δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, από Σέρες μέχρι και τον Εύρο, Γιάννης Χερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και συνεχίζοντας τώρα θα πάμε σε ένα από εκείνα τα συγκροτήματα και μάλιστα ένα από τα λίγα συγκροτήματα που έχουν καταφέρει να κάνουν τη μουσική γεωγραφία μέρος της ίδιας της ταυτότητάς τους, αναφέρομαι στο Speak Martini. Και θα πάμε στο άλμπουμ του «Σπυρετό στο αίμα». Είχε κυκλοφορήσει το 2009, κάπου εκεί αν δεν κάνω λάθος. Και είναι ιδιαίτερο γιατί αποτελεί και το πρώτο τραγούδι του Pink Martini στα Ναπολιτάνικα, αυτό που θα ακούσουμε. Δεν είναι ένα παλιό ιταλικό τραγούδι που απλώς ξαναβρήκαν. Γράφτηκε ειδικά για το συγκρότημα από μια ηθοποιό, την Ιταλίδα Άλμπα Κλεμέντε, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου ίδια, παράλληλα είναι και ενδυματολόγος και σκηνογράφος, και τον Μάσιμο Αουλιέντο, εδώ μιλάμε για έναν Ιταλό γκαλερίστα, έμπορο τέχνης και ηθοποιό παράλληλα, αλλά γνωστός και για την σημαντική παρουσία που είχε στην καλλιτεχνική σκηνή της Νέας Υόρκης, κυρίως δεκαετία του 80 μέχρι και το 2010 περίπου. Και μαζί τους ένας άλλος Αμερικανός μουσικός και πιανίστας, ο Τόμας Λοντερτέιλ, σε μεγάλο βαθμό γνωστός για τη δουλειά του με το συγκρότημα Pink Martini, με έδρα η Pink Martini βέβαια στο Portland. Πολλές φορές στην Ελλάδα έχουν κάνει ίδια συναυλία με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία, αγαπημένη δηλαδή και στο ελληνικό κοινό. Και θα ακούσουμε ένα από εκείνα τα νονουρίσματα για ένα ναύτη που βρίσκεται στη θάλασσα, και αυτό ταιριάζει απόλυτα και στη λογική του Pink Martini. Στην ουσία μιλάνε για ένα τραγούδι που έχει ιταλική γλώσσα, μεσογειακή ατμόσφαιρα, έχει μια αισθητική jazz και έναν ήχο που μοιάζει να ταξιδεύει από λιμάνι σε λιμάνι. Ελάτε να τους ακολουθήσουμε.

Επειδή μου το ζητάτε, φίλες και φίλοι, αύριο θα μεταδώσω σε επανάληψη τη συνέντευξη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου που είχαμε προχθές. Μου είπατε ότι πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το ακούσει από το YouTube. Το καταλαβαίνω, οπότε θα την ακούσετε αύριο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Από εβδομάδα έχουμε μια σειρά από εξαιρετικές συνεντεύξεις. Σας είπα λίγο πριν βεβαίως για τον Γεράσιμο Ανδρεάτο. Θα κουβεντιάσουμε με τον Πάνο Σαμαρά για την εξαίρετη δουλειά του, με την Έλληνα Σολομού, με τον σπουδαίο Πέτρο Βαγιόπουλο, αλλά θα είναι μαζί μας και ο Δημήτρης Κάσαρης, που μόλις με έστειλε μήνυμα και θέλω να τον ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι είναι και ακροατής εκπομπής. Θα παρουσιάσει μαζί μας, σε πρώτη μετάδοση μάλιστα, το νέο του άλμπουμ με τον δίσκο με τον τίτλο «Δίχως σύνορα», μεταξύ των τραγουδιών αυτών και τούτο το αγαπημένο.

Αυτή την υπέροχη φωνή θα τη συναντήσουμε την ερχόμενη Τρίτη για να ταξιδέψουμε δίχως σύνορα. Και να, αυτό τώρα είναι από τα πιο εμβληματικά έτσι κι άλλο τραγούδια της ιστορίας παγκόσμιας μουσικής. Άρρηκτα βέβαια συνδεδεμένο με τον Φρανκ Σινάτρα. Κάπου στο 68, αν δεν κάνω λάθος, ηχογραφήθηκε η αγγλική στρίχη από τον Πολάνκα. Και συνεχίζοντας τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε σε μια άλλη ξεχωριστή συνάντηση. Από τη μία έχουμε την Γιασμίν Λεβί και από την άλλη την Ελένη Βιτάλη. Η Γιασμίν, λάτρης της Ελλάδας και το κοινό βεβαίως την αγαπά ιδιαίτερα. Βαθιά σχέση η ίδια έχει με την σεφαραδίτικη μουσική παράδοση. Συναντά εδώ τη σπουδαία δική μας Ελένη Βιτάλη στο Πορκέ, ένα τραγούδι που κινείται ανάμεσα στα ισπανικά και στα ελληνικά. Γραμμένο για το άλμπουμ της Γιασμίν Λεβί, Σεντίρ νομίζω λεγόταν, κάπου στο 10 είχε κυκλοφορήσει. Στο ισπανικό μέλος του τραγουδιού ακούμε να μιλάει για έναν κόσμο όπου η ζωή έχει χάσει την αξία της. Μιλάει για τον πόνο, για την αδικία, για τα παιδιά που σταματούν να ονειρεύονται τις μητέρες που, και τις μητέρες έτσι, που κλαίνε. Στην ελληνική όμως εκδοχή, στους στίχους της Λίνας Δημοπούλου, η αφήγηση μετακινείται περισσότερο προς την προσφυγιά, προς την ανάγκη για φως αλλά και για ανθρώπινη αλληλεγγύη, και νομίζω εκεί βρίσκεται και η πραγματική αξία της συγκεκριμένης συνεργασίας. Δεν μιλάμε απλά για δύο σπουδαίες γυναικείες φωνές που συναντιούνται. Εδώ έχουμε, φίλες και φίλοι, δύο κόσμους διαφορετικούς κατά κάποιον τρόπο, που επικοινωνούν όμως μεταξύ τους με μια κοινή θυματολογία. Ποια είναι αυτή? Ο πόνος, που σας είπα, ο ξεριζωμός, αλλά και η ανάγκη να μην χαθεί η ανθρωπιά. Βλέπετε, όπως ξέρετε πολύ καλά ίσως, ότι η Γιασμίν Λεβί κουβαλά και τη μνήμη των σεφαραδιτών της Μεσογείου, και από την Ελένη, και από την άλλη η Ελένη Βιτάλη, που φέρνει τη δική της ερμηνευτική ταυτότητα. Να, κάπως έτσι λοιπόν το Πορκέ γίνεται ένα τραγούδι και αυτό χωρίς σύνορα.

0: porque los niños dejaron de soñar, porque las madres no dejan de llorar. Yo me pregunto cómo nos venimos.
1: Να, δύο σπουδαίες φωνές που συναντήθηκαν και το επόμενο έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή. Παναγιώτης Καλατζόπουλος, τεράστιο όνομα, γράφει τη μουσική και τους στίχους. Η πρώτη δισκογραφική εκτέλεση γίνεται από τη Γιώτα Νέγκα, μια κορυφαία τώρα πια ερμηνεύτρια. Μας πάει πίσω το τραγούδι στο 2003. Είχε κυκλοφορήσει μάλιστα στην αρχή σε CD single. Και στην ουσία έτσι γνωρίσαμε και την Γιώτα Νέγκα. Υπάρχει όμως και μια άλλη ωραία ιστορία επίσης από τη δημιουργία. Είχα διαβάσει πως ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος είχε αποκαλύψει κάποια στιγμή ότι μουσική για περίπου 3 χρόνια ήταν του τραγούδιου αυτού που θα ακούσετε στο Συρτάρι. Η μελωδία είχε γεννηθεί νωρίτερα μέσα σε μια περίοδο έντασης και παρέμεινε χωρίς να έχει βρει ακόμη τη φωνή που δεν της έκανε τραγούδι, ώσπου ήρθε η Γιώτα Νέγκα. Μας τη σύστησε ο ίδιος στην ουσία ο Παναγιώτης Καλατζόπουλος. Και λίγο μετά, το 2004 ήταν, το τραγούδι περνά σε μια διαφορετική ερμηνεία. Στο δίσκο Πέμπτης Απόγευμα, τραγούδια με τη Σοφία Παπάζογλου, ακούμε εκεί να το ερμηνεύει ο Αλέξης Παρχαρίδης. Εδώ πραγματικά αλλάζει η χρειά του τραγουδιού εντελώς. Από τη φωνή της Νέγκα περνάμε σε μια ανδρική ποντιακή ερμηνευτική ιδιοσυγκρασία, χωρίς να χάνει όμως τον πυρήνα της σύνδεσης. Να, θα έλεγα ότι είναι από εκείνες τις περιπτώσεις όπου ένα τραγούδι τι αποδεικνύει, ότι δεν ανήκει τελικά στον πρώτο ερμηνευτή. Πολλές των περιπτώσεων έχουμε δει τέτοιες. Μπορεί να αλλάξει φωνή, μπορεί να αλλάξει χρώμα, να αλλάξει οπτική, να συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα και μέσα από άλλα χείλη.

Κλείνοντας, θα θυμηθούμε μία φωνή που σαν σήμερα έφυγε από κοντά μας, αλλά δεν σιώπησε γιατί είχε ακόμη στα αυτιά μας και θα είχε για πολύ καιρό. Αναφέρομαι στον Σταμάτη Κόκοτα, ήταν ξημερώματα 1η Οκτωβρίου του 2022, 4 χρόνια μετά λοιπόν. Μια φωνή που θα τη θυμηθούμε μέσα από ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου σε στίχους της Εύης Τηλιακού, που αποτέλεσε και μια από τις πιο χαρακτηριστικές ηχογραφήσεις του Κόκοτα εκείνης της περίοδου του 1972. Αρχικά καταγράφηκε για το δίσκο 453 και ακολούθησε και έκδοση σε 45. Καλά, περιττό να σας πω με ποιους είχε συνεργαστεί ο σπουδαίος Σταμάτης Κόκοτας. Σήμερα λοιπόν δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για την απουσία του, αρκεί νομίζω και μόνο η φωνή του στο «Σ' αγάπησα για μια φορά». Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Άγγελος Παπαδόπουλος ήταν μαζί μου στη φροντίδα του ήχου, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, αύριο και πάλι μαζί περίπου 5 λεπτά μετά από τις 4. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος άσκησε έντονη κριτική στην αντιπολίτευση, υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο, ο 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιο του μέσα σε ρέμα, σήμερα το μεσημέρι, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Για την ανάσυρσή του επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Την ίδια ώρα η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη με αμύωτη ένταση. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Ιωάννινα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σε επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, παρουσιάζοντας την τριμηνιαία έκθεση, ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τόνισε ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το Α και το ΟΜΕΓΑ και επισήμανε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2%, ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί στο 1,9% την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2026. Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε αίθριο που βρίσκονταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες. Την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν το βράδυ χθες αστυνομικοί του τμήματος Μουδανιών με την κατηγορία της συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στη Χαλκιδική. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα. Τα μέλη της οργάνωσης προσέγγισαν τηλεφωνικά μια 82χρονη γυναίκα στο Δήμο Προποντίδας και προσποιούμενοι τους αστυνομικούς τη ζήτησαν να αφήσει χρήματα και τη μαλφή σε σημείο που τις υπέδειξαν. Με αυτή τη μέθοδο οι δράστες απέσπασαν κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 60χρονος. Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι την ίδια μέρα επιχείρησαν να εξαπατήσουν με τον ίδιο τρόπο ακόμη δύο γυναίκες σε περιοχές της Χαλκιδικής. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Πρόκειται για την Κρίστα Πάικ, 50 ετών, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. Και μια ματιά στον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη αναμένεται αύριο. Στη Θράκη υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η Θεσσαλονίκη θα έχει επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 ως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση στις 5.30.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Ο μύθος, το σύμβολο, η γυναίκα. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση. Για τα βράδια σου, virals, social media, fun και οτιδήποτε σου φτιάχνει

Dolores O'Riordan, η Οριόταν αν θέλετε, από το 2007. Φυσικά για τον Οκτώβριο τραγουδάει Dolores. Ξανά θα πω, είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν έφυγε από τη ζωή. Καλό μήνα να έχουμε, με υγεία, φωτεινό μήνα, με ευχάριστα νέα, με τύχη, με χαρά, με ό,τι επιθυμεί η ψυχούλα του καθενός από εσάς και από εμάς. Εδώ είμαστε, εδώ που είναι η χαρά. Μια χαρούμενη εκπομπάκλα σας έχουμε ετοιμάσει και για σήμερα. Άκου να δεις, τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη. Σήμερα είναι γενική υπόθεση η εκπομπή, διότι η ζωή Κουτελοπούλου, ή αλλιώς όπως τη λέω εγώ, Κουτέλ, είναι στην τεχνική υποστήριξη. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε κοντά σας όπως είμαστε καθημερινά, από τις 5 έως και στις 7. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε, να σας ομορφύνουμε λίγο με τις μουσικές μας και τη διάθεσή μας το απόγευμά σας. Σήμερα λοιπόν, 1η του Οκτώβρη, είμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5. Η θερμοκρασία αυτή

τη στιγμή στο κέντρο της πόλης είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Αν με ρωτάς για την κίνηση, θα σου πω ότι σήμερα γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα και αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο στα κόκκινα σε αρκετά σημεία της πόλης. Συγκεκριμένα και στο κέντρο έχουμε κίνηση και στην Εγνατία και στη Τζιμισκή και γύρω από τα δικαστήρια από ό,τι βλέπω. Και στη Βασιλίση Σόλγα, εκεί στο ύψος της Συνδίκα, τα έργα πλέον γίνονται από την αριστερή πλευρά, αλλά ερχόμενοι στο κέντρο, εκεί πέρα και νωρίτερα, και από τη Μαρτίου και μετά, ενδεχομένως να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα. Περιφερειακός αρχίζει να φορτώνει προς το ρεύμα, προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Λοιπόν, πολύ προσοχή στους δρόμους και φυσικά 102 στα ραδιόφωνά σας. Σήμερα 1η του Οκτώβρη γιορτάζει ο Ανανίας, η Ανανούλα, ο Ρωμανός. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Στην υγειά σας λοιπόν, εμείς πίνουμε καφεδάκι καθημερινά. Έχω ήδη εδώ τον καφέ, έχω ετοιμάσει τις μουσικές. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Επίσης είναι η μέρα του σάκη στην Ιαπωνία, προς τιμή του εθνικού ποτού της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου που παράγεται από ρύζι. Ξαναλέμε στην υγειά σας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, και χαίρομαι ήδη που κοντά μου εδώ στην παρέα βρίσκονται ήδη τα κορίτσια μου, Στέλλα, Νατάσα, Γεωργία. Άκου να δεις τον 102 και εδώ σήμερα μαζί μου. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, για οτιδήποτε θελήσετε να μοιραστείτε μαζί μας, 6930-078-228. Πάλι με Οκτώβερ θα συνεχίσουμε, αλλά αυτή τη φορά με το συγκρότημα των Blue October και Say It, Say It, Say It, έτσι όπως σας τα λέμε και εμείς, Χήμα και Τσουβαλάτα.

Αυτό ήθελα να ακούσω και μετά να μιλήσω. Εδώ είμαστε Αγναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, season 6, έκτη σεζόν. Και όπως έχουμε ξαναπεί, ευελπιστούμε να πάμε και 7η και 8η και 9η και 10η. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη, ήδη είμαστε στα 18 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να δούμε, λέγαμε νωρίτερα ότι υπάρχει μια κινητικότητα σήμερα στην πόλη. Ίσως φταίει το ότι είναι η 1η του μήνα, δεν ξέρω, αλλά έχει λίγο κίνηση και στο κέντρο και στη λεωφόρο Βασιλής Σόλγας και πάνε να φορτώσουν και οι περιφερειακοί. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μετά του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα, έχουμε σήμερα 5η στη Θεσσαλονίκη. Εξακολουθώ να έχω αυτό το θέμα, αυτό τον καιρό. Φαντάζομαι και οι περισσότεροι από εσάς ότι δεν ξέρεις ακριβώς πώς να ντυθείς και τι να φορέσεις και είναι λίγο ανακατεμένα όλα. Δηλαδή, φοράς και το φθινοπορεινό ρούχο, αλλά φοράς και ενδεχομένως και κάτι καλοκαιρινό, γιατί το μεσημέρι ο καιρός είναι, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Λοιπόν, σήμερα ηλιοφάνεια έχουμε στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου, εντελώς αντίθετο στην υπόλοιπη χώρα, διότι διαβάζουμε για παρατεταμένη κακοκαιρία με βροχές, με καταιγίδες, με θυελώδεις ανέμους που αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ημέρες. Τα ΔΕΦ ο κλέαρχος Μαρουσάκης, ο οποίος έδωσε την πρόγνωσή του για την εξέλιξη των φαινομένων, με ιδιαίτερη φυσικά αναφορά στον καιρό στην Αττική, όπου εκεί αναμένονται καταιγίδες και ισχυρές βροχές μέχρι και τη Δευτέρα. Το επίκεντρο όμως της κακοκαιρίας είναι στην Κρήτη, η οποία παραμένει στο επίκεντρο σύμφωνα με τον κλέαρχο Μαρουσάκη. Οι βροχές εκεί είναι επίμονες, έντονες, με το ασταθές σκηνικό, σου λέει, να συνεχίζεται ως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ενώ βρίσκεται σε ισχύ έκτακτο δελτίο καιρού. Η διαταραχή εντοπίζεται στο νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο και προβλέπεται να παραμείνει σχεδόν στάσιμη τις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα, εμείς αύριο, Παρασκευούλα, στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, τα όμοια και για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες 14 με 24 βαθμούς Κελσίου, ένας απόλυτα φθινοπορεινός καιρός. Στην ατζέντα της ημέρας, σημειώστε ότι για σήμερα, στις 6 το απόγευμα, στο άγαλμα Βενιζέλου, θα λάβει χώρα συγκέντρωση που διοργανώνεται από την ΕΔΟΦ και την ΕΝΙΘ, συγκεκριμένα μέλη της Ένωσης Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης και νοσοκομιακοί γιατροί, δίνουν ραντεβού σήμερα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου, διεκδικώντας λύσεις στα οξυμένα προβλήματα του δημοσίου, της υγείας και της παιδείας. Μετά από τη συγκέντρωση, αναμένεται να ακολουθήσει πορεία στους δρόμους του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Φωνή λαού, οργή Θεού. Συνεχίζουμε μουσικά με Alice Cooper, αγαπημένος λατρεμένος αυτής της εκπομπής. Θέλουμε την συμμετοχή σας, την επικοινωνία μαζί σας. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228 και φύγαμε.

Ο θρύλος του Shock Rock, ο Alice Cooper, επισκέφτηκε τη χώρα μας το 2025 στα πλαίσια του Rockway Festival 11 του Ιούλη στο Terra Vibe στη Μαλακάσα, αγέραστος, full ενέργεια, φοβερός και τρομερός. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102 της R3. Καλό μήνα, 1η του Οκτώβρη. Ποτέ, λέει, μην αναβάλεις για αύριο αυτό που μπορείς να φας σήμερα. Πάρα πολύ σωστά. Εξάλλου, σας λέγαμε νωρίτερα ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι Διεθνής ημέρα καφέ. Οπότε πίνουμε καφεδάκι, ακούμε μουσικές, σας λέμε και περίπου τα τεκτενόμενα της πόλης και όχι μόνο. Και στην υγειά σας, σας λέγαμε νωρίτερα ότι έχουμε λίγο κινησούλα αυξημένη. Τώρα κάπως τα πράγματα βαίνουν καλώς. Να σας πούμε ότι κλείνει ξανά για 6 ώρες το τμήμα του Περιφερειακού, συγκεκριμένα σε προσωρινό αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην ανατολική κατεύθυνση της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K7, Επταπυργίου και K8 Τριανδρίας, προχωρούν οι αρμόδιες αρχές λόγω εργασιών πάντα για την κατασκευή του flyover. Η συγκεκριμένη ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ αύριο Παρασκευή 2 το Οκτώβρη από τις 11.30 το βράδυ ως τις 5.30 πρωί Σαββάτου και θα αφορά το ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο αν έχετε κάτι προς τα εκεί. Κατά τη διάρκεια αυτού του αποκλεισμού, τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων, ενώ η κίνησή τους θα αποκαθίσταται μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Η είσοδος των οχημάτων από τον κόμβο του Άγιου Παύλου, δηλαδή λεωφόρος όχι, θα πραγματοποιείται κανονικά ναι. Λοιπόν, με το επόμενο τραγούδι φτάνουμε κιόλας σε τίτλους ειδήσεων. Σας θέλουμε όλους εδώ. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά επιστρέφετε από την εργασία σας, είτε μας ακούτε στο σπίτι, είτε στη βόλτα ακόμα καλύτερα, είτε στο αυτοκίνητο. Πολύ προσοχή. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, στον 102 μέχρι και στις 7. Συνεχίζουμε με Τζίμι Χέντριξ. Αν σήμερα το 1970, άκου να δεις, κυδεύεται στην πατρίδα του εκεί κοντά στο Σιάτλ στην Ουάσιγκτον, 13 ημέρες μετά το θάνατό του. Η σωρός του έπρεπε να μεταφερθεί από το Λονδίνο. Ελευθερία λοιπόν, freedom, και πάμε σε τίτλους ειδήσεων.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας. Έως και 70 χωριά στα ορεινά είναι χωρίς ρεύμα. Νεκρός μετά από πτώση από βράχο βρέθηκε 45χρονος κυνηγός στη Μυτιλίνη. Τον εντόπισε η αδερφή του, ανασύρθηκε από την πυροσβεστική. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μία 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Τη δημιουργία πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την Άνη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης για εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Δεκάδες τραυματίες και αθρώες συλλήψεις ανηλίκων στις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Εκατοντάδες λύκεια υποκατάληψη. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
2: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡ3.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Μ' αρέσει που μου λέει ο φίλος μου ο Λάζαρος. Πού το θυμήθηκες ρε θηρίο, λέει αυτό το τραγούδι από τους Έζια, αγαπημένοι, λατρεμένοι και αυτοί. Και only time will tell, μόνο ο καιρός θα δείξει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Λάζαρο, καλό μήνα να έχουμε με υγεία. Απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη, καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε στην παρέα μας. Είμαστε λέει σίγουροι ότι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στο δρόμο έχουν δίπλωμα, διότι δεν τους φαίνεται. Σωστό και αυτό, και αν αναλογιστεί στους δείκτες ατυχημάτων που έχουμε ετησίω στην Ελλάδα, μάλλον. Ή πώς το λένε, ή ο γυαλός είναι στραβός, ή εμείς στραβά αρμενίζουμε. Όπως και να έχει, φυσικά πολλές φορές δεν βοηθάνε και οι δρόμοι, αλλά από την άλλη και εμείς πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Εγώ το έχω ξαναπεί που οδηγώ μηχανή, σκέφτομαι πάντα και οδηγώ με το σκεπτικό μάλλον ότι περιμένω την μπιπ που θα κάνει κάποιος, είτε πεζός, είτε με όχημα, είτε με μηχανή, είτε με πατίνι, είτε με οτιδήποτε. Πρέπει πάντα να έχεις μάτια και στην πλάτη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πάμε τώρα αφού πιάσαμε τους δρόμους, πάμε να βγούμε στους δρόμους και να σας πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στην Καρόλου Ντιλ, στο κέντρο δηλαδή της Θεσσαλονίκης, στη Δωδεκανήσου, στην 26 Οκτωβρίου επίσης είμαστε εκεί λίγο δύσκολα και στην Άνω Τούμπα, στο Φανάρι, στη Διαγόρα είμαστε επίσης στα κόκκινα. Λίγο φορτωμένη είναι και η Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, ερχόμενη προς το κέντρο. Μεταξύ άλλων όμως έχουμε και την αναμέτρηση σήμερα με την Ελλάδα και την Ολλανδία στην Τούμπα. Χαμός θα γίνει. Η προπόνηση, σου λέει, της Εθνικής Ολλανδίας έγινε στις εγκαταστάσεις του Άρη και έτσι ολοκλήρωσε το στάδιο της προετοιμασίας της πριν την απόψινή αναμέτρηση με την Ελλάδα. Το παιχνίδι σήμερα 5η 1η του Οκτώβρη, είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 10 παρατέταρτο. Θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός τόσο για το ελληνικό όσο και για το ολλανδικό ποδόσφαιρο. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των επίσημων υποχρεώσεων και των δύο εθνικών ομάδων, με τους Ολλανδούς να επιδιώκουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η επιλογή δε των εγκαταστάσεων του Άρη για την ολοκλήρωση της προετοιμασίας τους δείχνει την εμπιστοσύνη, σου λέει, που έδειξαν οι οράνιες στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την υποδομή που διαθέτει ο σύλλογος. Και αυτό θα πω εγώ που λέω πάντα, ήθε ο καλύτερος να κερδίσει. Θέλουμε την επικοινωνία με εσάς, θέλουμε να μας πείτε μια καλησπέρα, 2313-338-420, φυσικά τα μηνύματα στο Viber 6930-078-228 και επειδή σαν σήμερα το 1996 είχε κυκλοφορήσει το live album των Nirvana με τίτλο From the Muddy Banks of the Wisco, το οποίο περιέχει και ζωντανές ηχογραφήσεις του συγκροτήματος. Είναι μάλιστα το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana που κυκλοφορεί μετά το θάνατο του τραγουδιστή Kurt Cobain. Εμείς θα ακούσουμε το All Apologies, το οποίο είναι λίγο προγενέστερο. Είναι αυτό που λέμε ότι από τότε που βγήκε η συγγνώμη χάθηκε το φιλότιμο διαφορετικά, άμα θέλετε.

0: καλησπερίσω και το φίλο μου το Λάκη που μας ακούει εκεί στην Μηχανιώνα. Εννοείται ότι θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες. Εδώ θέλουμε, τις παραγγελιές σας, θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα βίντεό σας. Να μας πείτε τι κάνετε που είστε, επιστρέψετε από τη δουλειά σας, είστε στο σπίτι και κάνετε εκεί κάποιες δουλειές ενδεχομένως. Ή απλά κάθεστε και πίνετε καφέ διότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Δεν ξέρω, γι' αυτό θέλω τα μηνύματα στο 6930-078-228. Και άκου να δεις τώρα, σαν σήμερα το 1973, πάμε λίγο έτσι αρκετά πίσω, μετά την μεγάλη επιτυχία του The Dark Side of the Moon, οι Pink Floyd δεν ήταν σίγουροι για το πώς θα ξαναπετύχουν την τεράστια δημοτικότητα του τελευταίου τους άλμπουμ. Αποφάσισαν λοιπόν να πειραματιστούν και να προσπαθήσουν να φτιάξουν ένα άλμπουμ μόνο με ήχους από κοινά οικιακά αντικείμενα. Γι' αυτό κιόλας το είχαν ονομάσει Household Objects. Εν κατακλείδη όμως θα τα παρατήσουν όλα και θα συγκεντρωθούν στις ιδέες τους για ένα άλμπουμ με τίτλο Wish You Were Here.
1: Which is it? I'm sure of it.

Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι αφιερωμένο στο Λάκη που μας ακούει εκεί στη Μηχανιώνα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα. Εννοείται ότι έχω σημειώσει το τραγούδι που μου ζήτησε, αλλά δεν θα προλάβω τώρα γιατί μέχρι τις 6 έχω άλλη παραγγελιά και με δικό σας τραγούδι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αλλά μετά τις 6, Βασίλη, θα παίξει και το τραγούδι που μου ζήτησες. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και όμορφα επιτέλους νέα. Ελάτε στην παρέα μας στο Viber στο 6930 078 228. Αυξημένη λίγο η κίνηση στους δρόμους της πόλης και συγκεκριμένα στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Από θερμοκρασίες είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου και για το πουσουκού που έρχεται το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, από ό,τι όλα δείχνουν τουλάχιστον για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Νοτιότερα είναι το πρόβλημα, Αττική και Κρήτη ακόμα περισσότερο, αλλά στην πόλη της Θεσσαλονίκης οι θερμοκρασίες θα είναι από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου. Και ποιος δεν έχει αγαπήσει αυτό το τραγούδι, αυτή την κιθάρα, αυτόν τον, τι να πω τώρα, τον τιτανοτεράστιο καλλιτέχνη. Gary Moore, Still Got The Blues For You Baby. Και πάμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Επίθεση στην αντιπολίτευση με αφορμή την κοστολόγηση των προγραμμάτων εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική επιδιώκει να στηρίζει πρωτίστως τους συνεπείς πολίτες, αντιπαραβάλλοντάς την με την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις 120 δόσεις. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα ασκεί το ΠΑΣΟΚ, που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο. 80χρονος που αναζητούνταν στην περιοχή των Καρινών του Δήμου Αγίου Βασιλείου βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι σήμερα καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Με αμύωτη ένταση την ίδια ώρα συνεχίζει να σφυροκοπά την Κρήτη το κύμα κακοκαιρίας με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν από χθες το νησί έχουν ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν σπίτια, να κοπούν δρόμοι και να υπερχυλήσουν ποτάμια. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλίνη ένας 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Σαμαλής όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δυο του σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Τη δημιουργία ενός πανελλαδικού πλέγματος φροντίδας για την άνοια με κεντρικό πόλο το νέο εθνικό πρότυπο κέντρο στο Περιστέρι ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την υπογραφή σχετικής σύμβασης. Το κέντρο αναμένεται να λειτουργήσει μέσα στο 2027, ενώ ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την ανάπτυξη δημόσιων μονάδων για ασθενείς με άνοια και σε Γιάννενα, Κιλκής, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Το ατύχημα έγινε το μεσημέρι στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου και Σεφέρη κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο διεκόμισε τη 14χρονη στο νοσοκομείο γεννηματάς. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Υπερστοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση τάσσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Στην τριμηνιαία έκθεση παρουσίασε ο επικεφαλής του Γραφείου Ιωάννης Τσουκαλάς τονίζοντας ότι η δημοσιονομική σύνεση είναι το α και το ω και επισημένοντας ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πλήρη κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Για τον πληθωρισμό εκτίμησε ότι δύσκολα θα κλείσει φέτος κάτω από το 3,2% ενώ χαρακτήρισε το ενεργειακό πρόβλημα μακροχρόνιο. Το γραφείο διατηρεί το 1,9%, την πρόβλεψή του δηλαδή για την ανάπτυξη το 2026. Η εισαγγελική έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Το συμβάν φέρεται να συνέβη την ώρα που ήταν σε εξέλιξη εργασίες και το κατήγγειλε φοιτητική παράταξη. Έχει παραγγελθεί διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το αν στοιχειοθετούνται ποινικές ευθύνες ενώ την έρευνα ανέλαβε το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Σάλλο έχει προκαλέσει στο Τενεσί των Ηνωμένων Πολιτειών η αποτυχημένη απόπειρα εκτέλεσης μιας γυναίκας που έχει καταδικαστεί σε θάνατο. Είναι η 50χρονη Κρίστα Πάικ που επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις ως το τέλος του έτους. 440 άνθρωποι, κυρίως ανήλικοι, συνελήφθησαν και 76 τραυματίστηκαν, καθώς η διαμαρτυρία των μαθητών Λυκείου της Γαλλίας ενάντια στις τάξεις των 34 ατόμων και την έλλειψη εκπαιδευτικών σημαδεύεται από όλο και σκληρότερες σκηνές βίας. Από το Παρίσι και το Στρασβούργο μέχρι τη Λιόν και τη Μασσαλία, οι καταλήψεις, οι εμπειρισμοί και η χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία χαρακτηρίζονται πρωτοφανείς. Στο προάστιο Σαν-Ντενί του Παρισιού, πλήθος νεαρών συγκεντρώθηκε απέναντι από αστυνομικούς. Ένας μαθητής κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς να μας ρίχνετε δακρυγόνα». Στην αθλητική επικαιρότητα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από το θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Μια ματιά στον καιρό. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα είναι πυκνότερες στη Θράκη και υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση στις 18:30.
2: The Great Gig, η μεγαλύτερη Pink Floyd tribute band στην Ελλάδα, στη Μονή Λαζαριστό. The Great Gig, ένα συναρπαστικό ταξίδι μέσα από τα σπουδαιότερα κομμάτια σταθμούς από το σύνολο της δισκογραφίας των Pink Floyd. The Great Gig, μια πραγματική εμπειρία Pink Floyd. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, Μονή Λαζαριστό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σοφία. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.

Αγαπημένο τραγούδι αυτής της εκπομπής, Αγουναδής των 102 της ΕΡΤΡΙ, αγαπημένος Κωνσταντίνος Β', Έλληνας τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, εικαστικός, γνωστός κυρίως ως ιδρυτής του πρωτοπόρου ηλεκτρονικού συγκροτήματος, τον Στέρεο Νόβα. Τον ξέρουμε συνήθως, τον έχουμε γνωρίσει δηλαδή μέσα από τα τραγούδια του και τις μελωδίες. Για πρώτη φορά στο κοινό, τα ζωγραφικά έργα του Κωνσταντίνου Β' από σήμερα 5η, 1η του Οκτώβρη, το Μόμους παρουσιάζει την έκθεση Κωνσταντίνος Β', μόνο η ακτογραμμή μένει, χωρίς γωνία, αδιέξοδο στο καλοκαίρι, μέχρι να γυρίσει, στο μπλε δέντρο, είναι μερικοί από τους τίτλους των ζωγραφικών έργων που ο Κωνσταντίνος Β' παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό. Γνωστός φυσικά κυρίως ως μουσικός και στιχουργός, έχει διανύσει όμως παράλληλα μια προσωπική εικαστική διαδρομή με

σπουδές ζωγραφικής και ιστορίας της τέχνης στη Μελβούρνη, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη του ατομική έκθεση στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει με έργα που δημιουργήθηκαν από το 2019 έως και σήμερα, με αναφορές στο συμβολισμό, στον 20ο αιώνα, δημιουργεί ένα προσωπικό, ένα χρωματικά έντονο σύμπαν, με φιγούρες, με βουνά, με δέντρα, με νερά, με ουρανούς. Όλα αυτά συνθέτουν ονειρικά τοπία που μεταφέρουν τα συναισθήματα, όπως είναι η γαλήνη, η αγωνία, η νοσταλγία, ο φόβος, η απομόνωση. Τα έργα γενικότερα, σου λέει, λειτουργούν σαν εικόνες αλλά και σαν στίχοι, όπως και ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης. Μόνο η ακτογραμμή μένει. Ένας κόσμος ανάμεσα στο πραγματικό, στο φανταστικό, στο ονειρικό, στο φιελτικό, όπου ο θεατής καλείται να δημιουργήσει τις δικές του φυσικά εικόνες και συνδέσεις. Από σήμερα, λοιπόν, 5η-1η του Οκτώβρη, στο ΜΟΜΟΥ, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Τα εγγένεια, μάλιστα, είναι σήμερα στις 7, σε λίγο δηλαδή, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Και από έναν Κώστα στον άλλον Κώστα. Πού είσαι, ρε Κώστα? Πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Αναφέρομαι στο φίλο μου τον ακροατή, στον Κώστα, ξέρει αυτός, ο οποίος τώρα μου στείλε μήνυμα στο Viber. Εννοείται ότι ήδη έχω βάλει το τραγούδι που μου έχει ζητήσει, αλλά θα συνεχίσω την εκπομπή με ένα τραγούδι που ζήτησε νωρίτερα ο φίλος μου ο Βασίλης. Μάλιστα μου είπε να πω ότι όλοι το χορέψαμε τότε, το 1987, και μάλιστα έχει έρθει και το συγκεκριμένο συγκρότημα και στη Θεσσαλονίκη. Γιατί ραδιοράμα από τον Βασίλη, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλο το προσωπικό του 102. Εδώ είμαστε λοιπόν, απόγευμα 5ης, 1η του Οκτώβρη, και ελάτε στην παρέα μας. Και σε λίγο θα παίξω και το τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Κώστας. Στέλνουμε τα μηνύματά σας στο 6930 078 228 στο Viber.

Μας τα έχουν δει στον 102.3 απόγευμα 5η 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Έχουμε λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και λίγο στον περιφερειακό, κινούμενη στο ρεύμα προς τα δυτικά. Εκεί περίπου από το ύψος από τις Σικές μέχρι και την Πολύχνη. Πολύ πολύ προσοχή και 102 στα ραδιόφωνά σας. Λοιπόν, όποτε νομίζω το έχω μοιραστεί ξανά μαζί σας, αλλά θέλω να το ξαναπώ. Όποτε δεν αισθάνομαι και πολύ καλά, έχω τις μαύρες μου που λέμε στα πολύ απλά. Ξέρετε τι κάνω μεταξύ άλλων. Πολλά πράγματα μπορείς να κάνεις. Ο καθένας έχει βρει, εννοείται, τις εξόδους κινδύνου του. Αλλά εγώ μεταξύ άλλων βλέπω φιλαράκια. Ένα-δυο επεισόδια και έχω στανιάρι. Και αν κι εσείς είστε φανς των φιλαρακίων και όχι μόνο, θα θυμάστε ότι τα περισσότερα επεισόδια ξεκινούσαν με το The One With, ξέρω εγώ, με την Rachel και τον Ross. Το The One With κάτι. Λοιπόν, γνωστή πλατφόρμα έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ του νέου βιογραφικού ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων με τίτλο The One About Matthew Perry. Το οποίο φυσικά, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι αφιερωμένο στη ζωή, στην καριέρα του αγαπημένου Καναδοαμερικανού ηθοποιού. Ο Matthew Perry για την ιστορία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2023 σε ηλικία μόλις 54 ετών από τις οξύες επιδράσεις της κεταμίνης. Ευρέως γνωστός εννοείται για τον εμβληματικό του ρόλο ως Chandler. Νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία με τον Chandler Bing στη δημοφιλή σειρά Friends. Ο ηθοποιός όμως έχει ξεχωρίσει επίσης και για εμφανίσεις του σε ταινίες και παράλληλα ανέπτυξε σημαντική δράση για να υποστηρίξει άτομα που παλεύανε και παλεύουν με τον εθισμό. Το ντοκιμαντέρ αυτό βασίζεται σε προσωπικές μαρτυρίες στενών συγγενών και φίλων, ρίχνοντας φως στον αληθινό Matthew Perry, έναν άνθρωπο γενναιόδωρο, έναν άνθρωπο ευφυή, ευάλωτο και κυρίως δοτικό. Η σειρά αποκαλύπτει τις σκληρές προσωπικές του μάχες, ο οποίος έδωσε πολλές μάχες πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star. Ας πούμε, δεν θα ξεχάσω που τελείωνε μία σεζόν και είχε βάλει κάποια κιλά και ξεκινάει στα καπάκια η επόμενη σεζόν και έχει χάσει απίστευτα πολλά κιλά. Δηλαδή, το δράμα που περνούσε αυτός ο άνθρωπος, νομίζω ότι μόνο ο ίδιος το ήξερε. Η σειρά λοιπόν αποκαλύπτει αυτές τις σκληρές προσωπικές του μάχες, που έδωσε πίσω από τη λαμπερή εικόνα του Star, συνθέτοντας μια κατέργαστη και ειλικρινή καταγραφή μιας ζωής γεμάτης προκλήσεις, η οποία αναδεικνύει την αυθεντικότητά του ως τελικά τη μεγαλύτερη του κληρονομιά. Το ντοκιμαντέρ αυτό, το The One About Matthew Perry, θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα σε αυτή τη γνωστή πλατφόρμα στις 27 του Οκτώβρη 2026, μία ημέρα πριν από τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του ηθοποιού. Το επόμενο τραγούδι μου το ζήτησε ο φίλος μου ο Κώστας. Φυσικά, επειδή μπήκαμε στον Οκτώβριο και ακούσαμε και νωρίτερα τραγούδια για τον Οκτώβριο, πάμε να ακούσουμε και Pet Shop Boys και October Symphony. Και με αυτό το τραγούδι και με ακόμα ένα άλλο, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στα Άκου να δεις, διότι σας έχουμε και τις νέες ταινίες της εβδομάδος. Και φυσικά σου λέει ότι ο Οκτώβριος μπήκε πολύ δυναμικά και σου φωνάζει, δεν ξέρω να τον ακούς, βγες έξω, βγες έξω, βγες έξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Εισαγγελική έρευνα για πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε έθριο που ήταν φοιτητές. Η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική κερητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας, τονίζει σε ανακοίνωσή του το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης για τη διερεύνηση του ζητήματος. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση μετά την ανακοίνωση των πρώτων μέτρων της κυβέρνησης για την ενεργειακή κρίση και τους δανειολήπτες. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για αποσπασματικά μέτρα άσκει το ΠΑΣΟΚ που έφερε στη Βουλή δύο τροπολογίες για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατάργηση της Golden Visa. Τροπολογία με άμεσα μέτρα για την ανακούφιση του κόσμου από την ακρίβεια κατέθεσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στην περιοχή του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το νησί παραμένει εν μέσω κακοκαιρίας με πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Νεκρός στη Μυτιλίνη μετά από πτώση από βράχο 45χρονος κυνηγός τον εντόπισε η αδελφή του. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά μια 14χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκδίδει πρώτη ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας για ελληνική χρήση που έρχεται πιλωτικά και στην Ελλάδα, μπαίνει στο wallet και κηρύσσει πόλεμο στο δολάριο και τα κρύπτος. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Πάρα πολύ ωραία. Killer, somebody told me. Εγώ θα σου τα πω όλα. Εδώ στα άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5η 1η του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Έχει κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια. Έχει κινησούλα στην Κωνσταντινούπολος. Έχει κινησούλα στην Μιχαήλ Ψελού εκεί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Περιφερειακός, βαίνουμε καλώς. Με τρομάξατε, λέει σήμερα η Αθηνά. Είμαι στη δουλειά και μια σας άκουγα, μια δεν σας άκουσα. Και λέω, δεν έχει εκπομπή σήμερα, λέει η Τόνια. Και μετά άκουσα, λέει, τη γλυκιά και λαριστή της φωνούλα και ηρέμη. Σας ευχαριστώ πολύ, φίλοι μου Αθηνά. Θέλουμε τις παραγγελιές σας στο Viber, στο 6930-078-228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Θα πάω σε ένα αγόρι, εμείς το γνωρίζουμε όλοι ως Fat Boy Slim, Norman Cook κατά κόσμο, έχει συνδέσει όσοι λίγοι το όνομά του με το Glastonbury. Όμως η σχέση του με το θρυλικό αυτό φεστιβάλ έχει μία ασυνήθιστη, θα έλεγε κανείς, λεπτομέρεια. Δεν έχει πληρωθεί ποτέ ο Fat Boy Slim για τις εμφανίσεις του σε ένα από τα πιο γνωστά φεστιβάλ ever, από τα μουσικά φεστιβάλ. Ο Norman Cook λοιπόν σε συνέντευξή του είπε ότι δεν του έχουν καταβάλει αμοιβή, αντί γι' αυτό του προσφέρουν δωρεάν εισιτήρια και τη δυνατότητα να εμφανίζεται σε μικρότερα και συχνά προειδοποίητα σετ σε διάφορα σημεία του φεστιβάλ. Δηλαδή εκεί που δεν τον περιμένεις, ξαφνικά ακούς Fat Boy Slim. Ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 σετ. Αυτό, ξεπετιέται. Praise you like a shoot. Λοιπόν, ο ίδιος έχει υπολογίσει ότι έχει ξεπεράσει τα 100 σετ, αν και παραδέχεται ότι δεν μπορεί να ξέρει τον ακριβή αριθμό. Το 2025 είχε γιορτάσει το 100ο του στο Glastonbury set. Είχε εμφανιστεί πρώτη φορά το 1986, όταν έπαιζε τότε με τους House Martins. Για τον ίδιο το Glastonbury είναι περισσότερα από ένα μουσικό φεστιβάλ. Δεν τον πειράζει που δεν έχει πληρωθεί. Δεν ενδιαφέρεται για αυτό το κομμάτι, γιατί είπαμε, μπορεί να σου έρθει ο Fat Boy Slim εκεί που δεν τον περιμένεις, χωρίς να βρίσκεται καν στο επίσημο line-up, να βρεθεί πίσω από τα decks σε ένα μικρό stage, να αυτοσχεδιάσει και να ακούσεις αυτό.

Rasmus, μεγάλη επιτυχία στα νιάτα του. Living in a world without you. Πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ μας και εγώ, συνεφίλοι δηλαδή, δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς κινηματογράφο στη ζωή τους. Ο Οκτώβριος λοιπόν μπαίνει δυναμικά στις κινηματογραφικές αίθουσες και πάμε κατευθείαν στις ταινίες, διότι είναι ούκο λίγες. Έρχεται η πολύ αναμενόμενη Digger. Tom Cruise. Μαύρη κομμωδία. Ο Αλεχάνδρο Λέι Γκονζάλες Ινιάρη επιστρέφει με τον Ντίκερ, μια μαύρη κομμωδία με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Η ταινία ακολουθεί έναν πανίσχυρο άνθρωπο, ο οποίος ξεκινά μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποδείξει ότι μπορεί να σώσει την ανθρωπότητα την ώρα που ο ίδιος έχει προκαλέσει μια παγκόσμια καταστροφή. Με γαργαλάει αυτή η ταινία να τη δω. Πάμε και στο ημερολόγιο της Verity, αν θέλετε κάτι σε θρυλεράκι, έτσι λίγο διαφορετικό, στο πεδίο του ψυχολογικού θρίλερ. Πάλι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βλέπω αυτήν την Anne Hathaway που δεν λείπει πραγματικά από ταινία και αυτή και η Dakota Johnson. Καμιά φορά εκεί αναρωτιέμαι στο Hollywood, υπάρχουν μόνο ο Tom Holland, η Zendaya, η Anne Hathaway, ο Tom Cruise και η Dakota Johnson, δηλαδή άλλοι ηθοποιοί δεν υπάρχουν. Εν πάση περιπτώσει, η Anne Hathaway μας έχει υποσχεθεί ότι θα αποσυρθεί λίγο από την υποκριτική για να ασχοληθεί με τη μητρότητα. Για να δούμε, θα το κάνει πραγματικότητα. Ελπίζουμε. Λοιπόν, στο πεδίο του ψυχολογικού θρίλερ κινείται το ημερολόγιο της Verity, κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος κτλ. Κτλ. Βαρέθηκα ήδη. Η εξέγερση, αν θες να δεις έτσι κάτι δυναμικό και μάλιστα με πρωταγωνιστή, το οποίο. Δυναμικό και Άντριου Γκάρφιλτ για πρωταγωνιστή, νομίζω ότι είναι λίγο οξύμορο, αλλά όπως και να έχει, η εξέγερση τοποθετείται στην περίοδο της εξέγερσης των αγροτών και ακολουθεί έναν αγρότη, τον Άντριου, που έπειτα από μια βίαιη σύγκρουση με φοροεισπράκτορες βρίσκεται στο κέντρο ενός κινήματος που οδηγεί 10.000 ανθρώπους προς το Λονδίνο. Αν θες να δεις μια ταινία για όλη την οικογένεια, animation δηλαδή, τότε θα δεις τον Dad και το μαγικό λιχνάρι. Επίσης, αν θες να δεις κάτι σε ντοκιμαντέρ, θα σου πρότεινα να δεις την Άζα, που είναι ένα ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στη Γάζα, συγκεκριμένα σε μυστικές νυχτερινές συνομιλίες στις ταράτσες του Τελ Αβίβ, τα συστήματα πίσω από την οργανωμένη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα από το Ισραήλ, έρχονται στο φως από τις φωνές των ίδιων ανθρώπων που τα σχεδίασαν και τα χρησιμοποίησαν. Τέλος, η Σιωπηλή Φίλη, επίσης και αυτό είναι μια, από ό,τι διαβάζω, δραματική ταινία, ιστορική όμως. Και αν θέλετε κάτι έτσι πιο μουσικό, γιατί εμείς είμαστε λάτρεις της μουσικής, τότε θα σας πρότεινα να δείτε Queen Budapest. Το Queen Budapest δεν είναι μια καινούργια συναυλία, αλλά είναι μια αναπαράσταση της ιστορικής κινηματογραφημένης εμφάνισης των Queen στη Βουδαπέστη στις 27 Ιουλίου του 1986. Τότε μάλιστα η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Magic Tour. Ήταν η τελευταία περιοδία των Queen με τον Freddie Mercury. Και επειδή παίζει σήμερα και Ελλάδα-Ολλανδία, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, είπα να ακούσουμε το We Are The Champions. Άσε που ο Brian May και ο Roger Taylor ανέβηκαν στη σκηνή στις 28 του Σεπτέμβρη στο Roadhouse στο Λονδίνο και έπαιξαν κάποια τραγούδια όπως το We Will Rock You και το Radio Gaga, ενώ σου λέει, επειδή τους είδαμε ξανά μαζί να επιστρέψουν οι Queen και σε συναυλίες και σε περιοδίες. Οψόμεθα.

Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει μία επίσημη ανακοίνωση για νέα περιοδία των Queen. Αυτό που υπάρχει είναι ένα reunion λίγο λεπτών στο Λονδίνο που έλαβε χώρα τώρα μέσα στο Σεπτέμβριο, αρκετό για να θυμίσει πόσο άμεσα λειτουργεί αυτή η χημεία αυτών των δύο μουσικών όταν βρίσκονται στην ίδια σκηνή. Αναφέρομαι στον Brian May που παίρνει την κιθάρα και τον Roger Taylor στα drums και στα φωνητικά. Θρυλική μπάντα, θρυλικά τραγούδια. Έφυγε νωρίς ο Freddie Mercury. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία και χαρά και όσο μπορούμε, είπαμε ευχάριστα. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε την κινησούλα μας στο κέντρο της πόλης. Γενικά όλη μέρα σήμερα έχει μια κινητικότητα. Δεν ξέρω αν φταίει το ότι ξεκίνησε ο μήνας, δεν ξέρω αν φταίει γενικά ότι θέλετε να βγείτε έξω και πολύ καλά κάνετε. Αυτή τη στιγμή πάντως, για να τα λέμε έτσι ακριβώς όπως είναι τα πράγματα, έχουμε στη Μοναστηρίου, είμαστε στα κόκκινα, επίσης είμαστε και στην Αγίου Δημητρίου στα κόκκινα. Και περιφερειακός και στην Αριστοτέλους έχει λίγο κίνηση. Γενικά έχει το κέντρο κίνηση. Κατά τα άλλα, βαίνουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, θα συνεχίσω με τη Σία, η οποία άκου να δεις τώρα, έναντι 180 εκατομμυρίων δολαρίων, πούλησε και αυτή το 50% του μουσικού της καταλόγου, παραχωρώντας δικαιώματα από τη δισκογραφική της δραστηριότητα. Η συμφωνία μάλιστα αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Σία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου από τον Dan Bernard, τον άντρα της, ο οποίος σου λέει ότι αναμένεται να διεκδικήσει και πολύ μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου ποσού. Η συμφωνία αυτή αφορά στα δικαιώματα έκδοσης και τις πρωτότυπες ηχογραφήσεις της Σία, χωρίς να περιλαμβάνει τη χρήση του ονόματος ή της εικόνας της. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας πάντως, προβλέπεται επίσης η δημιουργία μιας διαδραστικής ψηφιακής παραγωγής με avatar, η οποία θα βασίζεται στη μουσική της. Πριν από λίγους μήνες πάντως, είχε γίνει γνωστό ότι η Σία υποχρεούται, άκου να δεις τώρα, ζωή, να καταβάλεις τον πρώην σύζυγο, θα μου πεις αυτά, έχει 42.500 δολάρια το μήνα. Πόσες ανάγκες έχει αυτός ο άνθρωπος και θέλει 42.500 δολάρια το μήνα. Θα μου πεις άλλη ζωή αυτή κάνουνε. Οκ, και πάλι. Ως διατροφή. Γιατί και οι δυο τους λέει μοιράζονται την επιμέλεια του γιού τους. Για την ιστορία είχαν παντρευτεί το 2023. Εντάξει, δεν έμειναν και πολύ καιρό μαζί, να τα λέμε αυτά. Ενώ η τριαγουδίστρια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο του 2025, ένα χρόνο περίπου μετά τη γέννηση του γιού τους. Unstoppable. Πάντως τώρα θα πάρει 180 εκατομμύρια δολάρια. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάρει και ο σύζυγος κάτι της.

Unstoppable κι εμείς. Λοιπόν, πάμε να σας δώσουμε και δύο θεατρικές επιλογές, έτσι για να υποδεχθούμε τον Οκτώβρη και θεατρικά. Ο Caveman, ο γνωστός Caveman, νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε δει αυτή την παράσταση, αν όχι με το συγκεκριμένο ηθοποιό, με άλλους ηθοποιούς. Caveman, λοιπόν, στο θέατρο Βεργίνα, ο άνθρωπος των σπηλαίων της διπλανής πόρτας, ο Σωτήρης Καλυβάτσης, φοράει την προβιά του, μεταμορφώνεται στο θρυλικό πλέον Caveman για να αποκαλύψει την προϊστορία που κρύβουν τις σχέσεις των φίλων με τον πιο ξεκαρδιστικό τρόπο. Σήμερα, λοιπόν, στις 10 επίσης, Φάκελος Μέριλιν Μονρόε. Κωδικός Ιρέη στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Μέχρι και τις 11 του Οκτώβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, τα εισιτήρια από 9 ευρώ, όπως καταλαβαίνετε. Αναφέρατε φυσικά η συγκεκριμένη παράσταση στη Μέριλιν Μονρόε, στο παγκόσμιο αυτό σύμβολο του σεξ, και στον ομώνυμο ρόλο είναι η Αλεξάνδρα η Παλαιολόγου, ενώ το ρόλο του αφηγητή, στον ρόλο του αφηγητή συναντάμε τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στη φίλη μου τη Ζωή την Κουτελοπούλου. Κουτέλε, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρ στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας και φυσικά να έχουμε έναν πολύ μα πάρα πολύ καλό μήνα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στη Βουλή επικράτησαν σήμερα υψηλοί τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αιχμητά μέτρα για την ενεργειακή κρίση και τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, σημειώνοντας ότι τα μέτρα που έχει ήδη λάβει φτάνουν τα 216 εκατομμύρια ευρώ. Για διαζύγιο της κυβέρνησης από την κοινωνία έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε δύο τροπολογίες, μεταξύ άλλων για μηχανισμό προσαρμογής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ο πρόεδρός του επέκρινε και την επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Κομισιόν, λέγοντας χαρακτηριστικά πόσες επιστολές θα στείλετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαντώντας, ο κύριος Θεοδωρικάκος διαρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης στην Ελλάδα να διαφωνεί με το περιεχόμενο της επιστολής. Τροπολογία με μέτρα κατά της ακρίβειας κατέθεσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με το Δημήτρη Κουτσούμπα να κατηγορεί την κυβέρνηση για προεκλογική κοροϊδία. Για ανεπαρκή μέτρα έκαναν λόγο και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Η Κομισιόν επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές υψηλού επίπεδου με την Αμερικανική κυβέρνηση, μετά τις πληροφορίες ότι η Ουάσιγκτον πιέζει ευρωπαϊκές χώρες να χρησιμοποιήσουν μέρος των αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων. Σε διαβουλεύσεις βρίσκονται ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Βρετανία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φέρονται να ζητούν από την Ευρώπη την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ μέσα στους επόμενους 6 μήνες. Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο νεκρός εντοπίστηκε ο 80χρονος κτηνοτρόφος που αγνοούνταν από χθες το βράδυ στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του και δεν επέστρεψε. Εντοπίστηκε από πυροσβέστες κοντά σε ρέμα, καταπλακωμένος από φερτά υλικά. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από βραχώδες σημείο στη Μυτιλίνη 45χρονος κυνηγός στην περιοχή της Αμαλής, όπου είχε μεταβεί μαζί με τα δύο σκυλιά. Πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, αφού τον προσέγγισαν και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, τον παρέδωσαν στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν με κάρπα, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στη Σκαλαφούρκα στη Χαλκιδική, 65χρονος έχασε τη ζωή του από δέντρο που έπεσε πάνω του, ενώ μαζί του βρίσκονταν και άλλα άτομα που δεν τραυματίστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν 4 μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ενώ πραγματοποιήθηκε κλήση στο 112 για την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων φορέων. Ο 65χρονος ωστόσο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι στη διάθεση των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών που επιλήφθηκαν του θέματος για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή εγγράφου σχετικού με την πτώση μεταλλικής βέργας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας από τον τρίτο όροφο σε Έθριο, όπου ήταν φοιτητές. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση της διοίκησης. Επισημαίνεται πως βάσει της εκκρεμού σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία φέρει την αποκλειστική και ρητή υποχρέωση για τη λήψη και διατήρηση περιμετρικών μέτρων ασφαλείας. Με εντολή της Βρετανίας θα ξεκινήσει στο μεταξύ άμεσα η διενέργεια προκαταρκτικής διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης, να ελεγχθεί η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων ασφαλείας από πλευράς του αναδόχου και να αποδοθούν οι αναλογούσες ευθύνες. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου υποδέχεται την Ολλανδία το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας που προβλέπεται κατάμεστο. Η Ελλάδα έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια και προέρχεται από τον θρίαμβο απέναντι στη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η Ολλανδία ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, έχοντας 1 νίκη και 1 ισοπαλία. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κάθε φορά που τους αναφέρω, η αλήθεια είναι πως έχει κάτι το υποτιμητικό ο λόγος μου. Επιτίδες βέβαια. Υπήρξαν ιστορικά τόσο αλαζόνες που αν τους μιλούσες αφιψηλού τρελαίνονταν. Πάντα ήθελαν να κατακτήσουν τον κόσμο, ασχέτως αν ήξεραν πως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό. Όπου μπόρεσαν να φτάσουν όμως, το έκαναν. Συντηρητικοί άνθρωποι ανέκαθεν. Και μόνο που βάλθηκαν να καταπνίξουν τις ιδέες της μεγάλης γαλλικής επανάστασης, παρέα με πρόσους Άγγλους και Ρώσους, φθάνει. Η Ιερή Συμμαχία, που γύρισε την Ευρώπη αιώνες πίσω, δικό τους παιδί είναι. Λογικό, όταν έχεις για καγκελάριο τον Μέτερνιχ. Για θυμηθείτε τα πρώτα λόγια του κομμουνιστικού μανιφέστου. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης Ευρώπης ενώθηκαν σε μία ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα. Ο Πάπας και ο Τσάρος, ο Μέτερνιχ κτλ. Κτλ. Αψβούργοι φίλες και φίλοι. Αψβούργοι. Να σκεφτείτε πως αιώνες μετά ένας από δάφτους, ο Τότο Βολφ, είναι τεχνικός διευθυντής στη μισητή Mercedes, που έχει το θράσος. Αιώνες μετά ένας από δάφτους, ο Τότο Βολφ, είναι τεχνικός διευθυντής στη μισητή Mercedes,

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Αυτός φίλες και φίλοι ήταν ο Yves Montand σε ένα τραγούδι του 1952 με τίτλο «Carte Postale». Αλήθεια, πόσο καιρό έχετε να στείλετε μια καρποστάλ? Ελάτε, πείτε την αλήθεια. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βρεθήκατε για διακοπές μακριά από το σπίτι, είτε στη χώρα μας είτε στο εξωτερικό, και σταθήκατε για λίγο σε κατάστημα με κάρτες από

πήρατε μία και γράψατε, για παράδειγμα, Βιέννη, Χριστούγεννα. Σας σκεφτόμαστε με αγάπη, Πέτρος, Χριστίνα. Και όχι μόνο να το γράψατε, αλλά να πήγατε και στο κοντινότερο ταχυδρομείο για να τη στείλετε με την ελπίδα να φτάσει η κάρτα σας πριν επιστρέψετε εσείς. Μια τέτοια κάρτα πιστεύω πως άνετα θα είχε για φωτογραφία ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δεντράκι στην πλατεία του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου ή στην πύλη των Ανακτόρων του Σέμπορν, τη φωλιά των Αψευουργών. Να σας πω όμως τι κάνατε φέτος. Οι περισσότεροι δηλαδή, για να μην είμαι και άδικος απέναντι σε όλους. Πήγατε στη Χαλκιδική για παράδειγμα. Τραβήξατε μία φωτογραφία με το κινητό σας, τα καμένα καλαμαράκια που παραγγείλατε σε κάποια ταβέρνα με αγενέστατα σερβιτόρια και ιδιοκτήτη που σε χαιρετά μόνο αν κάτσει στο μαγαζί του, στο μανάβικο, αν σε πετύχει, δεν σε βλέπει καν. Και στείλατε τη φωτογραφία στον ξάδελφο μέσω Messenger γράφοντας για πες, ζηλεύεις αγόρι μου. Ναι, ξέχασα να σας πω πως έχει αλλάξει και ο τρόπος επικοινωνίας μας. Ή μάλλον το ύφος. Τώρα πια δεν σκεφτόμαστε τον άλλον. Τώρα πια πρέπει να του την πούμε κιόλας στη λογική. Βρε, δεν πάει να έχει κρίση. Εγώ επιβιώνω. Υπάρχει βέβαια και το πιο γελίο της υπόθεσης. Βγάζει άλλη την ψισταριά της με τα μπιφτέκια έτοιμα για γύρισμα. Λάδι ξύδι σε μια γωνιά, σωστά στημένα για αξεσουάρ φωτογραφίας, κάποια σαγιονάρα με πόδι καμένα από τον ήλιο ή φούλη στην τρίχα μπορεί να ξεφύγει στο πανέλα, κακά τα ψέματα, κόσμος μπαινοβγαίνει στα ψησίματα και την ανεβάζει στο Facebook. Γράφει από κάτω. Η Λίτσα νιώθει ευλογημένη με την Σουμέλα και άλλα 138 άτομα στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Αυτό πάλι που νιώθουν και ευλογημένοι στο Ποσίδι πάνω από ντουμάνι μπιφτεκιών με ξεπερνά, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ρε κοπελιά, μια άλλη κοπέλα, την ίδια ώρα, που πίνει Σιρανό ντε Μπεργεράκ στο Μονακό, με τον Τζορτζ Κλούνι στο διπλανό τραπέζι να την κοιτά την ώρα που η γυναίκα του Αμάλ είναι στην τουαλέτα, τι πρέπει να νιώθει δηλαδή. Ας μην ξεφεύγουμε όμως, φίλες και φίλοι, ας μην ξεφεύγουμε και ας μην ξεχνάμε τους Αψβούργους. Για να φτάσουμε όμως στους Αψβούργους, πρέπει πρωτίστως να μπλεχτούμε και με τους Πρόσους. Άλλη φάρα κι αυτοί. Έφτασαν στο Βατερλό εκεί που δεν τους περίμενε κανείς και έφεραν τα πάνω κάτω και το πληρώνουμε ακόμη και στις μέρες μας μέσω έμφυα και εύκα. Ένας τέτοιος Πρόσος, ο Χάινριχ φον Στέφαν, ανώτερος ταχυδρομικός σύμβουλος των Προσικών Ταχυδρομείων και μετέπειτα γενικός διευθυντής των Γερμανικών Ταχυδρομείων, αλλά και ιδρυτής του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, είχε το 1865 πρώτος την ιδέα της δημιουργίας μη εικονογραφημένων ταχυδρομικών δελταρίων. Διότι, για να φτάσουμε στις Καρποστάλ, πρέπει να σας μιλήσουμε για τα μη εικονογραφημένα ταχυδρομικά δελτία. Τίποτα δεν γεννήθηκε από το τίποτα άλλωστε. Πάει λοιπόν ο Πρόσος και προτείνει στην κυβέρνηση της χώρας του την εκτύπωση των καρτών, αλλά οι Πρόσοι του λένε «Nein». Ζημιά. Το 1867 επανέλαβε την πρότασή του στην ταχυδρομική διάσκεψη της Καρλσρόης, χωρίς αποτέλεσμα και πάλι. Δύο χρόνια αργότερα, την 26η Ιανουαρίου του 1869, ο καθηγητής Έμμανουελ Χέρμαν, καθηγητής της Στρατιωτικής Ακαδημίας, υπέδειξε τη δημιουργία των ταχυδρομικών δελταρίων στο μέγεθος των φακέλων αλληλογραφίας με έντυπο γραμματόσημο στην όψη τους. «Τι άλλο θέλετε», τους είπε. «Ούτε φάκελος ούτε τίποτα και με το γραμματόσημο έτοιμο. Μια σφραγίδα θέλει και είμαστε έτοιμοι». Αμετακίνητη η Πρόση, σας πληροφορώ. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και οι Αψβούργοι, που κακά τα ψέματα είχαν πολύ μεγαλύτερη φινέτσα και ευληγησία σε σχέση με τους συμμάχους τους στους Ναπολεόντιους πολέμους. Πάμε σε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα. Όπως έχετε αντιληφθεί, τα τραγούδια της σημερινής εκπομπής θα έχουν στον πυρήνα τους μια καρποστάλ, μια postcard ή όπως αλλιώς μια αρτολίνα, όπως την λένε στα ιταλικά. Εμείς πάμε στο Shocking Blue, οι οποίοι είναι Ολλανδοί, ασχέτως αν τραγουδούν σε αγγλικό στίχο, από τους οποίους θα ακούσουμε το τραγούδι «Send me a postcard».

Ακούλετε φίλες και φίλοι, ο Βιενέζος Εμμάνιουελ Χέρμαν γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου του 1839. Σπούδασε νομική και οικονομικά και διετέλεσε καθηγητής στη Στρατιωτική Ακαδημία της Βιέννης, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, καθώς και για 20 χρόνια διευθυντής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της πόλης. Δεν είναι και λίγο, ε! Στις 26 Γενάρη του 1869, ο Χέρμαν δημοσίευσε ένα άρθρο του με τίτλο «Ένα νέο μέσο της ταχυδρομικής αλληλογραφίας» στην μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα New Fry Press. Στο άρθρο του, λοιπόν, πρότεινε την παραγωγή καρτών, οι οποίες θα έχουν τυπωμένο κάποιο μήνυμα που να μην ξεπερνά τις 20 λέξεις μαζί με τη διεύθυνση και την υπογραφή του αποστολέα. Θα μπορούσε να μπει ένα γραμματώσιμο πάνω της και ήταν έτοιμη να ταχυδρομηθεί. Κλασικά, βέβαια, στάμπα πρώτη θέση, φίλες και φίλοι, στο κέντρο της κάρτας, ο δικέφαλος αετός της Αυστρουγγαρίας, για να μην ξεχνιόμαστε. Η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία βρήκε περίφημη την ιδέα του και άρχισε να επεξεργάζεται το όλο θέμα με μεγάλη προσοχή και υπό το αυστηρό βλέμμα του Γενικού Διευθυντή Vincent Baron Mali von Vevanovich. Δεν ήταν δύσκολο για μια καλοδουλεμένη μηχανή όπως ήταν η Αυστριακή Ταχυδρομική Υπηρεσία. Και κάπως έτσι, την 1η Οκτωβρίου του 1869, τα Αυστρουγγρικά ταχυδρομεία κυκλοφορούν την πρώτη Carpostal, ή για να είμαστε ακριβείς και στον ελληνικό όρο, το πρώτο ταχυδρομικό δελτάριο. Το δελτίο, η κάρτα, ήταν μια μεγάλη επιτυχία και περίπου 2.250.000 από αυτές πωλήθηκαν μέσα στους πρώτους 3 μήνες. Οι πρόσιοι, βέβαια, χτυπούσαν το κεφάλι τους σε κάθε γωνία που έβρισκαν για το γεγονός που δεν μπόρεσαν να είναι αυτοί οι πρώτοι. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι οι αιμονές. 3-9, είπατε, ακόμη και στον ίδιο τον Εμμάνουελ Χέρμαν. Βέβαια, το ερώτημα που εύκολα μπαίνει είναι, υπήρχαν καρποστάλ ή τις εκτύπωσαν για πρώτη φορά τότε? Και βέβαια υπήρχαν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ταχυδρομικά δελτία, όπως τα έλεγαν τότε, υπήρχαν ήδη από το 1861, αλλά ήταν κάρτες που σχεδίαζαν στα σπίτια τους οι αποστολείς με συγκεκριμένα όρια σε βάρος και διαστάσεις και με περιορισμό στις χιλιομετρικές αποστάσεις για αποστολή και πάντα μέσα σε φάκελο. Κάπου εδώ έχουμε βέβαια και τον πρώτο καυγά, διότι οι Αμερικανοί λένε πως η πρώτη κάρτα είναι δικιά μας υπόθεση, αλλά επί της ουσίας όλο το πλαίσιο, αναγνωρισμένο μάλιστα σε διεθνές ταχυδρομικό επίπεδο, είναι καθαρά αυστριακή υπόθεση. Η ουσία μεταξύ άλλων είναι πως υπήρχαν κάρτες που δεν αποστέλλονταν ήδη από το 1840. Αλλά ο Λίπμαν καταχώρησε την πατέντα το 1861 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τις έκανε έτσι εμπορεύσιμο είδος. Η carte postale που δημιούργησε ήταν απλές, με ένα διακοσμητικό πλαίσιο. Η διεύθυνση γραφόταν στη μία πλευρά της κάρτας και το μήνυμα στην άλλη. Είπαμε όμως, όλη αυτή η διαδικασία παίρνει σάρκα και οστά και με νομική κάλυψη την 1η Οκτώβρη του 1869 και από εκεί βέβαια ξεκινά ένας ωραίος κόσμος. Αρχικά μπορεί να ήταν ένα απλό χαρτί, αλλά γρήγορα ήλθαν και τα σχέδια, αργότερα οι ζωγραφιές, αλλά και οι στάμπες φωτογραφίες. Στις 26 Μαΐου του 1870, σιγά μην έλειπαν αυτοί, η αντίστοιχη ταχυδρομική υπηρεσία της Βρετανίας συνέστησε την παραγωγή των δικό της πλέον καρτών και την 1η Οκτώβρη της χρονιάς εκείνης, δηλαδή ακριβώς ένα χρόνο μετά τους Αυστριακούς, οι πρώτες επίσημες carte postale στη Βρετανία εκδίδονταν πλέον από το ταχυδρομείο. Αυτές οι πρώτες κάρτες τυπώθηκαν από την περίφημη εταιρεία Delarue και είχαν πάνω τους και σφραγίδα καθώς και ένα προπληρωμένο γραμματώσιμο. Το ταχυδρομικό κόστος σε σφραγισμένο φάκελο ήταν μία δεκάρα. Ήταν το μισό της κανονικής τιμής. Και γι' αυτό
Η νέα κάρτα έγινε αμέσως δημοφιλής και 675.000 πωλήθηκαν την πρώτη μέρα της έκδοσης. Το να στέλνεις τα μαντάτα σου ή τις ευχές σου στο 50% του κόστους ήταν μια μεγάλη υπόθεση τα χρόνια εκείνα, αλλά και στα δικά μας. Τον Ιούλιο του 1874 η Γερμανία εκδίδει και αυτή τις πρώτες τις κάρτες, εν μέσω θρήνων βέβαια. Στην υπόλοιπη Ευρώπη αλλά και στον Καναδά, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η χρονιά πρώτης έκδοσης ήταν το 1871. Ένα χρόνο αργότερα μπαίνουν και επίσημα πλέον στο παιχνίδι και οι Αμερικανοί και έως το 1874 το φαινόμενο πέρασε στις υπόλοιπες χώρες που χρησιμοποιούσαν ταχυδρομείο. Η διεθνής ταχυδρόμηση, από το ένα κράτος στο άλλο δηλαδή, των ταχυδρομικών δελταρίων, ξεκίνησε το 1875 μετά τη δημιουργία του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, που ήταν παιδί του Διεθνούς Συνεδρίου της Βέρνης, που διεξήχθη τον Οκτώβριο του 1874 με θέμα τα ταχυδρομικά δελτάρια και την διακρατική διακίνησή τους. Λοιπόν, ακούσαμε τον Yves Montand να μας τραγουδά το Carte Postale. Πήγαμε στην Ολλανδία για να ακούσουμε του Shocking Blue σε αγγλικό στίχο, αλλά με τη δικιά τους Dutch φιλοσοφία, το Send Me a Postcard. Ώρα να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, να περάσουμε τον Ατλαντικό για να ακούσουμε τους Beirut. Στο τραγούδι τους, Postcards from Italy.

Όλα τα χαλιά μας είναι μεγάλων αυστριακών συνθετών, φίλες και φίλοι, προς τιμή βέβαια της χώρας που έβαλε μπρος του τη μεγάλη μηχανή. 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή ήταν λοιπόν, φίλες και φίλοι, Beirut, στο τραγούδι τους Cartes από την Ιταλία, Postcards from Italy. Cartes με μηνύματα γραμμένες σε αυτά είχαν δημιουργηθεί σποραδικά και ταχυδρομηθεί από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, της σχετικής υπηρεσίας στην Αγγλία. Το πρώτο όμως γνωστό εικονογραφημένο card postal φέρει στην όψη του ένα χειρόγραφο σχέδιο και είναι ταχυδρομημένο το 1840 από το Fulham του Λονδίνου με αποδέκτη τον συγγραφέα Theodore Hook, ο οποίος μάλιστα την έστειλε στον εαυτό του. Πιστεύετε ότι ο ίδιος σχεδίασε την κάρτα για να αστειευτεί με την ταχυδρομική υπηρεσία της χώρας του, αφού το σχέδιο είναι καρικατούρα των εργαζόμενων στα αγγλικά ταχυδρομεία. Η κάρτα δεν πήγε μακριά, δεν υπήρχε, είπαμε, το 1840 νομικό πλαίσιο, αλλά καταγράφηκε βάζοντας μπελάδες τους Αμερικανούς, που αν θυμάστε ήταν αυτοί που ήθελαν την πρωτιά. Πάντως, μέσα στο νέο περιβάλλον των όποιων διακρατικών συμφωνιών, η πρώτη γνωστή έντυπη card postal με εικονογράφηση στην προστινή της όψη δημιουργήθηκε το 1870 στο στρατόπεδο Κονλή της Γαλλίας από τον Λέον Μπεζναρντού. Το Κονλή ήταν ένα στρατόπεδο εκπαίδευσης στη διάρκεια του Γαλλοπρωσικού πολέμου. Η card postal είχε στην όψη της ένα λιθόγραφο σχέδιο που απεικόνιζε δύο στήλες οπλισμού, μία σε κάθε άκρη, οι οποίες ενώνονταν με ταινία που έφερε την επιγραφή ενθύμιον της εθνικής αμήνης στεφανωμένη με τον θηρεό του Δουκάτου της Βρετάνης. Η card postal είχε τον τίτλο «Πόλεμος του 1870, στρατόπεδο του Κονλή, στρατός της Βρετάνης». Ωστόσο, δεν εστάλει. Τον επόμενο χρόνο, το 1871, η πρώτη γνωστή card postal με απεικόνιση στην όψη της, η οποία και ταχυδρομήθηκε, ήταν από τη Βιέννη της Αυστρίας. Η πρώτη διαφημιστική κάρτα κυκλοφόρησε στην Αγγλία, ένα χρόνο αργότερα. Τι συνέβη και γιατί ο όρος διαφημιστική card postal? Το κέρδος, φίλοι μου. Βλέπετε, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν κάρτες με διαφημίσεις μόνο αφού έφεραν πάνω τους την επίσημη προκαταβαλλόμενη πληρωμένη σφραγίδα. Κάτι που σαφώς έκαναν προκειμένου να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Η χώρα μας είχε πάρει μέρος στο συνέδριο της Βέρνης, το οποίο προαναφέραμε, και στις 25 Σεπτέμβρη του 1875 ο βασιλιάς Γιώργος ο Πρώτος υπέγραψε το διάταγμα με αριθμό πρωτοκόλλου 56 της χρονιάς εκείνης για το πρώτο επίσημο ελληνικό μη εικονογραφημένο ταχυδρομικό δελτάριο. Το λογότυπό του ήταν «Επιστολικών Δελτάριων Card Correspondence». Η ημερομηνία κυκλοφορίας της πρώτης έκδοσης ήταν η 10η Μαΐου του 1876. Ωστόσο, η συστηματική έκδοση εικονογραφημένων card postal στη χώρα μας ξεκίνησε γύρω στα 1896 με την ευκαιρία των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων που διεξήχθησαν στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, η παλαιότερη εξακριβωμένη χρονολογία σε ελληνική card postal είναι η 14η Δεκεμβρίου του 1893. Να σας πούμε την ιστορία της, μιας και την αναφέραμε. Η συγκεκριμένη κάρτα εκδόθηκε πιθανότατα από ιδιώτη και φέρει στην πίσω όψη της το λογότυπο του Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνδέσμου, όπως ήταν υποχρεωτικό από τα συμφωνηθέντα στο Διεθνές Συνέδριο της Βιέννης. Στο πάνω αριστερά τμήμα της όψης της υπάρχει η φωτογραφική απεικόνιση της Ακρόπολης και μένει αρκετός κενός χώρος για να γράψει ο ενδιαφερόμενος το κείμενό του.
Αποστολέας ήταν ένας Γερμανός, ονόματι Walter Wessel, και παραλήπτης ένας άλλος Γερμανός, ονόματι Friedrich Linden, κάτοικος της πόλης Remscheid, στην Ρινανία της Γερμανίας. Στην πίσω όψη, η Καρποστάλ έφερε το λεκτικό «Ελάς Γκρές», επιστολικών δελτάριων, παγκόσμιος ταχυδρομικός σύνδεσμος. Και τον Ιούλιο του 1901 κυκλοφόρησαν τα πρώτα 64 εικονογραφημένα δελτάρια της Ελληνικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας που εκδόθηκαν από τα ελληνικά ταχυδρομεία. Ο κόσμος είχε παραδοθεί στη νέα μόδα. Περιττό να σας πω πως σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των Βρετανικών ταχυδρομείων, μεταξύ 1905 και 1915, 750 εκατομμύρια κάρτ ποστάλ ταχυδρομούνταν στην Βρετανία κάθε χρόνο, όχι μέσα στη δεκαετία. Πάρτε χαρτί και μολύβι και υπολογίστε δηλαδή. Ημερησίως, οι πολίτες έστελαν πάνω από 2 εκατομμύρια κάρτες με μηνύματα για να φτάσουν στον προορισμό τους πότε, την ίδια ημέρα. Οι 7 καθημερινές ταχυδρομικές διανομές στην Γιρεάλ Βιώνα από το ταχυδρομείο της εποχής σήμαιναν ότι ήταν απολύτως εφικτό να προγραμματιστεί και να επιβεβαιωθεί ένα βραδινό ραντεβού στέλνοντας μία καρποστάλ έτσι απλά το πρωί. Τι λέτε, πάμε εκεί? Άντε πάμε, να ανεβούμε μας και λίγο πιο ψηλά, να πάμε στη Σκωτία για να δούμε και τη δικιά τους αντίληψη περί κάρτας. Οι Σκότοι λοιπόν, Τέξας, μας τραγουδούν το Postcard.

τέτοιες περιπτώσεις, όπως συμβαίνει με τα τραγούδια, που εντός εισαγωγικών ζητάς από λαούς να τραγουδήσουν για το ίδιο θέμα, φέρνουν στην επιφάνεια όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που ευτυχώς μας κάνουν διαφορετικούς. Υπήρξαν κακά τα ψέματα πιο εσωστρεφείς οι Σκοτσέζοι στον ήχο τους, ενδεχομένως επηρεασμένοι και από τον μουντό ουρανό, που δεν είναι πάντα έτσι, δεν είναι ωραία και τα στερεότυπα, αλλά κακά τα ψέματα, είναι μεγαλωμένοι σε έναν άλλον κόσμο. Οι Μπεϊρούτ έρχονται από μία ανακτή και είχαν μια άλλη λιακάδα, θα λέγαμε, στα δικά τους τραγούδια. Αλλού ο Yves Montand, με τον οποίο ξεκινήσαμε, και το Carte Postale. Έχετε επισκεφτεί την Αίγυπτο, έχετε πάει στη Φλωρεντία, έχετε πάει στη Ρώμη. Λίγο πιο μπρίο, σαν ένα πείραμα που είχε γίνει πριν από πάρα πολλά χρόνια, που ζήτησαν από 10 ζωγράφους από 10 διαφορετικές χώρες να περιγράψουν, να ζωγραφίσουν μια όμορφη γυναίκα, και όπως αντιλαμβάνεστε, ο καθένας έφερε το δικό του μοντέλο. Μεταξύ 1901 και 1907 η παραγωγή ταχυδρομικών καρτών διαπλασιαζόταν αναεξάμηνο και οι παράγοντες πολύ σημαντικοί για ένα τέτοιο γεγονός. Για παράδειγμα, για πρώτη φορά οι τεχνολογικές εξελίξεις στην τυπογραφία επέτρεπαν την μαζική παραγωγή υψηλής ποιότητας έγχρωμων εικόνων πια. Επίσης, οι αποτελεσματικές ταχυδρομικές υπηρεσίες έκαναν πάμφθινη την αποστολή τους, ένα σέντς στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία πένα στη Βρετανία. Τέλος, η ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών βοήθησε τον κόσμο να ταξιδεύει περισσότερο, όλο και πιο μακριά, άρα και να στέλνει κάρτες από πιο μακριά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε επίσης, φίλες και φίλοι, κάτι σημαντικό, πως μπαίναμε σιγά σιγά στην περίοδο των μεγάλων εκθέσεων. Αν κάποιος επισκεπτόταν τα σύγχρονα θαύματα, όπως ήταν ο πύργος του Αϊφέλ ή η γαλλοβρετανική έκθεση του 1908 στο White City ή το πάρκο ψυχαγωγίας στο Coney Island της Νέας Υόρκης, η Carte Postale ήταν ο τέλειος τρόπος για να το αποδείξεις ότι είσαι εκεί και να μεταφέρεις βέβαια με τρόπο σύντομο τις εντυπώσεις στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Να σκεφτείτε πως το 1906, σε μία μόλις ημέρα, ταχυδρομήθηκαν 200.000 Carte Postale από το Coney Island. Η συλλογή τους έγινε το νούμερο ένα χόμπι παγκοσμίως. Βέβαια, εδώ που τα λέμε, αξίζει σχετική αναφορά, υπήρχαν και ομοιότητες, ας τις πούμε έτσι, με τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία του σήμερα. Τι εννοούμε? Αν θυμάστε, από προηγούμενο κεφάλαιο, η διαφήμιση κατάλαβε αμέσως τα πλεονεκτήματα και οι περισσότερες αποστολές καρτών του 19ου αιώνα θύμιζαν αυτό που σήμερα λέμε spam, αφού διαφήμιζαν αγαθά και υπηρεσίες. Τις έπαιρνες, ήταν και κάτι φτηνές, η αλήθεια είναι, και τις πέταγες στο δικό σου καλάθι των αχρήστων της εποχής εκείνης. Το 1906 η Kodak κυκλοφόρησε την φορητή κάμερα 3α με αρνητικά σε μέγεθος Carte Postale, καθώς και ένα διαχωριστικό που άνοιγε, επιτρέποντας τη χάραξη κάποιου μηνύματος απευθείας στο αρνητικό. Τι σήμαινε αυτό? Αυτό σήμαινε ότι ο καθένας, φτάνει να είχε την οικονομική δυνατότητα να αγοράσει τη μηχανή, μπορούσε να τυπώσει τις δικές του κάρτες, όπως στέλνουμε σήμερα τα λεγόμενα συνημμένα αρχεία. Όπως και τα email, οι Carte Postale είχαν τους επικριτές τους, έτσι. Ο σατερικός συγγραφέας John Walker Harrington έγραψε για την ιστερία των καρτών στο American Magazine τον Μάρτιο του 1906. Αυτού του είδους εκδηλώσεις, αν δεν τεθούν υπό έλεγχο, εκατομμύρια άνθρωποι που ως τώρα ζούσαν φυσιολογικά με ανεπίλητες συνήθειες κινδυνεύουν να υποστούν εγκεφαλικό εκφυλισμό εξαιτίας της τρέλας της εποχής. Περί το να σας πω πως οι Γερμανοί, λόγω της ανεπτυγμένης βιομηχανίας τους, πήραν τα πρωτεία σε επίπεδο εκτύπωσης, καθώς πάνω από το 75% των καρτών εκτυπώνονταν εκεί. Ωστόσο, το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου
κατέστρεψε τη γερμανική βιομηχανία της τυπογραφίας. Και κάπου εκεί η μανία με τις κάρτες άρχισε να χάνει έδαφος. Λογικό θα λέγατε, και δεν θα είχατε άδικο, ο κόσμος πήρε ανάσα με τη λήξη του πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά η ανάσα εκείνη κουβαλούσε την κατάθλιψη αυτών που έλαβαν μέρος στον πόλεμο, που μπήκαν μέσα στα χαρακώματα, αυτών που τους περίμεναν, και κυρίως η ανάσα εκείνη κουβαλούσε το βάρος μιας οικονομικής κρίσης που, όπως και η δικιά μας, από οικονομική μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε κρίση αξιών. Όλα πλήττονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και κάτι άλλο πολύ βασικό. Το τηλέφωνο έμπαινε σταδιακά στη ζωή των ανθρώπων και σίγουρα θα έριχνε έστω και λίγο το ενδιαφέρον για την κάρτα, που ωστόσο δεν έχασε την έγκλη της και συνέχισε να παράγεται, κυρίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και να αποστέλλεται. Ουσιαστικά εμείς ανήκουμε σε έναν κόσμο και σε κάποιες γενιές που έζησαν την καρποστάλ και σίγουρα τη στείλαμε αρκετές φορές, αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε, ή μάλλον μπορείτε, με βάση τα προηγούμενα νούμερα, πως στις αρχές του 20ου αιώνα η κάρτα ήταν κανόνας κάθε μέρα. Το επαναλαμβάνω. Έμενε στο δυτικό Λονδίνο και η κοπέλα σου στο ανατολικό. Τηλέφωνο τότε δεν υπήρχε. Πώς θα την ειδοποιούσες για καφεδάκι? Με μία καρτολίνα, όπως την αποκαλούν οι Ιταλοί. Ιβάνο Φωσάτη.

και τα εύσημα να αποδώσουμε στον αγαπημένο μας τον Γιώργο, στην τεχνική υποστήριξη που πέρασε με τόση μαεστρία από τα τζιτζίκια του Ιταλού. Είδατε η αναφορά του Ιταλού στην Carte Postale, με τζιτζίκια τελείωσε το τραγούδι του, στο υπέροχο βάλς του Δούναβη, διότι ας μην ξεχνάμε πως και αυτή εδώ η εκπομπή χάρη στους Αψβούργους έγινε. Δεν κοιτάμε πίσω, ακόμη και αν το πίσω κουβαλά μια ανόητη λαγνία. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Τώρα ναι, τους βολεύει όλους το Messenger. Και ένα απλό μήνυμα στις 9 στην Καμάρα είναι εύκολο. Παλιά παίρναμε τηλέφωνο γι' αυτό. Στο φινάλε θα τον δεις τον άνθρωπό σου όπως και να έχει. Το πίσω όμως έχει την έγκλη του χρόνου του, της εποχής του, των χρωμάτων, αλλά και της φαντασίας του. Μήτε σας μιλήσαμε για τούτην εδώ την ιστορία για να σας πείσουμε να αρχίσετε σόν και καλά τις αποστολές καρτών όπου και αν βρεθείτε. Προσοχή όμως, προσοχή. Για σκεφτείτε, στο επόμενο ταξίδι σας, πού να σας πω, στο Κόρκ της Ιρλανδίας, πόσο ωραίο θα ήταν να περνούσατε μισή ωρίτσα σε κάποιο τοπικό μαγαζάκι με κάρτες, να αγοράζετε μία με στάμπα το παλιό αποστακτήριο της περιοχής και να γράφετε στον κουμπάρο σας ό,τι μας χρεώνουν μεγάλη εκεί κάτω με 12 ευρώ, εδώ το πίνεις τζάμπα, σου φέρνω μία κάσα. Και έχω την αίσθηση πως ο κουμπάρος σας θα συγκινηθεί πολύ. Σέλφι θα έχει λάβει ένα σωρό. Κάρτες, ούτε που θυμάται και αυτός πότε ήταν η τελευταία. Σας αποχαιρετούμε με κάτι παιδιά από τη Βοστόνη, τους Lemonheads, οι οποίοι μας τραγουδούν το άσμα με τίτλο «Τι άλλο, Postcard». Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Καφέ και μπαρ γεμίζουν κρατήσεις, τα delivery προετοιμάζονται για καταιγισμό παραγγελιών. Μεγάλη ζήτηση είχαν οι μεγάλες και πολύ μεγάλες ελληνικές σημαίες, αυτές που μπαίνουν σε κοντάρι ώστε να ανεμίζουν στο γήπεδο, ενώ ανάρπαστα έγιναν τα κασκόλ. Υπενθυμίζεται πως η Εθνική Ελλάδας έχει κάνει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση με 2 νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Νωρίτερα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πορεία 600 φίλαθλοι της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Στην Κρήτη τώρα, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοήθειας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Η κακοκαιρία είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ενός κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός κοντά στο μαντρί του, στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, μετά από ολονύκτιες έρευνες. Παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά Χυμάρου στην προσπάθειά του να περάσει στην απέναντι πλευρά. Στο πολιτικό πεδίο, στην Πιερία θα μεταβεί αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της περιοδίας του, ενώ το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου θα παραστεί μαζί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, στην τελετή υπογραφής πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ των δύο χωρών. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Παράλληλα, δόθηκε το πράσινο φως για κάποιες συμβάσεις που αφορούν τη δημιουργία του σύγχρονου μαχητή που εγκρίθηκαν την περασμένη Τρίτη από τη Βουλή. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελόνι για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να στήριξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την Ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρα. Δεν υπάρχει απόφαση για αύξηση του επιδόματος ενοικίου των βουλευτών και της αποζημίωσης συμμετοχής σε κοινοβουλευτικές επιτροπές, σύμφωνα με πηγές του Προεδρείου της Βουλής. Σχετική αναφορά είχε κάνει νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για το ζήτημα αυτό, ο Προεδρεύων Πάρης Κουκουλόπουλος διευκρίνησε ότι ο Πρόεδρος της Βουλής δεν ανακοίνωσε καμία αύξηση για τίποτα, ούτε προανήγγειλε. Στη διεθνή επικαιρότητα, το κίνημα αποκλεισμού των λυκείων, με το οποίο ενώθηκαν σήμερα και οι φοιτητές, ζητώντας περισσότερους πόρους για την παιδεία, σημαδεύτηκε από βιοπραγίες σε πολλές μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και η κυβέρνηση κατηγορεί τη ριζοσπαστική αριστερά για τις ταραχές. Το κίνημα έχει μεταξελιχθεί σε αστική βία, υποστήριξε σήμερα η γαλλική κυβέρνηση. Η Ουκρανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα ότι κατέληξαν στους τρόπους με τους οποίους θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου για το 2026. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει όλο το φάσμα των όπλων που διαθέτει στο οπλοστάσιό της σε περίπτωση που απειληθεί ο θύλακάς της στη Βαλτική, το Καλίνιγκραντ. Μιλώντας στο φόρουμ Βαλντάι, διεθνών εμπειρογνώμων για τη Ρωσία στη Μόσχα, ο Πούτιν δήλωσε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί σε κανέναν, αλλά θα αντιδράσει σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας. Ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στη Θράκη όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 25, το πολύ 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια, φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Το σβήσιμο της μέρας.
12: Fade out, fade out.
13: Fade out.
11: Με τον Παναγιώτη Μανή.
12: Fade out, fade out.
11: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
11: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το fade out της Πέμπτης, πρώτη του μήνα του Οκτώβρη, και δεν θα ξαναείναι πρώτη του μήνα του Οκτώβρη για το 2026. Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία μετά από πολύ καιρό, και είμαι ο Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο. 693-0078-228 είναι ο αριθμός Viber του 102 που μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, οτιδήποτε άλλο θέλετε. Και αυτή την ώρα ετοιμάζονται όλοι για την Τούμπα. Προσέξτε εκεί που θα πάτε, υπάρχει ανακοίνωση της ΕΠΟ, θα τα δούμε μαζί όλα αυτά, τι έγινε, τι θα γίνει. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ, συντροφιά από το μικρόφωνο, για να ξέρετε κάτι χρηστικό. Αύριο, το αβράδυ θα έχουμε νέα κυκλοφοριακή ρύθμιση στον περιφερειακό. Από τις 11.30 έως τις 5.30 θα έχουμε αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού μεταξύ των κόμβων K7 και K8. 7 Πύργιο και 3 Ανδρεία είναι αυτό. Έχετε το νου σας όσοι θα κινηθείτε στην περιφερειακή. Μιλάμε για αύριο, ευτυχώς όχι σήμερα, γιατί όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Τούμπα. Και η Κωνσταντίνα στέλνει την πρώτη καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε εδώ.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out, fade out.
3: Όλοι οι δρόμοι μπορεί να οδηγούν στην Τούπα, αλλά πριν από λίγη ώρα η Εθνική Ελπίδων στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς ήταν η πρώτη που αγωνίστηκε και μάλιστα κόντρα στη Λετωνία. 4-2 είναι το τελικό σκορ, πριν από λίγο τελείωσαν. 2 γκολ ο Κοστούλας, 2 γκολ ο Αλμύρας. Μείωσαν στο 2-1 και στο 4-1 οι Λετωνοί και πλέον η Εθνική μας βρίσκεται ζωντανή στο κυνήγι της πρώτης θέσης κόντρα στην Γερμανία. Η βαθμολογία του ομίλου είναι: πρώτη είναι η Γερμανία με 24 βαθμούς και η Ελλάδα 24 βαθμούς. Ωστόσο, στα μεταξύ μας παιχνίδια οι Γερμανοί έχουν καλύτερη διαφορά. Μας είχαν νικήσει εδώ μέσα με 2 γκολ διαφορά. Εμείς τους είχαμε νικήσει μέσα στη Γερμανία με 1 γκολ διαφορά. Οπότε είναι πρώτη η Γερμανία. Ωστόσο, υπάρχει και το μονοπάτι της δεύτερης θέσης. Ο πρώτος του κάθε ομίλου και ο καλύτερος δεύτερος από τα 9 γκρουπ κερδίζουν την πρόκριση στην τελική φάση. Οι υπόλοιποι 8 δεύτεροι θα αγωνιστούν σε διπλούς αγώνες play-off. Όσον αφορά την ειδική βαθμολογία για τους δεύτερους, μετρούν τα αποτελέσματα κόντρα στον πρώτο, τον τρίτο, τον τέταρτο και τον πέμπτο κάθε ομίλου. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, βρίσκεται με 18 πόντους στην τρίτη θέση πίσω από Ιταλία και Ισπανία. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Σε λίγο θα δούμε τι γίνεται και με την μεγάλη εθνική, την επίσημη Εθνική Ελλάδος.
4: Και αυτό σε χτυπάει. Γιατί σ' αγαπάω. Και όσο πιο πολύ σ' αγαπάω, τόσο πιο πολύ σε χτυπάει.

καραβάνα. Πάρα πολύ πόμπο. Τώρα έχω αρχίσει και δεν τελειώνει. Σου ροκανίζει το παντελόνι. Γιατί σε ρω. Τώρα δουλεύει και η νύχτα τρίζει. Σε ξενιτεύει και σε γυρίζει. Γιατί σε ρω. Τώρα ξεπέρνει και σε σηκώνει.

Η Τούμπα αυτή τη στιγμή γεμίζει σιγά σιγά κόσμο και νωρίτερα καφέ και μπαρ ήτανε γεμάτα, οι κρατήσεις δεν έχει τίποτα, ενώ τα delivery πάνε και έρχονται εν όψη του αγώνα που ξεκινά σήμερα στις 21:45. Μέρες 2004 θυμίζει γενικά η Θεσσαλονίκη σήμερα. Έχουν στηθεί έξω από την Τούμπα πάγκοι που πουλάνε ελληνικές σημαίες αλλά και μπλούζες της εθνικής, ενώ την ίδια ώρα οι Ολλανδοί βρίσκονται ήδη στη Θεσσαλονίκη για να δώσουν και αυτοί το παρόν και να ενισχύσουν την εθνική τους. Νωρίτερα πέρασαν από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης και μάλιστα μπροστά πήγαινε ένα πορτοκαλί λεωφορείο, κουνάει το κεφάλι, όπως το είδες. Ήταν εντυπωσιακό το θέαμα, έτσι. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Έπεσε στο μποτιλιάρισμα ο Κώστας, αλλά πέρα από το μποτιλιάρισμα προσέφεραν ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα οι άνθρωποι. Μπροστά ένα λεωφορείο πορτοκαλί και πίσω οι 300-400 οπαδοί των Ολλανδών, οι οποίοι ακολουθούσαν και φωνάζαν συνθήματα για την ομάδα τους. Πάρα πολύ ωραία. Νωρίτερα εγώ τους πέτυχα και τρώγαν γύρω. Νομίζω γι' αυτό πανηγύριζαν εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, οπότε είδαν και τις γαστριμαγειρικές συνήθειες των Ελλήνων και σε λίγο θα ξεκινήσει ο αγώνας. Ευχόμαστε να νικήσει η εθνική, αλλά ο αγώνας θα είναι ωραίος έτσι κι αλλιώς με αυτό το κλίμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Με πορεία 600 φιλαθλοί της Ολλανδίας κατευθύνθηκαν από το κέντρο στο γήπεδο της Τούμπας για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία αποφάσισε το Κισέα. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου ο νόμος για το νέο πλαίσιο λειτουργίας των services και τις 120 δόσεις στη ρύθμιση των 24 δόσεων όσοι έχουν χρέη από το 2025 και μετά. Πηγές του Προεδρείου της Βουλής ξεκαθαρίζουν πως δεν υπάρχει απόφαση για αυξήσεις βουλευτικών επιδομάτων. Νέες καταγγελίες για τις συνθήκες νοσηλείας στην κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη, έλεγχος του ΕΟΠΗ για τις συνταγογραφήσεις παραμένουν νοσηλευόμενοι οι 46 ασθενείς. Προκαταρκτική διοικητική εξέταση από το ΠΑΜΑΓ για την αποκόλληση μεταλλικής βέργας στο Έθριο μετά την εισαγγελική έρευνα. Μετά το Μαρμαρά, λύκος μπήκε στη Νικήτη Χαλκιδικής και πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άνδρα που καθόταν έξω από κατάστημα. Έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Σφοδρή κακοκαιρία στην Κρήτη, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Μηλοποτάμου. Ζευγάρι παρασύρθηκε από τα αρμητικά νερά, υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης, κατολιστής και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Συνελήφθη Βρετανό-Ιρανός για το περιστατικό στη βάση της ΡΑΦ, ανακρίθηκε και ένας δεύτερος άνδρας. Στη Γαλλία επικρατεί χάος σε μεγάλες πόλεις από τις διαδηλώσεις για την παιδεία. 340 κινητοποίησεις το πρωί μπροστά από λύκια, φωτιές και οδοστρώματα, χημικά και συλλήψεις. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

0: μας απειλείται.
1: Υπέρ βωμών και στιών.
0: Μα πρέπει να συντομεύουμε, εξοχότατε. Εξοχότατε, εξοχότατε, εξοχότατε, μας περιμένουν για το τσάι.
1: Ένθα ουκ εστι πόνος ου λύπη. Ένα ζητιάνος ξύνει τα χαμνά του. Ο άγνωστος στρατιώτης κρυώνει στο χιονόλερο. Ο υπουργός χειρονομεί, μια γριέ σταυροκοπιέται. Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων.
1: Κύριε των δυνάμεων,
0: των δυτικών βέβαια δυνάμεων. Σκασμός, σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός. Σκασμός, σκασμός λοιπόν. Μιλάει ο υπουργός.
1: Τα γάντια χειροκροτούν. Οι φαντάροι παρουσιάζουν όπλα. Οι τράπεζες χωνεύουν τη λία τους. Δύο αστυνόμοι τρέχουν. Ποιος είναι? Τίποτα, τίποτα. Ποιος είναι? Ένας άνεργος. Λιποθύμησε. Τίποτα. Μπορεί και να πέθανε. Τίποτα.
0: Σκασμός! Σκασμός λοιπόν! Μιλάει ο υπουργός! Πρέπει να εξοπλιστούμε να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του έθνους. Μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες. Ω, sorry, με συγχωρείτε. Η ελευθερία της πατρίδος ήθελα να πω.

Και επειδή υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο για το μάτς σήμερα σε λίγη ώρα με την Ολλανδία, όσο και για αυτό με τη Γερμανία, έχουμε δει εισιτήρια σε διάφορα site που να πουλούνται πολλαπλάσια της αρχικής τους τιμής. Όπως διαβάζουμε στη Βόρεια, τιμές για το μάτς με την Ολλανδία ξεκινούν από 66 ευρώ και φτάνουν τα 121 την ώρα που κανονική τιμή δεν ξεπερνούσε τα 50 ευρώ. Στην θύρα 4, εισιτήρια που έκαναν 15 ευρώ βγήκαν στην αγορά με 66, στη θύρα 5 οι τιμές ήταν 15 και 30 ευρώ, έφταναν να κοστίζουν ως 80 ευρώ. Και οι τιμές για τη Γερμανία είναι ακόμα χειρότερες, για το μάτς της Κυριακής δηλαδή. Στη θύρα 4 οι τιμές ξεκινούν από 87 ευρώ, στη θύρα 5 τα 176, στη θύρα 2, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπου η επίσημη πώληση ήταν 20 και 40 ευρώ, κάποιος πουλάει ένα εισιτήριο με 361 ευρώ, 9 φορές υψηλότερα από την αρχική του τιμή. Εντάξει παιδιά, είπαμε, υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά όχι και κερδοσκοπία. Πάμε να δούμε, να απολαύσουμε το μάτς. Όποιος πρόλαβε, το είδε. Οι υπόλοιποι στις τηλεοράσεις. Έτσι γίνεται.

all of them. And as the soft heads fall, I'll say, hopla.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
2: Fade out, fade out, fade out.
3: Ο Άρης ξεκίνησε αθλητικά, θα μείνουμε λίγο, θα πούμε αθλητικά γιατί είναι και το mood σήμερα. Σε λίγη ώρα έχουμε αγώνα εθνικής. Αλλά θα πούμε και για τις δύο μεγάλες ομάδες μπάσκετ του εις Θεσσαλονίκης που πλέον είναι top όσον αφορά και την απόδοση. Είδαμε τις πρώτες ενδείξεις των δύο ομάδων. Ο Άρης λοιπόν ξεκίνησε τη διαδρομή του στο EuroCup με νίκη στη Λεμάν και είχε και το πλευρό του εκατοντάδες φίλους και η ΚΑΕ Άρης θέλησε να τους ευχαριστήσει με μια ανάρτηση στα social media. Οι φίλοι του Άρη έγραψε, μετέδρεψαν την Αντάρες Αρένα σε ένα μικρό Νιγκάλης Χολ και η πρώτη νίκη ήρθε με την όθησή τους. Ένα ευχαριστώ από καρδιάς, επόμενο ραντεβού στην Καρδίτσα και στη συνέχεια 4 αγώνες συνεχόμενοι στο σπίτι μας, έγραψε η κίτρινο-μαύρη ΚΑΕ και για να επιβεβαιωθεί ήρθε λίγες ώρες αργότερα ένα απίθανο sold out και μάλιστα όχι ένα, λάθος κάνω, 7. Ο Άρης λοιπόν έχει ήδη 7 sold out σε Ελλάδα και Ευρώπη, αποδεικνύοντας τη δίψα που έχουν οι οπαδοί του να τον δουν, να αποδίδει όπως αξίζει στον αυτοκράτορα του ελληνικού μπάσκετ. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν εξαφανίσει οι οπαδοί του Άρη τα εισιτήρια για το μάτς, ακόμα και για το μάτς με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 5 Ιανουαρίου του 2027. Σε 3 μήνες δηλαδή από τώρα το αγώνας. Έχει για το EuroCup, έχει sold out σε τους αγώνες Άρης Μπούργος, Άρης Τορτώνα, Άρης Τσεντεβίτα, Άρης Χαποέλα Ιερουσαλήμ. Και για το πρωτάθλημα Άρης ΑΕΚ, Άρης Παναθηναϊκός και Άρης Ολυμπιακός. Η δίψα, αν μη τι άλλο, αποδεικνύεται.

Περισσότερο καιρό σωπαίνεις στο τζαμί το θαμπό της οικουμένης. Κοίτας αυτά που δεν καταλαβαίνεις κι ούτε που ξέρεις τι και πώς. Βλέπεις θεάματα, πληρώνεις φόρους επιθυμώντας με όλους σου τους πόρους να ζεις μονάχα.

Και πάμε και στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουν φουντώσει οι φήμες χωρίς επίσημη ανακοίνωση ότι έχει αγοραστεί ο χώρος που ήταν το Magic Park εκεί στην Πηλαία. Υπάρχουν φήμες, όχι επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, οι φήμες, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και υπάρχει λοιπόν εκεί η φήμη ότι έχει αγοραστεί εκείνος ο χώρος και ότι σχεδιάζεται ένα σύγχρονο γήπεδο χωρητικότητας 12.000 θεατών που θα προσφέρει μια μόνιμη έδρα στον ΠΑΟΚ και θα έχει και μεγαλύτερη ανάπτυξη με γνώμονα πάντα και την ενδεχόμενη συμμετοχή στην EuroLeague. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και ο ΠΑΟΚ γιγαντώνεται. Είδαμε ήδη στον αγωνιστικό χώρο τι μπορεί να κάνει. Το είδαμε και στα τουρνουά, το είδαμε και χθες με την Μαρνέσα, έστω κι αν στο τέλος χρειάστηκε να κάνει ένα ντεμαράζ ο ΠΑΟΚ για να πάρει τη νίκη. Αλλά είναι ενδεικτικό ότι η ομάδα είναι δεμένη, έχει καλές μονάδες και θα πρωταγωνιστήσει και αυτή. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει όταν 4 αγώνες στην Ευρώπη για τις 4 ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Άρη και 4 νίκες. Δεν ξέρω πώς και τι θα γίνει φέτος.

Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού, αφού σας πούμε ότι ανακοινώθηκε η ενδεκάδα της Εθνικής απέναντι στην Ολλανδία. Τζολάκης Σάλιακας, Μαυροπάνος Ρέτσος Τσιμίκας, Καρέτσας Κουρμπέλης Ανδρούτσος, Τζόλης Παυλίδης, Ιωαννίδης η πρώτη ενδεκά για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Από σήμερα και για ένα μήνα η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε μια συγκυρία με πολλά διεθνή μέτωπα ανοιχτά. Κεντρική προτεραιότητα της ελληνικής Προεδρίας θα είναι η ελευθερία της ναυσιπλοείας και η θαλάσσια ασφάλεια με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Μήνυμα ότι η Κύπρος δεν πρόκειται να συμβιβαστεί με τα τετελεσμένα της τουρκικής εισβολής και κατοχής, έστειλε ο πρόεδρος της χώρας Νίκος Χριστοδουλίδης στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την 66η επέτειο της ανεξαρτησίας, συνδέοντας παράλληλα την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού με την ενίσχυση της άμυνας, της οικονομίας και της διεθνούς θέσης της χώρας. Περιέγραψε ως τελικό στόχο μια επανενωμένη Κύπρο χωρίς κατοχικό στρατό και χωρίς εγγυητές με επεμβατικά δικαιώματα, στην οποία όλοι οι νόμιμοι πολίτες θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατείνεται για ακόμη ένα μήνα η παραμονή της πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και στην ατζέντα της Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από σήμερα. Πυρετώδηση προετοιμασία στην Αθήνα για την υποδοχή του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται την Τρίτη στη χώρα μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για την Ανατολική Μεσόγειο και τις ευρωατλαντικές σχέσεις, με δύο πολεμικά μέτωπα να είναι ανοιχτά σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρίαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Στην Κρήτη, λόγω της κακοκαιρίας, 13 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία, 255 κλήσεις δέχθηκε η πυροσβεστική, ενώ υπερχείλησε ο ποταμός Δρακουλιάρης. Η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ισχυρή για παροχές βοήθειας και κυρίως για λύσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία. Φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο. Εγκρίθηκε σήμερα το τμήμα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 μέρους των περιφερειών Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην περιοχή Όρος Όλυμπος. Η έγκρισή της αποτελεί το αναγκαίο βήμα για τη διεύρυνση του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου, το οποίο πλέον θα περιλαμβάνει και την περιοχή που έχει ενταχθεί στο απόθεμα βιόσφαιρας της UNESCO. Και έρχεται σε συνέχεια της σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ένταξης του Ολύμπου στα πνημονικά. Μια παγκόσμια κληρονομιά τη UNESCO. Με την εν λόγω μελέτη, το 58% του διευρυμένου εθνικού πάρκου εντάσσεται σε ζώνες αυστηρής προστασίας. Μετά το Μαρμαρά, αναστάτωση προκαλεί και στη Νικήτη της Χαλκιδικής. Η νέα εμφάνιση άγριου ζώου μέσα στον οικισμό, με τους κατοίκους να υποστηρίζουν ότι πρόκειται για λύκο που κινήθηκε αργά το βράδυ σε κατοικημένη περιοχή. Πλησίασε σε απόσταση λίγων μέτρων άντρα που καθόταν έξω από κατάστημα και αυτός έκανε θόρυβο για να το απομακρύνει. Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα στο σχολικό συγκράτημα της πλατείας Πυροσβεστίου, όταν τμήμα της οροφής σε αίθουσα του 6ου Γενικού Λυκείου Πατρών αποκολλήθηκε και έπεσε την ώρα του μαθήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στην αίθουσα. Μία μαθητρία που είχε απομακρυνθεί προσωρινά από το θρανίο της δεν βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή της πτώσης, καθαρά αποτύχει, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει τραυματισμός. στη διεθνή επικαιρότητα με το συγκυβερνήτη της πτήσης, της Fly Dubai, να έχει συλληφθεί και να ανακρίνεται από τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας χωρίς να έχει γίνει γνωστή η ταυτότητά του. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέρχεται στο προφίλ του προσθέτοντας ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Fox and Friends, ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης του επιτέθηκε στον καπετάνιο του αεροσκάφους της Fly Dubai, φώναζε στο πλήρωμα του αεροσκάφου «Σκοτώστε με», κάτι που δηλώνει όπως είχε αυτοκτονικές τάσεις. Στο μεταξύ αναστέλει η Emirates τις πτήσεις της προς Tel Aviv. Στην αθλητική επικαιρότητα, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος απέναντι στην Ολλανδία στις 10 παρατέταρτο απόψε στο γήπεδο της Τούμπας. Η Θεσσαλονίκη ζει μέρες καλοκαιριού 2004 με ένα ξεσηκωμό που παραπέμπει σε εκείνο του Euro. Στην πρόγνωση του καιρού για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ από την ΚΟΘ. Η μεγάλη συναυλία της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στα φετινά Δημήτρια με δύο αριστουργήματα των σπουδαίων αυτών δημιουργών. Φλάουτο Όθωνας Γκόγκας. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, ώρα 8.30, αίθουσα τελετών Απιθύτα. 61ο Φεστιβάλ Δημητρίων, Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του Fade Out, εδώ στο σβήσιμο της μέρας. Κώστας Σαββίδης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Και πάμε να δούμε, να ολοκληρώσουμε δηλαδή αυτά που λέγαμε για το μπάσκετ, καθώς η EuroLeague ετοιμάζεται για μια από τις σημαντικότερες αλλαγές στην ιστορία της το διήμερο 5 με 6 Οκτωβρίου, που ενδεχομένως, πολύ θα θέλαμε, να συμπεριλαμβάνει και ΠΑΟΚ και Άρη. Στο τραπέζι λοιπόν της συνεδρίας αυτής βρίσκονται το νέο μοντέλο των franchise, οι ομάδες που διεκδικούν θέσεις σε αυτό, αλλά και η πρόταση του NBA για πιθανή συνεργασία ή εξαγορά, όπως αναφέρει η ισπανική μάρκα. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο νέο εγχείρημα είναι τεράστιο. Τουλάχιστον 24 προτάσεις από συλλόγους και επενδυτικά σχήματα έχουν περάσει από το τραπέζι της EuroLeague και η διαδικασία έχει προχωρήσει στην τελική της φάση με 11 υποψηφιότητες συνολικά να διεκδικούν τις 8 διαθέσιμες θέσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά παρουσιάζει η αναφορά της ισπανικής εφημερίδας, καθώς στη συζήτηση βρίσκονται τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει κανονικά επίσημη πρόταση. Οι Ισπανοί συμπεριλαμβάνουν και τον Άρη μεταξύ των συλλόγων που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να είναι σε αυτό το project. Και δεν είναι εύκολο αυτό, γιατί έχουν καταθέσει προτάσεις μεγάλες ομάδες, Βαλένθια, Μπολόνια, Παρί, Χαποέλ Τελαβίβ κτλ. Και δεν αρκεί μόνο μια οικονομική προσφορά. Θα κρίνουν οι παράγοντες EuroLeague και άλλα πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι η ιστορία, η αγωνιστική δυναμική και η ισχυρή ιδιοκτησία των ομάδων που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Επίσης, η δυναμική της κάθε αγοράς, εκεί όπου βρίσκεται η κάθε ομάδα και αγωνίζεται. Καθοριστικός παράγοντας είναι και οι οπαδοί της ομάδας, οι οποίοι δίνουν και μια παρόμοια δυναμική. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται ότι οι προσφορές φτάνουν συνολικά τα 700 εκατομμύρια και το ποσό θα μπορούσε κάλλιστα να εκτοξευθεί ακόμη και στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, εφόσον κατατεθούν νέες ή βελτιωμένες προτάσεις. Δεν αποκλείεται λοιπόν στην διεύρυνση αυτή πλέον η Ελλάδα να βρίσκεται με 4 ομάδες, εκτός από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, να δούμε και ΠΑΟΚ και Άρη, οπότε αυτό είναι το ευκταίο.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Δεν ξέρω, στα social media γίνεται χαμός. Θα έχετε δει κι εσείς τι γίνεται με τα Playmobil. Έχουν κάνει όλες τις ιστορικές αθλητικές στην αρχή. Το έχει δει ο Κώστας, λέει, ναι. Αθλητικές φάσεις, επικές στιγμές, αποσπάσματα εκπομπών, ό,τι θέλετε. Μέχρι και τα επεισόδια από τον τελικό ΠΑΟ ΚΑΕΚ κάνανε στο Βόλο σε Playmobil. Γιατί... Πώς έγινε αυτό, πώς ξεκίνησε αυτό? Λοιπόν, ξεκίνησε όταν ο Παραθηναϊκός ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Playmobil και είπε ότι συνεργαζόμαστε πια με τη διάσημη εταιρεία και θα ακολουθήσουν και άλλα. Μάλιστα, υπήρχε και στην ανακοίνωση της συνεργασίας μια φωτογραφία, ένα παιχνίδι υποτίθεται φτιαγμένο με AI της ομάδας του Παναθηναϊκού, που αν δεν κάνω λάθος είναι η ομάδα που πήγε στον τελικό του Wembley. Νομίζω ότι είναι αυτή. Ναι, έτσι νομίζω. Και από εκεί και πέρα το πήραν όλα τα οι ομάδες στα social media και το απογείωσαν. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε, ας πούμε, την σελίδα Cult24 ή το Chili Καφενείο. Είναι μια, ειδικά η δεύτερη, μια σελίδα με απίθανη δυναμική και χιλιάδες μέλη, και άρχισαν παίρνοντας στιγμές του ελληνικού ποδοσφαίρου να τις αναπαριστούν μέσω της τεχνητής νοημοσύνης και να τις κάνουν Playmobil. Από εκεί και πέρα το πράγμα πραγματικά ξέφυγε. Έχουμε δει Μάκη Ψωμιάδη, Μάριο Ηλιόπουλο, αυτοκίνητα, επεισόδια, τηλεοπτικές στιγμές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το πήραν, το έβαλαν σε εφαρμογή για να γίνει AI και το ποστάρουν στο Facebook. Έχουν αρχίσει να κάνουν μέχρι και οικογενειακές στιγμές πια. Παρέες που μαζεύονται στο σπίτι για να δουν ποδόσφαιρο, Playmobil. Οπότε δεν ξέρω πώς έγινε όλο αυτό. Η αλήθεια είναι ότι επειδή όλοι παίξαμε παιδιά με Playmobil, όλοι αγοράσαμε στα παιδιά μας Playmobil, υπάρχει αυτή η οικειότητα που σε δένει με αυτό το πράγμα και έχει κατακλειστεί το διαδίκτυο. Στο χωριό μου λέει τα θαύματα κρατάνε 3 μέρες, δεν ξέρω πώς θα κρατήσει αυτό.

πολλοί έχουν τραγουδήσει τη μικρή πατρίδα του Γιώργου Ανδρέου και του Παρασκευά Καρασούλου, αλλά σαν τον πρωτότυπο Παντελή Θεοχαρίδη, κανένας. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Ελένη Ιατρού και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβη στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Οι εξελίξεις σε Ανατολική Μεσόγειο, Μέση Ανατολική Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Παράταση της παραμονής των Πάτριων στη Σαουδική Αραβία για ακόμη ένα μήνα αποφάσισε το ΚΙΣΕΑ. Διάγγελμα Χριστοδουλίδη από την Κύπρο. Δεν θα συμβιβαστούμε με τα τετελεσμένα της κατοχής. Απαράδεκτες οι αξιώσεις Ερντογάν για λύση δύο κρατών, διαμηνύει ο Κύπριος Πρόεδρος. Δυσαρέσκεια στην Αθήνα προκαλεί η τουρκική ναύτεξ για έρευνες σχετιζόμενες με το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών κάνουν λόγο για μία ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Άγκυρας και διαρκή προσπάθεια εδραίωσης των τετελεσμένων της κατοχής. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο, η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκή παράταξη που νοιάζεται για όλους τους Έλληνες, δήλωσε νωρίτερα στην Ολομέλεια της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης. Πάνω από 360 χιλιοσταυροχή σε δύο ημέρες στην Κρήτη, ένας νεκρός, πλημμύρες και νέο κύμα κακοκαιρίας από την Παρασκευή. Η Γερμανία προετοιμάζεται για σοβαρές υβριδικές επιθέσεις από τη Ρωσία, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος. Στο Λίβανο, ο στρατός κατέσχεσε 250 κιλά εκρηκτικών στα σύνορα με τη Συρία. Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε στην Τούμπα την Εθνική Ελλάδος και την αποθέωσε σε 15 λεπτά η έναρξη της αναμέτρησης με την Ολλανδία με Κουρμπέλη, Σάλιακα και Ιωαννίδη, η Ελλάδα κόντρα στην Ολλανδία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

δεν αυγώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές τις 10 είναι για κακό, γι' αυτό θα κάτσω σπίτι.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε και η Έφη μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα Playmobil κανονικό χωρίς AI, το οποίο είναι κίτρινο και κρατά μια σπίδα και μια λόγχη και γράφει αρχαίος AEGZIS χωρίς AI. Καλησπέρα στην παρέα. Μπορεί να είναι και αργιανός. Τα χρώματα είναι ίδια, δεν είμαστε... Οπότε υπάρχουν. Είναι κίτρινο, ναι, με μαύρο. Οπότε μπορεί να είναι AEGZIS ή αργιανός. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Και η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα καφέ. Και υπάρχει μια έρευνα για να διαπιστωθεί ποια είναι η χώρα με τις περισσότερες καφετέρειες στο ανακάτοικο. Και όχι, δεν είναι η Ελλάδα, παρόλο που είναι γνωστό ότι είμαστε φανατικοί καταναλωτές του καφέ και ενδεχομένως και χώρα του καφέ, δεν είμαστε πρώτοι σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που εξέτασε 48 ευρωπαϊκές χώρες υπολογίζοντας τον αριθμό των καφέ ανά 10.000 κατοίκους, πρώτη είναι η Πορτογαλία. Έχει 13,87 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, συνολικά 14.420 καταστήματα. Ακολουθεί η Κροατία, Μαυροβούνιο και η Ελλάδα στην τέταρτη θέση. Έχουμε 12,46 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, περισσότερα από 12.000 καταστήματα συνολικά. Μετά την Ελλάδα η Κύπρος και μετά Αλβανία, Μονακό, Σλοβενία και Ιταλία. Παρόλο που η Ιταλία θεωρείται η συνώνυμη με την κουλτούρα του καφέ, είναι δέκατη, διαθέτει 40.000 καταστήματα, ωστόσο έχει μεγάλο πληθυσμό και έχει ανά 10.000 κατοίκους 6,77. Στην αντίπερα όχθη, ποιοι δεν πίνουν καφέ? Το Τζέρσεϊ λέει με μόλις 0,38 καφετέρειες ανά 10.000 κατοίκους, 4 καφέ έχει συνολικά, και μετά Ρουμανία, Πολωνία, Γαλλία και Ουγγαρία. Γαλλία λοιπόν είναι στην τέταρτη θέση, διαθέτει περισσότερες από 17.500 καφετέρειες, αλλά έχει μεγάλο πληθυσμό, οπότε γι' αυτό κατατάθεσετε τόσο χαμηλά. Πιείτε λοιπόν καφέ για να αντέξετε, σε λίγο ξεκινάει το μάτς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Μπορεί ο Έρλινγκ Χάλαντ να μην έχει πλέον κοτσίδα και να την αποχωρίστηκε έχοντας πλέον κοντομαλή, ωστόσο τη μήνυση σε αεροπορική εταιρεία της πατρίδας του την έκανε, γιατί όπως είπε ο ίδιος και ο δικηγόρος του, εκμεταλλεύτηκε την περίφημη κοτσίδα του για διαφήμιση. Την έβαλαν πάνω σε ένα από τα αεροσκάφη της εταιρείας και τότε την περίοδο του Μουντιάλ, και ο εκπρόσωπος του διάσημου νορβηγού ποδοσφαιριστή κατέθεσε μήνυση γιατί έγινε εμπορική εκμετάλλευση χωρίς την άδειά του. Η κοτσίδα λοιπόν είχε ντύσει ένα αεροπλάνο της εταιρείας με τη λεζάντα να αναφέρει «Δεν φαινόμασταν ποτέ πιο Νορβηγοί». Ήταν οι ημέρες που η ανάρτηση έγινε, τις ημέρες που εκπρόσωποι της αεροπορικής εταιρείας είχαν πάει στο Λονδίνο για ένα στοίχημα που ήθελαν να κλείσουν με τη Βρετανική αεροπορική εταιρεία όταν έπαιζαν Νορβηγία-Αγγλία. Όποιος έχανε θα άλλαζε το λογότυπο της εταιρείας. Είχαν βάλει για 24 ώρες στα social media, είχαν βάλει ένα τέτοιο στοίχημα. Ωστόσο, επειδή η ανάρτηση αυτή δεν είχε την άδεια του διάσημου Νορβηγού ποδοσφαιριστή, κατέθεσε μήνυση εναντίον της εταιρείας. Είναι κρίμα που οι επιφημίες απαντήθηκαν με μήνυση, αλλά ελπίζουμε σε ένα λογικό διάλογο ώστε να μας επιτραπεί και στο μέλλον να εψυχώνουμε τους κοινούς αθλητικούς μας ήρωες, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Σαρακινή και Βενετσάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτάγια.

Όταν προ καιρού το παιχνίδι στην Τούμπα έχει ξεκινήσει 0-0 στο 4ο λεπτό, όταν προ χρόνων, προ ετών, παρακολουθούσα Φόρμουλα 1, εκεί αρχές 2000, όταν μπήκε στην Φόρμουλα 1 ο Φερνάντο Αλόνσο ως οδηγός της Μινάρντι τότε, το 2001, χωρίς να έχω κάποια ομάδα να με συγκινεί, αυτός ο πιτσιρικάς τότε που μπήκε φουριόζος να οδηγήσει, μου έκανε ένα κλικ και άρχισα να τον παρακολουθώ. Στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για την Ρενό, με την οποία μάλιστα κατέκτησε και δύο πρωταθλήματα, το 2005 και το 2006, και σήμερα έγινε γνωστό ότι ο Φερνάντο Αλόνσο θα συνεχίσει για άλλη μια χρονιά στη Φόρμουλα 1.

κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα Πέμπτη. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Λίγο περισσότερο ευχαριστώ τον Κώστα Σαββίδη που ήταν για 2 ολόκληρες ώρες στην

Ράδιο σκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ελένη Ιατρού ακολουθεί με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια. Εμείς ραντεβού αύριο εδώ στον 102 στις 8. Καλό βράδυ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τεχνικό πρόβλημα παρουσίασε αμαξοστοιχεία Intercity της Hellenic Train κατά την άφηξή της στο σταθμό Sky, η οποία θα πραγματοποιούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει για περισσότερο από 2 ώρες. Άμεσα δρομολογήθηκαν εφεδρικές μηχανές προκειμένου η αμαξοστοιχεία να μεταφερθεί στο σταθμό της Συνόης, όπου το τεχνικό προσωπικό της εταιρείας προχώρησε στην αντικατάσταση των μηχανών έλξης με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργίας της αμαξοστοιχίας. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολογιό της προς τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 134 λεπτών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Προφήτης Ηλίας στο Δήμο Βόλβης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδος, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας καθώς και της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Από την αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ δήλωσε παρόν επί της αρχής, καταψήφισαν τα άλλα κόμματα. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Το τελικό πράσινο φως στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις επιστροφές μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψαν οι Υπουργοί Εσωτερικών των 27 που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για το νομοθετικό κείμενο που επιτρέπει τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται οι υπηκόοι τρίτων χωρών, των οποίων η αίτηση ασύλου τους έχει απορρευθεί και έχουν λάβει απόφαση επιστροφής. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μηλοπόταμο, πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε ζώνια Νά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρέματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφών υπηακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη στην Ισπανία ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες στην Ισπανία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Κίνας, Σι Τζιπίνγκ, και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε πως είναι ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με την προϋπόθεση όμως προηγουμένως να καθοριστεί η ατζέντα των συνομιλιών. Στην ίδια ομιλία, ο Ρώσος πρόεδρος απέρριψε την ιδέα μιας αμοιβαίας διακοπής των πληγμάτων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς με την Ουκρανία, απαντώντας στις προτάσεις που έχουν γίνει από το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Συγκρούσεις στο Σαντιάγο μεταξύ φοιτητών και αστυνομικών κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις πιθανές περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση, την επομένη της παρουσίασης ενός προσχεδίου προϋπολογισμού από τον πρόεδρο της Χιλής, Χωσέ Αντώνιο Κάστ. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες όμως στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως και 26 βαθμούς κατά τόπους. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Η αντίστροφη μέτρηση για το πιο φαν διήμερο ξεκίνησε.
3: Το μεγαλύτερο Family Festival έρχεται για 8η χρονιά στη Θεσσαλονίκη.
4: The Kidot Festival!
2: Φέτος σπάμε κάθε όριο με workshops, παραστάσεις, συναυλίες, τεράστια playgrounds και φυσικά φαγητό και χαλάρωση για όλη την οικογένεια.
4: Και άπειρο παιχνίδι!
3: Το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου στη Δέθιελ Expo.
4: Εισιτήρια more.com.
2: Πληροφορίες kidot.gr.
4: Θα είσαι και εσύ εκεί!
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βάρδια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber.

Μας είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι η Κρήτη θα δεχτεί την περισσότερη κακοκαιρία, πολύ όγκο νερού, αλλά κάθε φορά που βλέπουμε τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα να αφήνουν πίσω τους τέτοιες καταστροφές, πάντα σφίγγεται το στομάχι μας. 255 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, υπερχείλησαν ποτάμια, ρέματα,

Ο Οκτώβριος δεν πήγε καλά. Πολλές οι δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα και στην περιοχή μας. Θα ξεκινήσω με τη Χαλκιδική και τη Σκάλα Φούρκας, όπου τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, ένας 65χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από ένα δέντρο και έχασε τη ζωή του. Ο κορμός του δέντρου έπεσε πάνω στον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο. Μαζί του υπήρχαν και άλλα άτομα, ευτυχώς δεν κινδύνευσαν. Ο 65χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Κασάνδρας, να δουν αν υπάρχει πετιότητα του Δήμου και φυσικά της περιφέρειας για το δέντρο. Πώς συνέβη το ατύχημα δηλαδή, ήταν σάπιο, έπρεπε να έχει κοπεί, θα τα μάθουμε όλα. Και νωρίτερα, γύρω στις 2 το μεσημέρι, στο Νεύωσμο Θεσσαλονίκης είχαμε ένα εργατικό ατύχημα με μοιραία κατάληξη. Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια εργασιών σε εργοτάξιο εταιρείας έργων. Ο χειριστής Κλάρκ εκτελούσε εργασίες φόρτωσης σωλήνων κάτω από συνθήκες που ακόμα δεν ξέρουμε πώς έγινε το περιστατικό. Ένας σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου έπεσε πάνω του. Και όπως καταλαβαίνετε, ο τραυματισμός ήταν μοιραίος. Καλή δύναμη και στις οικογένειες και των δύο θυμάτων.

Αμερικανούς πεζοναύτες, και μάλιστα όχι απλούς πεζοναύτες, ειδικούς σε καταστάσεις πολέμου στη Μέση Ανατολή, ήταν αρκετοί για να ανέβει το πετρέλαιο, το Brent συγκεκριμένα, πάνω από τα 102 δολάρια. Την ίδια ώρα, πάλι νωρίτερα το απόγευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, τα έβαλε πάλι με τους Ευρωπαίους. Λένε ότι δεν κάνουμε αρκετά πράγματα για να συγκρατήσουμε τις τιμές και να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τους ζήτησε να χρησιμοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα που έχουν από πετρέλαιο οι ευρωπαϊκές χώρες. Τα βέλη του πήγαν κυρίως προς τη Γερμανία και τη Γαλλία. Να θυμίσουμε όμως τον Ντόναλντ Τραμπ ότι στη γειτονιά μας υπάρχει ένας πόλεμος και μια διαρκής απειλή από την Ρωσία για επέκταση του πολέμου και πέρα από την Ουκρανία. Οπότε μια τέτοια κίνηση μπορεί να μας βρει απροετοίμαστους σε ένα τέτοιο σενάριο. Απ' την άλλη, βέβαια, δεν του πέρασε από το μυαλό να μειώσει τις τιμές στο πετρέλαιο που εξάγει προς την Ήπειρό μας για να βοηθήσει. Αφού ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τους Ευρωπαίους, και απορώ γιατί οι Ευρωπαίοι δεν παίρνουν δραστικότερα μέτρα να αποκοπούν από ανθρώπους που δεν θέλουν να είναι εταίροι μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο, κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο, η μέση εβδομαδιαία τιμή. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι

0: των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Η πόλη ξύπνησε.
1: Η πόλη ξύπνησε.
2: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ούτε και, κοιτάξτε, αυτοί δεν ήθελαν να ακούσουν για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα, μόλις όπως είπαμε, με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει. Και εμείς μετά είπαμε, όχι, λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι ο νέος διαιτητής για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
1: Για όποιον δεν θυμάται, αυτή είναι μια θρυλική δήλωση του αντιπρόεδρου του ΕΔΕΣΕΑΚΟΥ σε μια ερώτηση που κανείς δεν κατάλαβε. Επίσης την απάντηση δεν την κατάλαβε. Αυτό το πράγμα έχουν πάθει οι Μεγάλοι Βρετανοί. Η Μεγάλη Βρετανία, λοιπόν, αφού κόντεψε να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Brexit όταν έφυγε, δεν ήθελε να έχει οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μαζί μας, αυτού του είδους που είχαμε πριν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα, λοιπόν, δηλώνει ότι σκέφτονται να ξανακάνουν ένα δημοψήφισμα για να επιστρέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος του ΕΔΕΣΕΑΚΟΥ, λοιπόν, ο καινούργιος πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, παραδέχθηκε ότι τα πράγματα δεν πήγανε όπως τα φαντάζονταν με τον Brexit. Συγκεκριμένα, εφόσον κόπηκαν οι εμπορικές σχέσεις που έχουν με τις ΗΠΑ και τους έχει βάλει στο μάτι ο Ντόναλντ Τραμπ, Καναδά και Μεγάλη Βρετανία στοχεύει περισσότερο ο Ντόναλντ Τραμπ, κατάλαβαν ότι το μόνο μέρος που μπορούν να στραφούν είναι η Ευρώπη. Γι' αυτό, λοιπόν, είπε ότι δεν μπορώ να αποφύγω το ευρωπαϊκό ζήτημα. Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι όπως τα περιμέναμε. Οπότε όλα είναι ανοιχτά. Αρκεί την τελική απόφαση, φυσικά, θα την έχει ο λαός της Μεγάλης Βρετανίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν έγινε το Brexit, πάρα πολλές θέσεις εργασίας έμεναν κενές. Γιατί οι άνθρωποι που τους έκαναν δεν ήταν Άγγλοι, γηγενείς, ήταν μετανάστες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν και κυρίως σε κάποιους τομείς όπως είναι οι κατασκευαστικές εταιρείες και οι μεταφορικές εταιρείες αντιμετώπισαν ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυξήθηκε το κόστος, αυξήθηκαν τα μεροκάματα και όλα αυτά γίναν σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, 2-3 μηνών. Η οικονομία πάντα προσαρμόζεται. Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας δεν προσαρμόστηκε καλά. Δηλώσεις κάνανε και οι Ευρωπαίοι ηγέτες σε πιθανή επιστροφή της Μεγάλης Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακρόν είπε με το καλό να ξαναγυρίσουν, ενώ και ο Πέδρο Σάντσεθ, ο Ισπανός Πρωθυπουργός, είπε ότι αν η Βρετανία ήθελε να επιστρέψει, θα τη δεχόμασταν με ανοιχτές αγκάλες. Χρειαζόμαστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια Μεγάλη Βρετανία μέσα. Είναι υπερδύναμη η Μεγάλη Βρετανία, τόσο στην οικονομία όσο και στρατιωτικά, και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς δεν είναι να αφήνεις τέτοιους συμπαίχτες απ' έξω.

Και μιας και μιλούσαμε για Μεγάλη Βρετανία, κρίση περνάει το σκοτσέζικο ουίσκι. Γενικά όλα τα ουίσκια, γενικά όλο το αλκοόλ υπάρχει τεράστια κρίση σε αυτόν τον τομέα. Έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατανάλωση. Συγκεκριμένα λοιπόν για το ουίσκι που ερχόταν από τη Σκωτία, η πτώση στις εξαγωγές είναι 54%. 15% είναι μόνο η πτώση στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες αγορές που είχαν αρκετά μεγάλη ζήτηση, όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Έχει πέσει και εκεί πάρα πολύ η ζήτηση από αυτούς τους λαούς. Η μοναδική Ήπειρος που δεν έχει σταματήσει να πίνει, που δεν έχει σημειωθεί δηλαδή πτώση στην κατανάλωση αλκοόλ, είναι η Λατινική Αμερική. Συνεχίζουν και το τσούζουν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Στην Ευρώπη δεν το συζητώ. Σε μερικές χώρες η πτώση της κατανάλωσης αλκοόλ έχει αγγίξει και το 60%. Είναι ένα γενικότερο πρόβλημα, δηλαδή είναι φυσικά και η αύξηση των τιμών, είναι και η στροφή του κόσμου σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Είναι η Gen Z που πλέον βγαίνει έξω και διασκεδάζει χωρίς να πίνει αλκοόλ. Αν βγείτε κι εσείς θα παρατηρήσετε ότι τα παιδιά δεν πίνουν πια όπως κάνανε οι άλλες γενιές. Δεν λένε αυτό το χαρακτηριστικό που λέγαμε εμείς, πάμε να πιούμε κάτι να χαλαρώσουμε. Χαλαρώνουν και χωρίς αλκοόλ τα νέα παιδιά. Με αποτέλεσμα να υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία αυτή τη στιγμή, στο συγκεκριμένο τομέα στη Σκωτία. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, περίπου 156 αποστακτήρια έχουν βγει προς πώληση. Αποστακτήρια που πριν κερδίζανε εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν κάποιον αγοραστή για να σωθούν. Μένουν, λέει, απόλυτα όλα τα ουίσκια που έχουν. Τις προηγούμενες χρονιές είχαν βγάλει μεγάλη παραγωγή και τα αποθέματα αυτή τη στιγμή στηβάζονται σε αποθήκες. Δεν υπάρχει ζήτηση και δεν ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν. Έχει σταματήσει η παραγωγή. Σε κάποιες εταιρείες έχει μειωθεί, σε κάποιες άλλες έχει σταματήσει εντελώς, για να δούνε τι θα κάνουν τα επόμενα χρόνια. Κρίσιμο σημείο καμπής, λέει, στο τομέα του ουισκιού ήταν η περίοδος του lockdown. Ναι μεν το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκε η κατανάλωση αλκοόλ, αλλά από εκεί και πέρα έχει αρχίσει και πέφτει, λέει, η τάση για να πίνει ο κόσμος και δεν επανήλθε ποτέ. Ένας τομέας μιας οικονομίας σε όλο τον κόσμο, δεν παράγουν ουίσκι μόνο οι Σκοτσέζοι και δεν παράγουν γενικά, δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο ουίσκι, και στο κρασί υπάρχει πτώση και στα δικά μας το ούζο και στο τσίπουρο και στην πύρα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, όπως και στην πύρα έχει αυξηθεί και η τιμή της, γιατί έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής πάρα πολύ και πρέπει να σκεφτούν πραγματικά τι μπορεί να αλλάξει το επόμενο διάστημα.

Πιάσαμε την κουβέντα για τους μεγάλους Βρετανούς και ξέχασα να σας πω ότι η εθνική μας προηγείται με 2-0. Ο Ιωαννίδης κάνει το παιχνίδι της ζωής του. Αφού σκόραρε, έβγαλε και μια καταπληκτική assist και μπήκε και το δεύτερο γκολ. Ξεκίνησε μόλις το δεύτερο ημίχρονο. Αφού βάλουμε το τρίτο γκολ, όχι άμα βάλουμε, όταν βάλουμε το τρίτο γκολ, θα σας το πω αμέσως. Θυμάστε χθες που σας είπα για μια περίπτωση όπου στο Ηράκλειο κάποιοι βάζανε χαρτιά και φίβολαν πάνω σε μπαμπρίζ αυτοκινήτων για να διαπομπεύσουν μια γυναίκα. Συγκεκριμένα είχαν φωτογραφία της στο τηλέφωνό της και την οδό όπου διαμένει και λέγανε ότι εκδίδεται. Υπάρχει μια ανατροπή στην υπόθεση. Την διαπόμευση δεν την έκανε άνδρας, την έκανε γυναίκα, μια 36χρονη γυναίκα, η οποία γνωρίζεται με την 52χρονη και το περιστατικό αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιζηλία. Φυσικά είχε συνεργό έναν άνδρα, τον οποίο ψάχνουνε, η γυναίκα έχει ταυτοποιηθεί και αναμένεται να συλληφθεί. Θα της απαγγελθούν κατηγορίες για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, δύο δηλαδή θα είναι οι ποινές, και έκατσα και έψαξα ποιες είναι αυτές οι ποινές για να δω αν όντως θα τιμωρηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Για συκοφαντική δυσφήμιση μπορεί να τιμωρηθεί με 6 μήνες και χρηματική ποινή. Για δημοσίευση προσωπικών δεδομένων η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι και 2 χρόνια. Αν κρίνει το δικαστήριο ότι η διαπόμπευση, η συκοφαντική δυσφήμιση είχε κίνητρο να υπάρξει υποκίνηση βίας ή μίσους, τότε η ποινή μπορεί να φτάσει και τα 3 έτη και ανεβαίνει και το χρηματικό ποσό της ποινής. Αναμένεται λοιπόν να μάθουμε να συλληφθεί, να ακούσουμε και την άλλη πλευρά της κυρίας που κατηγορείται, να μάθουμε όλο το παρασκήνιο, αλλά ό,τι και αν έχει συμβεί, η πράξη αυτή είναι κατακριτέα, δεν λειτουργούμε έτσι, υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει κανένας λόγος.

κακός, η ερωτική αντιζηλία να... πώς να το πω, να διευρύνεται ρε πουλάκι μου, να μένει στον αέρα. Αν σας χωρίσουν, σας χώρισαν. Αν λήξει ένας έρωτας, έληξε. Αν έρθει ένα διαζύγιο, ήρθε ένα διαζύγιο. Προχωρήστε τη ζωή σας, αφήστε τους ανθρώπους αυτούς που έκαναν αυτή την κίνηση πίσω τους. Δεν οδηγεί πουθενά η εκδίκηση, γιατί αυτό το πράγμα είναι προϊόν εκδίκησης. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα τιμωρηθεί η γυναίκα και η 50χρονη θα συνεχίσει τη ζωή της. Έχουμε και μηνύματα. Η Στέλλα λέει, παρότι το Brexit, αυτή η περίοδος μέχρι και τα Χριστούγεννα, το Λονδίνο είναι καταπληκτικός προορισμός. Όντως, το Λονδίνο είναι από τους ωραιότερους προορισμούς για να πας τέτοια εποχή. Αν σου αρέσει η βροχή και το κρύο, βέβαια. Και η Χρυσάνθη έχει μια απορία, ότι παρότι χάλασε ο καιρός και υπάρχει κρύο, δεν έχει τόσο κρύο βέβαια, πώς γίνεται, λέει, να υπάρχουν ακόμα κουνούπια. Λοιπόν, σου έχω απάντηση, έχω ρωτήσει ειδικό επιστήμονα, τα κουνούπια δεν αισθάνονται το κρύο και τη ζέστη όπως την αισθανόμαστε εμείς. Κινητοποιούνται περισσότερο από συνήθεια και από το φως. Γι' αυτό λοιπόν και όταν όσο περισσότερο το σκοτάδι έρχεται νωρίτερα στο σπίτι, θα βλέπεις και περισσότερα κουνούπια από τις 5 και από τις 6 ώρα σε λίγο. Πέρσι παρατηρήθηκε το φαινόμενο να υπάρχουν κουνούπια μέχρι και τον Ιανουάριο. Οπότε υπομονή.

Στο Άγιο Όρος ο Αλέξης Τσίπρας, η Μπιερία και συγκεκριμένα στον Όλυμπο θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο. Θα μιλήσει για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και μετά θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομόλογό του και θα παραστεί στην υπογραφή πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων.

μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Θετική εξέλιξη για τον Όλυμπο. Όλοι μιλούν γι' αυτό. Στην Ευρώπη οργανώνονται εκδρομές για να έρχονται πλέον οι Ευρωπαίοι στον Όλυμπο. Τόσο καιρό τον αγνοούσανε. Έρχεται η Ελένη Ιατρού να σας πει ειδήσεις στις 11 και θα επιστρέψουμε ακόμα περισσότερα νέα από Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με γκολ τον Ιωαννίδη και Μασούρα, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου της Ελλάδας προηγείται από το πρώτο ημίχρονο 2-0 της Ολλανδίας στην Τούμπα στο πλαίσιο της διοργάνωσης Nations League. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατάει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την Τρίτη ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Πολιτειών στον έκτο στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας, ενισχύοντας τη συνεργασία σε βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, καθώς και της περιφερειακής ασφάλειας, όπως και της ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιο Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο, όπως και συναντήσεις με μοναχούς, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιο Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες με τον στίχο «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» από το τραγούδι του Σιμούν του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος, ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Και ντροπή και έσχος και κρίμα». Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ιδιαίτερα σοβαρά τα προβλήματα στο Μηλοπόταμο. Πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν σε Ζωνιανά και Ανόγια, ενώ στο Ηράκλειο υπερχείλησαν ρεύματα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η συνδρομή των αρχών για απεγκλωβισμούς πολιτών. Προβλήματα υπάρχουν και στο Λασίθι. Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και των βρεφών υπηακών σταθμών του Δήμου αποφάσισε για αύριο η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου. Συνελήφθη στην Ισπανία ένας έφηβος μόλις 16 ετών από τη Ρουμανία που φέρεται να είναι ο βασικός διαχειριστής μιας ομάδας hacker με την ονομασία KillSec που δράσει στην Ευρώπη. Η σύλληψή του από την Ισπανική αστυνομία έγινε σήμερα στο πλαίσιο μιας πανευρωπαϊκής έρευνας για περίπου 1.000 επιθέσεις με κακόβουλο λογισμικό μέσα σε διάστημα 2 ετών. Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 8 κατοικίες σε Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία και Βρετανία, κατάσχοντας αποδεικτικά στοιχεία και περιουσιακά στοιχεία. Για περισσότερο από 2 ώρες καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχεία Intercity της Hellenic Train κατά την άφηξή της στο σταθμό ΣΚΑ που θα πραγματοποιούσε δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη. Έγινε αντικατάσταση των μηχανών έλξης και η αμαξοστοιχεία συνέχισε το δρομολόγιο της προς τη Θεσσαλονίκη μετά από 134 λεπτά. Η Hellenic Train διερευνά τα αιτία της βλάβης. Να επιτραπεί η επιστροφή των πυρηνικών επιθεωρητών σε εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί με αντάλλαγμα τη χαλάρωση των κυρώσεων κατά του Ιράν, φέρεται να πρότεινε σε ιδιωτικές συναντήσεις στη Νέα Υόρκη ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με τον Bloomberg. Η Αιθιοπία κατηγορεί για εχθρικές ενέργειες στην Ερυθρέα, ενώ διακόπηκαν οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Έπειτα από πολλούς μήνες εντάσεων, οι εχθροπραξίες ξανάρχισαν στις 23 Σεπτεμβρίου μεταξύ της Αιθιοπικής κυβέρνησης και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Λαού του Τιγκράη. Η υπόθεση με τη Manchester City, η οποία κρίθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες που αφορούν παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης κατά την περίοδο 2009-2018, από την Premier League πήρε την Πέμπτη και πολιτικές διαστάσεις, καθώς ανακοίνωση εξέδωσε τόσο η Downing Street, ενώ το θέμα έφτασε μέχρι και τη Βουλή. Και να ολοκληρώσουμε την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει τοπικά στους 26 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται να έχει ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Όλα θέατρο. Ζορμπάς του Νίκου Καζαντζάκη.
3: Φτάσε μωρέ άνθρωπε στα άκρα. Μη φοβάσαι.
2: Διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στο ρόλο του Ζορμπά ο Πασχάλης Τσαρούχας.
3: Ζορμπά θα με λες.
2: Για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια ηλεκτρονικά και στα ταμεία μας.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Όσο η Ελένη σας έλεγε το δελτίο στις 11, οι Ολλανδοί μείωσαν το σκορ σε 2-1, βάλαν και δεύτερο γκολ, αλλά ευτυχώς ο διαιτητής μας έσωσε, το ακύρωσε. 2-1 λοιπόν στο 67ο λεπτό, έχουν ανεβάσει στροφές οι Ολλανδοί, κρατάνε περισσότερο την μπάλα, εμείς δεν απειλούμε. Κάτι πρέπει να αλλάξει σίγουρα, δεν μπορούμε να περιμένουμε να λήξει το παιχνίδι. 35 λεπτά οι Ολλανδοί σίγουρα θα πιέσουν. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Αξίζει αυτή η ομάδα να φύγει με τους 3 βαθμούς και μετά θα είναι και πολύ εύκολο το έργο της. Χωρίς άγχος θα υποδεχτούμε τους Γερμανούς, καθώς θα είμαστε μόνοι πρώτοι στην κορυφή του National League. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει δύσκολα στον εαυτό του. Έκανε κακό ξεκίνημα και κυνηγούσε τη Βίρτους Μπολόνια όλο το παιχνίδι. Ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι προηγείται αυτή τη στιγμή με 89-86 της Μπολόνια για τη EuroLeague και αύριο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Μακάμπι, ένας πολύ φορμαρισμένος Παναθηναϊκός. Ο Μπράντοβιτς έχει περάσει τα στοιχεία που θέλει στην ομάδα. Όλοι οι παίχτες δουλεύουν σαν γρανάζια σε μια καλοστημένη και καλοδουλεμένη μηχανή και αναμένεται να πάρει εύκολα το παιχνίδι. Βέβαια τα ίδια σας έλεγα χθες και για τον Ολυμπιακό και βλέπετε ότι δυσκολεύτηκε, αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς. Είμαστε στα 2 πρώτα παιχνίδια της EuroLeague. Οι ομάδες θα δείξουν τον καλό τους σε αυτό εκεί γύρω στο Νοέμβριο, Δεκέμβριο, και θα δούμε τι μπορεί να κάνει κάθε μια ομάδα.

Μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε αύριο, Παρασκευή. Λιγότερο κόσμο από το Σαββατοκύριακο, οπότε αν αποφεύγετε το συνωστισμό, είναι μια πολύ ωραία ιδέα να κάνετε αύριο την έξοδό σας. Αν θέλετε να δείτε θέατρο, στο Μικρό Θέατρο της Μονής Λαζαριστών παρουσιάζεται το νέο έργο του Μινά Βιντιάδη, «Το μισό του μηδέν», σε σκηνοθεσία του Γιώργου Κουρτσίδη. Το έργο κινείται στο χώρο του κοινωνικού και ψυχολογικού θεάτρου, εξερευνώντας τη μοναξιά, την απώλεια και την αναζήτηση νοήματος. Πρεμιέρα έχουμε στο θέατρο ΤΑΦ για την παράσταση 7 ημέρες από τη ζωή του Σιμών Λαμπρός, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Παράσου και Μαρίνας Κωνσταντινίδου. Πόσο εύκολο είναι να ξαναβρει κανείς τη θέση του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει αφήσει στο περιθώριο. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται η ταινία Blue Valentine του Derek Cianfrance. Η ταινία διηγείται την ιστορία της γνωριμίας και της ερωτικής σχέσης ενός ζευγαριού που τώρα βλέπει το γάμο του να καταραίει. Έχουμε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την Κρατική Ορχήστρα που παρουσιάζει μια από τις πιο σημαντικές συναυλίες της χρονιάς για τα Δημήτρια, με έργα των Αράμ Χατσατουριάν και Σεργέι Ραχμάνινοφ. Στη Μονή Λαζαριστών παρουσιάζεται ένα αφιέρωμα στους Pink Floyd, πολύ ωραία εκδήλωση. Στη μικρή σκηνή ο Δημήτρης Λάπας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Τα σκέτα και τα άσκετα», μαζί με τη Λίτα Κόλια και τον Μάριο Μακρύ. Και οι Γιαγκίνηδες εμφανίζονται στον πολυχώρο Σόλες και η G. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

150 αλλιευτικά σκάφη βρέθηκαν σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Διαμαρτύρονταν για το κόστος των καυσίμων, γενικά για τη βιωσιμότητα του κλάδου. Το ναυτικό πετρέλαιο έχει φτάσει πλέον στο 1,40 αναλίτρο, εκτοξεύοντας τα ύψη το κόστος για μια ημέρα ψαρέματος. Πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση τον αλλιευτικό τομέα, κυρίως γιατί γύρω μας ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος, και οι Τούρκοι ψαράδες αλλά και οι ψαράδες από την Ισία και Αίγυπτο. Για να μην χαθεί ένας κλάδος που παραδοσιακά στηρίζει την ελληνική οικονομία και για να μην δούμε τιμές στα ψάρια που θα τρομάζουμε. Ήδη έχουν ανέβει πάρα πολύ τιμές στα θαλασσινά. Έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας. Ένα μεσαίο αλλιευτικό σκάφος χρειάζεται περίπου 2.000 την ημέρα μόνο για καύσιμα, και διευκρίνησε πως η τιμή του πετρελαίου ναυτιλίας βρίσκεται στο 1,40 αναλίτρο. Ζητάνε μέτρα στήριξης από την κυβέρνηση. Αναμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση για τον αλλιευτικό κλάδο. Έρχεται η Ελένη να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Γαλανολευκή παράνοια στην Τούμπα με σκορ 2-1 προηγείται η Ελλάδα της Ολλανδίας. Ιωαννίδης και Μασούρας έβαλαν τα δύο γκολ. Πολιτικό σεισμός από την υπόθεση της Manchester City που κρίθηκε ένοχη για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατάλληλες συνέπειες, δήλωσε εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού. Ενημέρωση για τα ευρήματα από τη φορολογική αρχή της χώρας ζήτησε και η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής. Η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο, το Brent πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στέλνουν τρίτο αεροπλανοφόρο και πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ντίζελ. Νέο ιστορικό υψηλό στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα 2,24 ευρώ το λίτρο η μέση εβδομαδιαία τιμή. Αύξηση 157% από την αρχή του έτους στις τιμές του φυσικού αερίου. Διαβουλεύσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων ντίζελ συνεδριάζει αύριο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας. Στο τραπέζι επιστολές Μητσοτάκη και Μελώνη προς την Κομισιόν ζητούν δημοσιονομική ευελιξία για να αντιμετωπιστούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Μέσα στον Οκτώβρη, προκαταβολή 50% για το ανακαινίζω, έρχεται το σπίτι μου 3. Κλειστά αύριο σχολεία και βρεφονηπιακή σταθμή στο Δήμο Αγίου Νικολάου και στο Μιλοπόταμο Ρεθύμνου λόγω κακοκαιρίας. Κεραυνός έσκησε στα δύο καμινάδα στο Ηράκλειο Κρήτης. Νομίζαμε πως έπεσε βόμβα, λένε οι ιδιοκτήτες. Στη Σάμο, 6 μαθητές δικάζονται για καταλήψεις. Στο πλευρό τους ακόμη και ο ιατρικός σύλλογος του νησιού. Καταστροφική χρονιά για τους παγετώνες της Ελβετίας. Χάθηκε το 20% την τελευταία πενταετία. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Μας ισοφάρισαν οι Ολλανδοί, θέλει ακόμα 3 λεπτά, το σκορ είναι 2-2. Θετικότατο αποτέλεσμα το έχει, αν λήξει έτσι ο αγώνας. Μην ξεχνάμε με ποιους παίζουμε, με τους Ολλανδούς παίζουμε, που είναι χρόνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα από αυτούς που πρωταγωνιστούν. Όλο το δεύτερο ημίχρονο η Ολλανδία πίεζε. Στη φάση που δεχτήκαμε τον γκολ έπρεπε να διώξουμε την μπάλα πιο γρήγορα, δεν το κάναμε και οι έμπειροι επιθετικοί της Ολλανδίας σκόραραν. Και τώρα κινδυνεύουμε και με πέναλτι. Ευτυχώς ήταν offside ο ποδοσφαιριστής που σούταρε. Και όχι μόνο ισοφάρισαν την εθνική μας, αλλά και ο Ολυμπιακός με buzzer beater του Μάρκους Κάρ της Βίρτους Μπολόνια έχασε με 96-94. Ο Μάρκους Κάρ έχει περάσει και από τον Άρη. Ήταν ένας παίχτης που σε εμάς δεν μπορούσε να βρει τον ταμπλό. Όταν σούταρε, ψάχναμε την μπάλα στον προάβλιο χώρο του Παλέντε Σπορ και τώρα έβαλε buzzer beater στον Ολυμπιακό. Απρόσμενη ήταν για τους ερυθρόλευκους, θα κερδίσουν τα επόμενα, δεν τους φοβόμαστε. Πάμε να δούμε σήμερα ποιος γιορτάζει. 5η-1η Οκτωβρίου γιορτάζει ο Ανανίας ο Ρωμανός και η Θηρεσία, πολύ ωραίο γυναικείο όνομα το Θηρεσία. Σαν σήμερα το 331 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος νικά στα Γαυγάμιλα το βασιλιά των Περσών, το Δαρείο τον Τρίτο και ολοκληρώνει την κατάκτηση της Περσικής Αυτοκρατορίας. Ο Βουκεφάλας, το αγαπημένο άλογο του Μεγάλου Στρατηλάτη, σκοτώνεται στη μάχη αυτή. Το 1541 στο Ηράκλειο της Κρήτης γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Έλληνας ζωγράφος που έμεινε γνωστός ως Ελ Γκρέκο. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του μακριά από την Ελλάδα, δημιουργώντας τα περισσότερα έργα του στην Ιταλία και την Ισπανία. Αν και μετά το θάνατό του το έργο του παρεξηγήθηκε και ξεχάστηκε για αιώνες, από τις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε ως πρόδρομος του εξπερσιονισμού και της μοντέρνας τέχνης. Το 1903 γεννήθηκε ο Τζορτζ Κουλούρης, Άγγλος ηθοποιός ελληνικής καταγωγής όμως, έγινε ιδιαίτερα γνωστός για τη συνεργασία του με τον Όρσον Ουέλς, συμμετέχοντας στην εμβληματική ταινία «Πολίτης Κέιν». Το 2018 πεθαίνει ο Σάρλς Ασναβούρ, Γάλλος τραγουδιστής με καταγωγή από την Αρμενία. Τον αποκαλούσαν η θλιμμένη φωνή της Γαλλίας, είναι γνωστός για τη μοναδική φωνή τενόρου που διαθέτει. Πούλησε περισσότερο από 180 εκατομμύρια δίσκους, ηχογράφησε 1200 τραγούδια, πρωταγωνίστησε σε 80 ταινίες και κάποιοι λένε ότι είναι ο καλύτερος τραγουδιστής που τραγούδισε ποτέ στην Ευρώπη. Και το 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του.

Λένε πως η τεχνητή νοημοσύνη θα μας αντικαταστήσει και ότι είναι πιο έξυπνη από μας. Αλλά προς το παρόν δεν το αποδεικνύει. Κάνανε ένα πείραμα, βάλαν την τεχνητή νοημοσύνη να συναρμολογήσει έπιπλα από γνωστή αλυσίδα επίπλων με προέλευση από τη Σουηδία. Καταλαβαίνετε όλοι για ποιον μιλάμε. Που όλοι έχουμε ταλαιπωρηθεί στη ζωή μας για να συναρμολογήσουμε ένα έπιπλο από εκεί. Πολλές φορές χρειάστηκε 5-6 ώρες για να ακολουθήσουμε το σχεδιάγραμμα που έχει μέσα η συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν βγάζαμε νόημα, μας έλειπε μια βίδα. Δεν ξέρω άνθρωπο που αγόρασε από εκεί έπιπλο και είχε όλες τις βίδες μέσα. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη δεν τα κατάφερε. Τρεις φορές προσπάθησε και τις τρεις φορές απέτυχε. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έφτασε στο 80% στο να συναρμολογήσει σωστά το έπιπλο. Και δεν δοκιμάστηκε ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, δοκιμάστηκαν όλα τα μοντέλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, όταν προσπάθησε ο άνθρωπος να δώσει οδηγίες στην τεχνητή νοημοσύνη, φάνηκε να μην καταλαβαίνει τι του λέει ο άνθρωπος. Το δοκιμάσανε σε παπουτσοθήκη, το δοκιμάσανε σε κρεβάτι, το δοκιμάσανε σε σιταριέρα και πάλι απέτυχαν. Οπότε απέχουμε πάρα πολύ καιρό από το να μας αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη.

Δεν έχει ούτε 5 λεπτά που τελείωσε ο αγώνας σε Ελλάδα-Ολλανδία, 2-2 το τελικό σκορ, και γέμισαν τα κοινωνικά δίκτυα με κριτική από τους προπονητές του καναπέ, που τώρα δεν τους κάνει ο Γιοβάνοβιτς. Όταν κερδίσαμε τη Γερμανία, ήταν σπουδαίος προπονητής. Τώρα λένε ότι υποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο και περίμενε να πάρει το αποτέλεσμα, να το κλέψει. Όταν παίζεις με ομάδες που έχουν πλούσιο επιθετικό ταλέντο και κύλησε τόσο καλά το παιχνίδι που προηγήσε με 2-0, σαφέστατα θα οπισθοχωρήσεις και θα προσπαθείς να κρατήσεις το αποτέλεσμα. Γιατί, ξαναλέω, δεν γίναμε σε μια νύχτα Εθνική Βραζιλίας. Μην ασκείτε κριτική σε αυτά τα παιδιά, είναι νέα παιδιά. Κάθε κουβέντα που διαβάζουν στο διαδίκτυο τα επηρεάζει αρνητικά. Η ψυχολογία παίζει σπουδαίο ρόλο στους ποδοσφαιριστές. Αφήστε τα παιδιά να ηρεμήσουν. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι μπροστά μας, πάλι στην Τούμπα με τη Γερμανία. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί. Είμαστε πρώτοι στον όμιλο. Μην το ξεχνάτε αυτό. Η νυχτερινή βάρδια της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα Σαββίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος, ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο λίγο μετά τις 10. Να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα.

0: ώρα. Είναι 12.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Εθνική Ελλάδα έχασε για λίγο τη νίκη απέναντι στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Παρέμεινε όμως μόνη πρώτη στη βαθμολογία του ομίλου. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να προηγηθεί της Ολλανδίας με 2-0. Οι Οράνοι, ωστόσο, απέσπασαν την ισοπαλία, ισοφαρίζοντας τελικά σε 2-2. Ελλάδα και Ολλανδία παραμένουν αίτητες στη διοργάνωση. Η εθνική μας, ωστόσο, διατηρείται στην κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου με 7 βαθμούς έπειτα από 3 παιχνίδια. Η Ολλανδία είναι δεύτερη με 5 βαθμούς, καθώς έχει κερδίσει μόνο τη Σερβία, ενώ εκτός από το σημερινό, ισόπαλος είχε λήξει και ο αγώνας της απέναντι στη Γερμανία. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, η Μέση Ανατολή ξαναβάζει φωτιά στο πετρέλαιο. Το Brent κινείται πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην περιοχή με άλλους 10.000 στρατιωτικούς και πιέζουν την Ευρώπη να αποδεσμεύσει στρατηγικά από θέματα ντίζελ, τα οποία κρατάει για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Στο τραπέζι της Κομισιόν βρίσκονται οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η Επιτροπή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα θα πρέπει να είναι σύμβατα με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και τους μεσοπρόθεσμους στόχους κάθε χώρας. Στην Ελλάδα θα βρεθεί την επόμενη εβδομάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς θα πραγματοποιήσει περιοδεία σε Ρέικιαβικ, Αθήνα και Λισαβόνα από τις 5 έως τις 8 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του State Department, ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας σχετικά με τον έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών με στόχο την εμβάθυνση της συνεργασίας μας σε βασικές προτεραιότητες της Αμερικανικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας και της περιφερειακής και ενεργειακής ασφάλειας. Το Άγιον Όρος επισκέφθηκε σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύηκε από φωτογραφίες με εικόνες από το μοναστηριακό τοπίο και συναντήσεις με μοναχούς, ο πρόεδρος της Ελλάς σημειώνει ότι μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες από την επίσκεψή του με το στίχο «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη» από το τραγούδι «Σιμούν» του Θανάση Παπακοσταντίνου. «Για άθεος ωραία τα λέει ο άτιμος», σχολιάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Παύλος Πολάκης από την πλευρά του υπήρξε ακόμη πιο αιχμηρός, γράφοντας τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook «Και ντροπή και έσχος και κρίμα». Προσκαιρή ύφεση των ακραίων φαινομένων στην Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που προκάλεσε το θάνατο ενός κτηνοτρόφου στο Ρέθυμνο. Σε επιφυλακή αρχές εν μέσω πλημμυρών, υπερχιλήσεων, κατολιστήσεων και σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο. Η εξασθένιση των φαινομένων προβλέπεται ως το μεσημέρι της Παρασκευής. Νέα επιδείνωση αναμένεται από το απόγευμα έως και το Σάββατο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε μία ακόμη σύλληψη προχώρησαν οι αρχές στο Λονδίνο για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών στο πλαίσιο της υπόθεσης της Αμερικανικής Αεροπορικής Βάσης Φέρφορντ. Πρόκειται για έναν 27χρονο Βρετανο-Ιρανικής καταγωγής. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι θα πλήξει πολύ σκληρά το Ιράν σε περίπτωση που προκύψει εμπλοκή της Τεχεράνης στο χθεσινό επεισόδιο σε πτήση της Fly Dubai. Η πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελαβίβ έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, αφού ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον πιλότο και προσπάθησε να ρίξει το αεροσκάφος, σύμφωνα με τις Ισραηλινές αρχές και μαρτυρίες επιβατών. Στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίστηκαν ντρόουνς και βαλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Πυκνότερες θα είναι στη Θράκη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως κατά τόπους 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

I'm not in love. 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.